ζούμε. Τον Αύγουστο, έτοιμα σου κάπου να χαθούμε. Με κολλητής μου έχουμε την τρέλα να τα πιούμε. Σε κάθε νησί θέλω μαζί σου να φεθούμε. Yeah. Hey.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 3:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
2: Ωρα μας ο θέλης. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλεις.

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
3: Μες στα χαράματα.

μεθυσμένα, δυο μικρές προσευχές για βράδια μεθυσμένα, ερωτευμένη αυτού του κόσμου, στην Αθήνα εσύ το φως μου.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

τις πίκρες ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου, στον

0: Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: να πιούνε.
1: Παμ, παμ, παμ, παμ, Σκορπιός.
2: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
5: Ανάποδα γυρνάει. Άμα σε θέλω.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Η αγάπη τέλειωσε νωρίς. Τρόμαξες με μένα. Τρόμαξες που μ' είχες και μπορείς. Τα συμβιβασμένα. Δεν μου βγαίνει κάτι να σου πω για να επιστρέψεις. Σαν φωτιά τον έχω τον θυμό. Μου καψέ τις λέξεις.

0: Plus 99,4.
1: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί. Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σέρνω. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι και

Μα τι κρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο. Σαν φορτίο κλεμμένο να

Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο, πρώτο γέλιο σου να ερχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα. Στο σώμα μου

αέρας τα κομμάτια μας. Τους δυο μας θα σκορπίζει ως το φεγγάρι. Θα λιώσει το φεγγάρι από τη θλίψη μας. Και ένα κενό τη θέση του θα πάρει. Θα πάρει ο αέρας τα κομμάτια μας. Τους δυο μας θα σκορπίσει

για το γύρο του κόσμου. Θα σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

Και πριν αρχίσουμε, μία σύντομη ερώτηση σε όλους. Κρυώνουμε! Κρυώνουμε! Κρυώνουμε! Βέβαια, αφού χρόνια τώρα...

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

κομμάτι. Όλα, όλα, όλα αλήθινα. Δεν ξέρει αγάπη τη ρόλο. Αρχή και τέλος δεν γνωρίζει. Χτυπάει τα ώρα το ρολόι. Γυρίζει. Δεν ξέρει αγάπη τη ρόλο. Αρχή και τέλος δεν γνωρίζει. Χτυπάει τα ώρα το ρολόι.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Plus 99,4.
2: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
3: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
2: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
4: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
5: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
6: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
7: Μπάζα.
6: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
8: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
9: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
10: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
11: Από Δευτέρα έως Παρασκευή,

0: με 9 το πρωί
1: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
3: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
2: Χώρο?
3: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
2: Πού πας, αγάπη μου?
3: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
5: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
6: Ακού τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Ακού τη φωνή σου.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
8: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Η φωνή της οικογένειας. Της πατρίδας με ιστορική συνέχεια. Του λαού που δικαιούται αξιοπρέπεια, ασφάλεια και ελευθερία. Πρωινή παρέμβαση στον Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.

Καλημέρα φίλες και φίλοι του Flash 99 και 4, άλλη μια πρωινή παρέμβαση με τον Γιάννη Καραβίδα πίσω από το μικρόφωνο. Θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 9. Σημαντική μέρα σήμερα, 21 Μαΐου του 2026, και λέω σημαντική γιατί η μισή Ελλάδα γιορτάζει, Κωνσταντίνου και Ελένη σήμερα. Να στείλουμε λοιπόν τις ευχές μας σε όσους και όσες γιορτάζουν, Κωνσταντίνους, Κωνσταντίνες, τις Ελένες, και να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο. Να ευχαριστήσουμε εκ των προτέρων και τον Χριστό τον Νάκο, ο οποίος είναι στην ηχοληψία και μας βοηθάει πάντα, εδώ κάθε μέρα. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τον πρωτογενή τομέα και σε λίγα λεπτά θα έχουμε τον κύριο Θωμά Μόσχο μαζί μας, τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Καστοριάς, κτηνοτρόφος ο ίδιος, νέος κτηνοτρόφος. Θα σχολιάσουμε το τι έχει αλλάξει στον πρωτογενή τομέα, τι άλλαξε με την αλλαγή υπουργού, τι άλλαξε με την μεταπίδηση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και πολλά πολλά άλλα.

ρίξουμε μια ματιά στον καιρό. Βλέπουμε ότι σήμερα δεν θα έχουμε κάτι ιδιαίτερο. Κάποια σύννεφα μετά τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή είναι στους 18 βαθμούς και ο υδράργυρος θα αγγίξει και τους 25 βαθμούς Κελσίου. Βροχές αναμένονται για αύριο, αλλά μέχρι τότε έχει ο Θεός.

περάσουμε να ρίξουμε μία ματιά σε κάποια πρωτοσέλιδα για τα επόμενα λεπτά. Ξεκινάμε από την εφημερίδα Δημοκρατία, η οποία μας μιλάει για ένεχη σιωπή του Πλεύρη στις βαριές καταγγελίες Ηνωμένων Πολιτειών. Κάνει πως δεν καταλαβαίνει τις επίσημες αναρτήσεις του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, που αποκάλυψε ότι αξιωματούχοι του ΟΗΕ στην Ελλάδα και τη Λιβύη συνεργάζονται για τη μεταφορά λαθρομεταναστών στην Κρήτη. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει αναδειχθεί. Μιλάμε για πάνω από 200 άτομα καθημερινά καταφθάνουν στις ακτές της Κρήτης και ουδής ασχολείται με αυτό πλην ελαχίστων. Επιχείρησε να εξοραίσει την δραματική εικόνα που επικρατεί στη Μεγαλόνησο εξαιτίας των ανεξέλεκτων ροών με δημιουργική λογιστική. Είναι αυτό που λέγαμε, ανεξέλεγκτες οι ροές, αλλά για κάποιους ο μήνας έχει 9. Λοιπόν, πάμε σε μία άλλη είδηση. Δρυμή κατηγορώ από την Αγορά. Ανατροπή σοκ με τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης. Η κυβέρνηση άλλαξε ευνηδιαστικά το deadline για υπογραφή συμβάσεων από τις 31 Αυγούστου του 2026 στις 29 Μαΐου. Στον αέρα, όρημα επενδυτικά σχέδια. Μάλιστα. Έχει και μια φωτογραφία εδώ του Υπουργού Εθνικής Αμήνης του κυρίου Δένδια. «Δεν έχω πιστέψει», μας λέει, «το αφήγημα των ήρεμων νερών». Ο Υπουργός Άμυνας αδειάζει Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη, ενώ εκτοξεύει βέλη κατά της Ουκρανίας. Οφείλει μια μεγάλη συγγνώμη για τον ντρόουν. Εγώ θα πω ότι αργά το θυμηθήκατε, κύριε Δένδια.

ρίξουμε και μία ματιά στα νέα, στο πρώτο σέλιδο των νέων. Λοιπόν, προχωράει η ΑΟΣ με Αλβανία σε ειδική αποστολή. Ο Νίκος Δένδια στα Τύρανα τη Δευτέρα για να ανοίξει ο κύκλος των συζητήσεων. Προς ξεπάγωμα η οριοθέτηση. Επανεκκινεί διαδικασία για την οριοθέτηση οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Η ατζέντα της συνάντησης με τον Αλβανό Πρωθυπουργό Έντι Ράμα και τον ομόλογό του Ερμάλ Νούφι. Στην Αλβανία, προσεχώς και Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Οι δύο πλευρές ξαναπιάνουν το νήμα από τον Οκτώβριο του 2020, όταν είχαν ανακοινώσει τη συμφωνία τους να υποβάλουν στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης την διαμερή διαφορά, γιατί είναι θετικό το momentum έως το τέλος του έτους. Για να δούμε τι θα γίνει και εδώ. Σύγκριση δύο συναντήσεων από του Φικηδίδη στον νόμο της ζούγκλας. Νικητής ο ΣΥ. Έχει φωτογραφίες του ΣΥ μαζί με τον Πούτιν και τον Τραμπ. Κανείς Κινέζος πρόεδρος δεν έχει φιλοξενήσει μέσα σε μία εβδομάδα τους πρόεδρους Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας. Μιλάει για τις δύο επισκέψεις, πρώτα του κυρίου Τραμπ και μετά του κυρίου Πούτιν στον πρόεδρο της Κίνας. Και στο ένθετο υγεία, τι συμβαίνει με το θυρεοειδή, γιατί αυξάνονται τόσο πολύ τα νοσήματα που τον αφορούν. Τι προκύπτει με βάση τις τελευταίες επιστημονικές έρευνες.

0: Τύπος της Θεσσαλονίκης. Στη Θεσσαλονίκη, Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για τα εγγένεια της πτέρυγας επιγόντων. Μέχρι τη λήξη της θητείας μου, το γεννηματάς θα είναι καινούριο νοσοκομείο. Υπουργός Υγείας αναφέρθηκε σε αύξηση προϋπολογισμού και προσωπικού και μείωση αναμονών στα ΤΕΠ. Από τις ανακοινώσεις μέχρι την πραγματικότητα, η διαφορά είναι χαοτική. Αυτά λοιπόν και με τα πρωτοσέλιδα, και όπως είχαμε προαναγγείλει, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Θωμά Μόσχο, πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Καστοριάς, κτηνοτρόφος ο ίδιος, νέος κτηνοτρόφος, με πολύ μεράκι, με πολύ όρεξη, για όσους γνωρίζουν, ασχολείται με τη δουλειά του, με την μεταποίηση. Κύριε Μόσχο, καλώς ήρθατε στην πρωινή παρέμβαση.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Μιλάω για όρεξη και μεράκι από ένα νέο άνθρωπο. Δεν ξέρω βέβαια πόσο αυτά θα κρατήσουν όταν βιώνει αυτά που βιώνει. Και μιλάω, ας ξεκινήσουμε λοιπόν, ας πιάσουμε το κουβάρι από την αρχή. Οι κυβερνητικοί μας έλεγαν ότι πρέπει ο ΠΚΠ να περάσει κάπου αλλού, γιατί αυτά ήταν χρόνιες παθογένες, έτσι ισχυριζότανε. Να περάσει λοιπόν στην ΑΔΕ και όλα τα προβλήματα θα λυνόταν. Ανταυτού βλέπουμε και διαβάζουμε, παρόλο που πέρασε στην ΑΔΕ ο ΠΚΠ, τύπηση ουσιαστικά, σας αφήνω να το σχολιάσετε εσείς, βλέπουμε ότι έχουν τεράστια προβλήματα η παραγωγή, με καθυστερήσεις πληρωμών, με θέματα monitoring που πετάει πάρα πολύ κόσμο έξω και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Δώστε μας ένα πρώτο σχόλιο πάνω σε αυτό.
1: Δυστυχώς δεν έχει κάποια αλλαγή, ούτε και δεν είχε αν θα περνούσε ο ΠΚΠ στην ΑΔΕ ή όχι, γιατί ο ΠΚΠ κάνει τον έλεγχο που του λέει το Υπουργείο, όπως και τώρα η ΑΔΕ κάνει τον έλεγχο που του λέει το Υπουργείο. Ίσα-ίσα μας δημιουργεί πρόβλημα το ότι πέρασε ο ΠΚΠ στην ΑΔΕ. Γιατί καταρχήν δεν μπορεί κανένας να ελέγξει την ΑΔΕ, μόνο η Βουλή. Οπότε παλιότερα ίσως λέγαμε ότι υπάρχει ένα σκάνδαλο να το ελέγξει ένας εισαγγελέας κάτι, αυτή τη στιγμή αυτό δεν γίνεται. Πρέπει να πάρει απόφαση η Βουλή για να ελεγχθεί η ΑΔΕ, για το αν υπάρχει σκάνδαλο ή όχι. Κατά δεύτερον, αυτή τη στιγμή έχουμε πολύ λιγότερη διαφάνεια, στο πούμε έτσι, σε σχέση με το τι είχαμε παλιότερα. Εμείς από το 20 και μετά δεν γνωρίζουμε τι επιδοτήσεις θα πάρουμε, τι δικαιούμαστε. Κάνουμε τη δήλωση και περιμένουμε να δούμε. Και κάθε χρόνο τα χρήματα ήταν και λιγότερα. Αναλογιστείτε ότι τουλάχιστον στην κτηνοτροφία, στα εγωπρόβατα, έχουμε φτάσει στην επιδότηση από εκεί που πέραμε 24 με 25 ευρώ ανά ζώο, να παίρνουμε αυτή τη στιγμή 11.
0: Μάλιστα. Και συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Δεν φαίνεται να αλλάζει. Και δεν ξέρω τώρα, ας πούμε, διαβάζω σε κάποια site εδώ πέρα, ότι ακόμα και ο ίδιος ο καινούριος υπουργός, ο οποίος μεταβαίων και κλάδων ήρθε, είχε ανακοινώσει ένα χρονοδιάγραμμα πληρωμών την προηγούμενη Τετάρτη, και τώρα, ας πούμε, σε συνάντηση που είχε με Γεωργούς, λέει ότι δεν ξέρω τι γίνεται. Πόσο δύσκολο είναι για σας να αντιμετωπίζετε αυτή την αβεβαιότητα σαν παραγωγή? Πόσο σας βοηθάει?
1: Για να μας βοηθάει, δεν μας βοηθάει
0: καθόλου. Ηρωνικό είναι το πόσο σας βοηθάει, εννοείται.
1: Για να καταλάβετε όμως πώς είναι αυτή τη στιγμή, είναι σαν κάποιος να πήγε, ειδικά κάποιος με δάνεια που έχει κάνει επενδύσεις πάνω στην πρωτογενή παραγωγή, σαν να πήγε να δέσμευσε το σπίτι του στην τράπεζα, να πήρε δάνειο, να έβαλε όλα τα λεφτά του ότι έχει, να πήγε σε ένα καζίνο και να τα έπαιξε στο κόκκινο ή στο μαύρο ή στο 10, ας πούμε, και να περιμένει από εκεί να πάρει.
0: Μάλιστα. Τώρα είπατε για καζίνο. Είχα ένα γνωστό που έλεγε ότι η παραγωγή, λέει, είναι μεγαλύτεροι παίκτες, γιατί ρίχνουν μια ζεριά, δεν γνωρίζουν τι θα γίνει με τον καιρό, αν θα πάρουν παραγωγή, και μέσα σε όλη αυτή την αβεβαιότητα έχουν και το θέμα της αβεβαιότητας των τιμών, που δεν καθορίζουν αυτή τις τιμές των προϊόντων τους.
1: Έχουμε και αυτό το δύσκολο κομμάτι στη δουλειά μας, όπως λέτε, εκτός από ότι δεν καθορίζουμε εμείς τις τιμές των προϊόντων, ενώ σε άλλα καθορίζονται. Όπως παραδείγματος χάρη στα μπλόκα μας λέγαμε ότι δεν μπορούν να ρίξουν τη τιμή του ρεύματος κάτω από τα 9 λεπτά και 8 λεπτά κτλ. Γιατί θα χτυπήσει το κουδουνάκι του ανταγωνισμού. Αν το θυμάστε αυτό. Κάτι τέτοιο μας έλεγε ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Τσιάρας. Και όταν το ρωτούσαμε γιατί δεν υπάρχει κουδουνάκι ανταγωνισμού στα αγροτικά προϊόντα, μας μιλούσε για ελεύθερη αγορά. Δηλαδή όπου θέλουμε έχουμε ελεύθερη αγορά, όπου δεν θέλουμε δεν έχουμε ελεύθερη αγορά. Έχουμε κουδουνάκι ανταγωνισμού κτλ.
0: Είναι πάρα πολύ εύστοχο αυτό που λέτε. Τώρα αναφέρετε τον κύριο Τσιάρα, έχουμε τον κύριο Σχοινά. Εγώ προσπαθώ να θυμηθώ, μάλλον όσο και να ψάξω δεν θα βρω ποτέ, πότε υπήρξε υπουργός Γεωργίας, ο οποίος να είχε σχέση με το αντικείμενο. Δεν ξέρω αν οφείλεται εκεί στο ότι δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο ή στο ότι έχουν κάποιους άλλους σκοπούς για τον πρωτογενή τομέα. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι φαίνεται ότι δεν θέλουν να το διαφυλάξουν τον πρωτογενή τομέα. Δεν ξέρω εσείς τι γνώμη έχετε από αυτού.
1: Και εμείς εκεί έχουμε καταλήξει, τουλάχιστον η πλειοψηφία των παραγωγών πιστεύει ότι αυτή η κυβέρνηση δεν θέλει να έχει πρωτογενή τομέα στη χώρα. Αναλογιστείτε ότι μετά τον τουρισμό είμαστε ο δεύτερος μεγαλύτερος τομέας σε οικονομία στην χώρα, σε αυτά που προσφέρουμε στη χώρα, στο ΑΕΠ της χώρας. Και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ήταν 18ο, τώρα πρέπει να έχει φτάσει 20ο.
0: Μάλιστα. Δυσίωνα λοιπόν τα πράγματα. Δεν ξέρω κύριε Μόσχο, ακούω πάρα πολύ συχνά εσχάτως συνήθως από κυβερνητικά και φύλλα προσκύμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης να πάνε να περάσουν την άποψη ότι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έφταιγαν οι παραγωγοί.
1: Καλά, εννοείται. Όταν κάνει κάτι καλό η κυβέρνηση, τα παίρνει τα εύσημα. Δηλαδή μπορείτε να δείτε τώρα στα έργα αγροτικής οδοποιίας που βγαίνει από τον Δήμαρχο μέχρι τον Περιφερειάρχη, τον Βουλευτή και τον Υπουργό και μας λένε ότι η δικιά τους κυβέρνηση τα έχει κάνει. Όταν πρόκειται για σκάνδαλο, το έχει κάνει κάποιος άλλος. Δεν ξέρουν ποτέ τίποτα. Ούτε το ήξεραν, ούτε το γνώριζαν. Το μάθανε τυχαία. Δεν φταίνε αυτοί ποτέ σε τίποτα. Αν κάποιος δεν φταίει, σίγουρα είναι η παραγωγή. Γιατί αν οι παραγωγοί κάνανε όλη αυτή την, δεν ξέρω πώς να το πω, τη λαμογιά, ας το πούμε.
0: Τη λαμογιά, ναι.
1: Ναι. Τώρα θα είχαμε πλημμυρίσει τη χώρα αγρότες. Δεν θα φεύγαν όλοι από το επάγγελμα. Θα ήθελαν όλοι να γίνουν αγρότες, αφού καλοπερνούσαν και τα πέραν όλα οι παραγωγοί. Εμείς ίσα κάθε χρόνο μειωνόμαστε. Και μειωνόμαστε με ταχύτητα τους ρυθμούς. Φέτος νομίζω θα περάσουμε το 30% στη μείωση.
0: Εξαιρετικά εύστοχο το σχόλιο που κάνατε και θίξατε ένα τεράστιο θέμα. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν, αφού τρώνε και καλοτρώνε οι παραγωγοί, να εγκαταλείπουν συνεχώς το επάγγελμα? Άρα κάποιοι άλλοι προφανώς έχουν βάλει στις τσέπες τους αυτά τα λεφτά τα οποία λείψαν από τους πραγματικούς παραγωγούς.
1: Ακριβώς. Και ταυτόχρονα μας ζητάνε να γίνουμε Ευρωπαίοι αγρότες και να χωρίς να έχουμε τις υποδομές της Ευρώπης. Βλέπουμε ότι ξεκινάνε φράγματα, τουλάχιστον εδώ στη δικιά μας περιοχή ξεκίνησε ένα φράγμα πριν 15 χρόνια και ακόμα δεν έχει τελειώσει. Δεν έχουμε σιδηρόδρομο να στείλουμε τα προϊόντα μας, να έχουμε εύκολη εξαγωγή κτλ. Έχουμε μεγάλο κόστος. Δεν έχουμε αρδευτικά, δεν έχουμε αναδασμούς. Δηλαδή έχουμε μείνει πίσω σε όλα και ταυτόχρονα μας ζητάνε να γίνουμε μεγάλοι και τρανοί και ανταγωνιστικοί όπως είναι οι Ευρωπαίοι. Σήμερα φανταστείτε ότι στην Ελλάδα ξοδεύονται περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ σε έρευνα και ανάπτυξη. Υποτίθεται λεφτά της κάποιου να φτάσει έρευνα και ανάπτυξη και όλα αυτά δεν έχουν κανένα αντίκτυπο στην αγροτική παραγωγή. Το 90% των προγραμμάτων που ξοδεύονται από αυτά, αν τα δείτε, είναι σε έρευνες τύπου τι θα γίνει αν βάλουμε QR code, ας πούμε, στα προϊόντα. Τι όφελος θα έχει. Κάτι τέτοιες μελέτες που στο τέλος δεν έχουν ούτε διάχυση στους πραγματικούς παραγωγούς, ούτε έχουν κάποια διαφορά στην αγροτική οικονομία. Σε αντίθεση με την Ολλανδία, που είναι μια χώρα μικρότερη από την Ελλάδα και έχει φτάσει να παράγει και να εξάγει αυτή τη στιγμή 100 δις αγροτικά προϊόντα.
0: Μου δίνετε τώρα μία πάσα κύριε Μόσχο και επειδή γνωρίζω ότι είσαστε άνθρωπος που ψάχνετε πάρα πολύ, πόσο λοιπόν το ελληνικό κράτος βοηθάει τον Έλληνα παραγωγό, τον Έλληνα γεωργό, κτηνοτρόφο, μελισσοκόμο, αλιέα, εάν υπάρχουν μελέτες και έρευνες που γίνονται από ελληνικά πανεπιστήμια ώστε να βοηθήσουν να αναδείξουν νέες καλλιέργειες, νέους τρόπους καλλιεργειών, χίλια δυο τέτοια πράγματα, υπάρχει κάποια τέτοια πρακτική που εφαρμόζεται στο ελληνικό κράτος?
1: Ίσα-ίσα το ελληνικό κράτος όχι δεν βοηθάει, εμποδίζει τον παραγωγό στην Ελλάδα να αναπτυχθεί με κάθε τρόπο που μπορεί. Είτε γραφειοκρατικά, είτε με κάτι, πώς να το πω, ηλίθιες αγροτικές πολιτικές που υιοθετεί από άλλα κράτη που δεν έχουν καμία σχέση με εμάς. Παραδείγματος χάρη σήμερα επιδοτούν το ΤΕΦ και το ΤΣΙ να καλλιεργείς 4 φορές παραπάνω από ότι το κρυθάρι. Άμα γνωρίζετε εσείς τι είναι το ΤΕΦ και το ΤΣΙ, ενημερώστε και εμάς. Δηλαδή επιδοτούν κάποιους παραγωγούς να καλλιεργήσουν κάτι που δεν υπάρχει, που δεν έχει κανένα ουσιαστικό έφελος στην κτηνοτροφία που έχει, παραδείγματος χάρη, στη διατροφή μας, με τα τετραπλάσια λεφτά. Και αυτοί οι άνθρωποι πάνε, δηλώνουν ότι καλλιέργησα εδώ, καλλιέργησα εκεί κτλ. Αυτά τα πλαστά που βλέπατε τόσο καιρό, και μας τρώνε τα χρήματα στους πραγματικούς παραγωγούς που παράγουμε και πραγματικά σύμφωνα με τη δικιά μας κουλτούρα και το δικό μας τρόπο ζωής στην Ελλάδα.
0: Δεν ξέρω, κύριε Μόσχο, ίσως το απάντημα στο ερώτημά σας να μπορούσε να δοθεί αν ψάξουμε να βρούμε ποιοι εισάγουν αυτούς τους σπόρους. Τσία, τεφ και λοιπά, τις καινοτόμες υποτίθεται καλλιέργειες που, όπως είπατε, δεν έχουν δοκιμαστεί στην Ελλάδα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Σχεδόν 55 μέρες μείνατε στα μπλόκα, ζητούσατε συγκεκριμένα πράγματα, οικονομική ενίσχυση. Η κυβέρνηση ουσιαστικά ούτε λίγο ούτε πολύ, ο Πρωθυπουργός είπε αυτά, δεν έχουμε άλλα να σας δώσουμε, ενώ βλέπουμε τώρα να ξεπληρώνουν δάνεια αξίες κοντά στα 7 δις ευρώ, τα οποία ήταν να αποπληρωθούν μετά από 5 και 6 χρόνια, οι τράπεζες να έχουν κέρδη 4,7 δις ευρώ και αναβαλλόμενο φόρο. Πώς αισθάνεστε όταν λοιπόν ακούτε αυτό το πράγμα και αντιμετωπίζετε αυτή την πραγματικότητα?
1: Νομίζω ότι οποιοδήποτε στη θέση μας θα αισθάνονταν παντελώς ηλίθιος, δεν ξέρω, πώς το πω. Καταρχήν εξοργισμένοι και πλήρως απογοητευμένοι, γιατί και αυτά που μας είπε η κυβέρνηση ότι θα κάνει δεν έχει κάνει και τίποτα από αυτά. Δηλαδή ότι συμφωνήσαμε με τον Πρωθυπουργό, στο ρεύμα νομίζω ξεκίνησαν οι διαδικασίες να μειωθεί λίγο το ρεύμα, το πετρέλαιο δεν έχει βρεθεί κάποια άκρη ακόμα. Για τους νέους αγρότες που είχαμε ζητήσει δεν έχουν πληρωθεί καν ακόμα. Ακούμε, αυτό είναι ίσως και μια καλή πάση που μου δίνεται και εμένα τώρα. Πρέπει να καταλάβουμε λίγο πώς μιλάνε οι πολιτικοί και τι λένε όταν τα λένε αυτά. Ακούσαμε από τον νέο υπουργό ότι η προτεραιότητα των προτεραιοτήτων, όταν ανέλαβε ήταν αυτές οι δηλώσεις, είναι η ανανέωση των γενεών, γιατί δεν έχουμε νέους αγρότες στην Ελλάδα. Και ταυτόχρονα σήμερα ακόμα δεν έχουν πληρωθεί οι νέοι αγρότες του 24. Που τον είπε στον άλλον γίνει αγρότης, που για να γίνεις αγρότης σήμερα θέλεις 100.000 και για να γίνεις κτηνοτρόφος θέλεις 300.000-400.000 και θα σου δώσουν 40.000 ευρώ επιδότηση. Και ακόμα και σήμερα αυτά τα χρήματα δεν τα έχουν πάρει. Και όταν τα πάρουν αυτά τα χρήματα, εκτός από ότι θα αργήσουν άλλα 2-3 χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα θεωρητικά, δηλαδή μέχρι να πάρουν την τρίτη δόση, δεν θα τα πάρουν με κάποιο τόπο. Γιατί η κυβέρνηση εμάς όταν μας λέει τέλη του μήνα πλήρωσε έναν φορολογική και ασφαλιστική φορά, αν δεν τα πληρώσεις, αυτά τοκίζονται. Και όταν πάνε στο ΚΕΑΟ, επανατοκίζονται κτλ. Η κυβέρνηση όμως όταν αργεί να μας πληρώσει, σηκώνει τα χέρια ψηλά και δεν μας πληρώνει με κάποιο τόκο πάνω σε αυτό. Και ποτέ δεν φταίει στο ότι δεν μας πληρώνει στην ώρα μας. Φταίνει η ελέγχη, η εξονυχιστική ελέγχη κτλ. Ρωτήστε σήμερα έναν υπουργό ή υφυπουργό, με τόσους εξονυχιστικούς ελέγχους που έχουν κάνει και αφού πληρώνουν σωστά, πόσες δεν έχουμε στην Ελλάδα. Δεν ξέρει να σας απαντήσει. Ρωτήστε τον πόσα στρέμματα έχουμε, πάλι δεν ξέρει να σας απαντήσει.
0: Τώρα μου δίνετε εμένα, κύριε Μόσχο, μία πάσα να αναφερθώ στην είδηση της κατάργησης του προγράμματος των βιολογικών για τους μελισσοκόμους και τους κτηνοτρόφους. Βγήκε ούτε λίγο ούτε πολύ ο υπουργός και είπε ότι επειδή γίνονται πολλές ατασταλίες, ας πούμε, καταργούμε το πρόγραμμα. Πώς το σχολιάζετε αυτό?
1: Δεν είπε μόνο αυτό ο κ. Υπουργός, αν είδατε. Είπε κιόλας ότι τα χρήματα που θα περισσέψουν από το πρόγραμμα δεν χάνονται και ότι αυτά τα χρήματα θα πάνε στην προώθηση και ενημέρωση των βιολογικών. Δηλαδή, από τη μία καταργούμε το νέο πρόγραμμα βιολογικών και από την άλλη θα ενημερώσουμε τον κόσμο και θα τον σπουδάσουμε τον κόσμο τι είναι τα βιολογικά. Μα αφού τα έχεις καταργήσει. Δεν δίνεις κανένα κίνητρο να υπάρχουν βιολογικά. Και αν δείτε τα χρήματα και τους προϋπολογισμούς, το πρωί άκουγα μια συνέντευξη ότι η Ελλάδα πληρώνει περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο σε συμβουλευτικές υπηρεσίες.
0: Ναι,
1: δηλαδή ας προσθέσουμε και άλλα 100 τώρα από το πρόγραμμα βιολογικής σε συμβουλευτικές υπηρεσίες. Αυτό κάνουμε. Μοιράζουμε χρήματα σε φίλους μας που έχουν γραφεία. Δεν κάνουμε κάτι ουσιώδες για την παραγωγή, γιατί από όσο ξέρω οι συμβουλευτικές υπηρεσίες δεν παράγουν. Παράγουν η πραγματική παραγωγή. Γι' αυτό λέγεται πρωτογενής παραγωγή, γιατί είναι το πρώτο πράγμα που παράγει.
0: Παράγουνε, κύριε Μόσχο, οι συμβουλευτικές, ξέρετε τι παράγουνε για τους
1: παράγουν
0: φίλους
1: ψήφους.
0: Τους. Παράγουνε ψήφους, παράγουνε και πλούτο για κάποιους, για συμβουλές. Τώρα δεν ξέρω, επειδή έχει καταλαγιάσει, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την ενημέρωση, το θέμα και της ευλογιάς αλλά και του αυθόδους πειρατού που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί σας στην Λέσβο. Τι ακριβώς έχει αλλάξει και από αυτά που ανακοίνωσαν, γιατί όταν κάποιον του λες να εξαφανίσει το κοπάδι του, να το σκοτώσει, δεν πρέπει κανονικά να τον αποζημιώσεις για μέχρι να ξαναγίνει σύσταση του κοπαδιού με το εισόδημα το οποίο χανόταν. Το εισόδημα το οποίο είχε. Κάποιος αναλόγως τα ζώα που είχε έβγαζε κάποια λεφτά. Δεν πρέπει να του δίνεις αυτά τα λεφτά.
1: Ο Ευρωπαϊκός Νόμος λέει ότι σφαγιάζονται τα ζώα εντός 48 ώρων, ότι αποζημιώνονται τα ζώα, το πόσο στήχησε δηλαδή το κάθε ζώο ανάλογα με τη χώρα, ότι αποζημιώνονται για χαμένο εισόδημα και ότι γίνεται καταγραφή και συλλογή των ζωοτροφών και καταστροφή τους, γιατί και αυτές διασπείρουν τη ζώνη νόσου, και αποζημιώνωση και για αυτές. Και ταυτόχρονα έρχεται το κράτος, είναι υπεύθυνο, να βγάλει την κουπριά από μέσα από το στάβλο ή ό,τι έχει τέλος πάντων μέσα στο στάβλο, να τον απολυμάνει και να τον έχει έτοιμο για μια νέα εκτροφή. Στην Ελλάδα σήμερα δεν γίνεται τίποτα από όλα αυτά που σας είπα, πέραν το ότι αποζημιώνουν τα ζώα τα χαμένα, που μας είπαν ότι φτάνει τα 500 ευρώ αποζημίωση, δεν φτάνει, η μέση αποζημίωση είναι 170 ευρώ και εμείς σήμερα αγοράζουμε πρόβατα 350 και 360, δηλαδή δεν μας έχουν καλύψει ούτε το μισό από ό,τι έχουν τα ζώα μας.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μας αποζημιώνουν τις ζωοτροφές, δεν τα σφάζουν εντός 48 ώρων, δεν ξέρουμε πότε θα πληρωθεί το χαμένο εισόδημα το οποίο το υπολόγισαν στα 70 ευρώ, 70 με 90 ευρώ αναζώο. Δεν ξέρουμε πότε θα τα δώσουν. Και τελευταίο και καλύτερο είναι ότι δεν μας έχουν υπόψη ή δεν μας έχουν παγώσει τίποτα από τις οφειλές μας, είτε δανειακές υποχρεώσεις, είτε φορολογικές, είτε ασφαλιστικές. Και έρχεται το κράτος και του κατασχέτει και αυτά τα χρήματα γιατί τα έχουν φτάσει. Δηλαδή έρχεται, σε κλείνει σήμερα την επιχείρηση, σταματάς να έχεις εισόδημα, χρωστάς παντού,

0: Θυμάμαι τότε που ακούγαμε τις ανακοινώσεις όλοι μας, αυτές τις τεράστιες παροχές εντός εισαγωγικών που θα δίνανε τότε μετά τις κινητοποίησεις τις οποίες πραγματοποίησατε, και μας λέτε τώρα ουσιαστικά δεν έγινε τίποτα απολύτως από όλα αυτά, έχει θαυτεί το θέμα. Έχει θαυτεί το θέμα λοιπόν, και μας αναφέρεται εδώ για ευρωπαϊκό κανονισμό ο οποίος δεν εφαρμόζεται. Κατά τα άλλα, όποτε θέλουμε ζητάμε την Ευρώπη και λέμε ότι είμαστε Ευρωπαίοι. Και να σας θέσω και ένα άλλο ζήτημα, το οποίο διαβάζω εδώ πέρα, σχετικά με τους βόλους οι οποίοι θα έμπαιναν στα ζώα, ώστε να γίνει σωστά η καταμέτρηση. Τι γίνεται με αυτό το θέμα?
1: Και με αυτό το θέμα δεν έχει γίνει τίποτα, δεν έχει βγει κάποια σχετική απόφαση πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό το σύστημα. Ενώ είχαν δεσμευτεί στην Ευρώπη ότι μέχρι το Μάιο θα έχουν κάνει καταμέτρηση των ζώων με βόλους. Εμείς είχαμε ζητήσει από το Υπουργείο τότε να μπει τσιπάκι, όχι βόλοι. Γιατί σήμερα είτε σκουλαρίκια είτε βόλο, θα κρατάς σε μια σακούλα, θα περνάς με ένα σκάνερ και σου λέει υπάρχουν τα ζώα.
0: Μάλιστα.
1: Το τσιπάκι πρέπει να είναι μέσα στο ζώο και να το ελέγχεις ένα-ένα για να λειτουργεί σωστά.
0: Άρα
1: δηλαδή ήταν η πιο ασφαλή μέθοδο και η πιο φθηνή μέθοδο το τσιπάκι. Γιατί όλα αυτά τα επιβαρυνόμαστε εμείς τα έξοδα. Το σκουλαρίκι κάνει ένα ευρώ ένα ζώο, ο βόλος κάνει τρία. Το τσιπάκι κάνει 10-20 λεπτά.
0: Μάλιστα. Και άρα λοιπόν, εφόσον μας λέτε ότι δεν εφαρμόστηκε η καταμέτρηση ουσιαστικά, τι μου λέει εμένα? Ότι δεν συνεχίζεται το πάρτι που γινότανε.
1: Αυτό σας είπα στην αρχή, ότι το πάρτι όχι μόνο συνεχίζεται. Πλέον είναι τόσο καλά κουκουλωμένο που δεν μπορούμε καν να το ελέγξουμε. Ρωτήσαμε στην ΑΔΕ, όταν είχαμε τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, ρωτήσαμε τον κύριο Πιτσιλή που ήταν εκεί με εμάς, πόσοι κτηνοτρόφοι, θεωρητικά κτηνοτρόφοι τέλος πάντων, πληρώθηκαν επιδότηση βάσει αγοράς τιμολογίου ζωοτροφών.
0: Και τι σας είπε?
1: Δεν μας απάντησε. Δεν μας απάντησε.
0: Δεν γνώριζε.
1: Σήμερα για να καταλάβετε τι έχει κάνει το Υπουργείο και όλα αυτά που λένε τα αστεία για την ΑΔΕ, ότι η ΑΔΕ κάνει εξονυχτικό έλεγχο. Δηλαδή τι εξονυχτικό έλεγχο κάνει η ΑΔΕ? Στέλνει ένα ντρόουν στο στάβλο να μετρήσει τα ζώα? Όχι. Λένε στην ΑΔΕ θα ελέγξει όλους τους παραγωγούς σύμφωνα με τα τιμολόγια τους. Επιδότηση δικαιούται όποιος έχει πουλήσει είτε ένα κιλό γάλα και πάνω, είτε ένα κιλό κρέας και πάνω, είτε έχει αγοράσει ένα κιλό ζωοτροφή και πάνω. Δηλαδή πάω εγώ, δηλώνω 5.000 πρόβατα, λέω ότι αγόρασα ένα κιλό καλαμπόκι, δικαιούμαι επιδότηση. Αυτό ελέγχει η ΑΔΕ. Υπάρχει το τιμολόγιο, υπάρχει το δικαιούσε επιδότηση. Χωρίς να έχω αποδείξει παραγωγή.
0: Μάλιστα.
1: Όλα αυτά τα τρία θα έπρεπε να είναι μαζί, αν όχι τα τρία, τουλάχιστον τα δύο. Με ποια λογική η αγορά ζωοτροφής θεωρείται παραγωγή? Αν εγώ αγοράσω και 100 τόνους καλαμπόκι να πήγε ένα τιμολόγιο, μπορώ το ίδιο καλαμπόκι να το πουλήσω στο διπλανό μου και ο διπλανός μου στο διπλανό του κτλ. Και με ένα τιμολόγιο να κάνουμε 100 άτομα τη δουλειά μας. Ο ένας να μεταπουλάει στον άλλο το ίδιο καλαμπόκι. Και να υπάρχει το τιμολόγιο.
0: Είπατε, κύριε Μόσχου, με ποια λογική? Δεν ξέρω, με τη λογική του παραλόγου αυτά που ζούμε σε αυτό το κράτος, και δεν ξέρω τι δυνάμεις σας απομένουν για να συνεχίσετε. Και με αυτό να κλείσουμε, γιατί φτάσαμε στο τέλος της ώρας μας, με αυτό να κλείσουμε, αν σας έχουν μείνει δυνάμεις μετά από όλα αυτά που αντιμετωπίζετε να συνεχίσετε το επάγγελμά σας, και τι σκέψεις περνάνε από το μυαλό σας?
1: Οι σκέψεις που περνάνε τώρα από το μυαλό μας είναι να δούμε τι θα γίνει την Παρασκευή, γιατί έχουμε συνάντηση, και την πιθανότητα μέσα στο καλοκαίρι να δούμε και μπλόκα πρώτη φορά στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Και χειρότερα μπλόκα από αυτά που είδαμε το χειμώνα, από ό,τι φαίνεται.
0: Απολύτως κατανοητό. Απολύτως κατανοητό. Θα είμαστε εδώ όποτε και εσείς θέλετε. Το βήμα της εκπομπής είναι για σας ελεύθερο. Τι να πω, να ευχηθώ καλή δύναμη και καλή υπομονή στον καθημερινό αγώνα που κάνετε σαν κτηνοτρόφος για να ταΐζετε εμάς, αλλά και καλή δύναμη και στον αγώνα που κάνετε για να δικαιωθείτε σαν παραγωγή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μόσχο.
1: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
0: Ήταν μαζί μας ο κύριος Θωμάς Μόσχος, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Καστοριάς και Κτηνοτρόφος, και μας ανέλησε τα προβλήματα τα οποία δεν λένε να λυθούν, δεν λένε να τελειώσουν για τους παραγωγούς. Να περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με τον επόμενο καλεσμένο μας.
2: Η ώρα είναι 8:30.

0: Plus 99,4.
1: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
2: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
1: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
3: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
4: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
7: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά... Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
8: Μπάζα.
7: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
9: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
10: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
12: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
13: Επανήλθαμε εδώ στην πρωινή παρέμβαση, στη συχνότητα του Flash 99 και 4 και έχουμε μαζί μας την τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Γιώργο Παλετσάκη, οικονομικό συντάκτη, μέλος της θεματικής ομάδας Εθνικής Οικονομίας του Κινήματος της Νίκης. Κύριε Παλετσάκη, καλημέρα, καλώς ήρθατε.
14: Καλημέρα σας. Και χρόνια πολλά σας εορτάζονται σήμερα.
13: Ναι, σίγουρα ο καθένας από εμάς κάποιον φίλο, κάποιο συγγενή θα έχει. Χρόνια πολλά λοιπόν, τους ευχηθήκαμε και στην αρχή της εκπομπής. Τους εύχεστε και εσείς. Χρόνια πολλά τώρα με την οικονομία μας, δεν ξέρω πόσα χρόνια πολλά θα μακρομερεύσει και θα έχουμε θετικά κάποια στιγμή θετικά στοιχεία, γιατί εδώ βλέπουμε κατακεραυνώνεται συνεχώς την κυβέρνηση. Να ξεκινήσω από κάποια ανακοίνωση που είχατε κάνει σχετικά με τις μικρομεσαίες ατομικές επιχειρήσεις και τι ακριβώς έγινε. Κάνετε λόγο για κυβερνητική προπαγάνδα. Θέλουμε λοιπόν να μας αναλύσετε ποια ήταν η κυβερνητική προπαγάνδα, τι αφορούσε και να δούμε λοιπόν και τα νούμερα, να τα μοιραστούμε με τους ακροατές μας.
14: Βεβαίως. Να πούμε λοιπόν ότι πριν από 3 χρόνια η κυβέρνηση εμφανίστηκε δημοσίως να κατηγορεί ουσιαστικά τις ατομικές επιχειρήσεις, όλους τους φορολογούμενους, το μεγάλο αριθμό φορολογουμένων οι οποίοι ασκούν ατομικά επιχειρηματικές δραστηριότητες και αυτοαπασχολούμενους ελεύθερους επαγγελματίες, ότι φοροδιαφεύγουν. Παρουσίασε στοιχεία της ΑΔΕ, σύμφωνα με τα οποία 6 στους 10 φορολογούμενους με ατομικές επιχειρήσεις δηλώνουν ετήσιο εισόδημα κάτω από 10.000 ευρώ. Ισχυρίστηκε λοιπόν ότι αυτό το φαινόμενο ουσιαστικά αποτυπώνει μεγάλη φοροδιαφυγή από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ατομικές και μάλιστα χρησιμοποίησε μετά αυτό το επιχείρημα, αυτά τα στοιχεία, δέχοντας ότι κάτω από 10.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα σημαίνει ότι ζουν με λιγότερα από αυτά που βγάζει ο πιο χαμηλόμισθος υπάλληλός τους. Συνέδεσε δηλαδή αυτά τα στοιχεία, αυτό το φαινόμενο με τον ετήσιο μισθό του ιδιωτικού υπαλλήλου, τον ετήσιο κατώτατο μισθό. Και πάνω σε αυτό έκτισε το νέο σύστημα των τεκμηρίων φορολόγησης, καθιέρωσε δηλαδή ένα σύστημα τεκμαρτού προσδιορισμού του εισοδήματος των ατομικών επιχειρήσεων, όπου δεν επιτρέπει στους φορολογούμενους που ασκούν ατομικές επιχειρήσεις να δηλώνουν κάτω από το ελάχιστο μισθό, τον ελάχιστο ετήσιο μισθό. Αυτό το επιχείρημα λοιπόν είχε ως συνέπεια να εφαρμοστεί από το 2023 αυτό το νέο σύστημα και να υποχρεώνει τις ατομικές επιχειρήσεις να πληρώνουν κάθε χρόνο σημαντικά υψηλά ποσά φόρων, ανεξαρτήτως του εάν έχουν στην πραγματικότητα κέρδη, αν έχουν ζημιές, αν έχουν χαμηλά κέρδη, αν έχουν ζημιές, τέλος πάντων αν μπορούν ή όχι να τα βγάλουν πέρα. Εκείνο το οποίο συνιστά ουσιαστικά μεθόδευση και προπαγάνδα από την πλευρά της κυβέρνησης είναι ότι παράλληλα με τα στοιχεία αυτά τα οποία, της ΑΔΕ, τα οποία παρουσιάστηκαν τότε, υπήρχαν και κάποια άλλα στοιχεία που αφορούσαν τις εταιρείες, τα νομικά πρόσωπα. Τα στοιχεία εκείνα λοιπόν έδειχναν τότε ότι το φαινόμενο του να δηλώνονται ετήσια κέρδη, ετήσια εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ στα νομικά πρόσωπα ήταν σε μεγαλύτερη έκταση. Δηλαδή, με βάση τα στοιχεία της ΑΔΕ για τα νομικά πρόσωπα, τρεις στις τέσσερις εταιρείες δηλώνουν είτε ζημιές, είτε μηδενικά εισοδήματα, είτε εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ ετησίως. Αυτά τα στοιχεία όμως δεν τα παρουσίασε τότε η κυβέρνηση, τα κράτησε στην άκρη, δεν τα δημοσιοποίησε, διότι αν τα δημοσιοποιούσε θα υπήρχε εύλογη απέτηση, εφόσον εφαρμόζεται για τις ατομικές επιχειρήσεις τεκμαρτός προσδιορισμός του εισοδήματος που τις επιβαρύνει σημαντικά με μεγάλα ποσά φόρων, πόσο μάλλον δεν θα έπρεπε να εφαρμοστεί και για τις εταιρείες, όπου το φαινόμενο αυτό ήταν μεγαλύτερο αναλογικά, ήταν σε μεγαλύτερη έκταση.
13: Πολύ σωστά. Για ποιο λόγο λέτε εσείς ότι έγινε αυτή η απόκρυψη των στοιχείων?
14: Ναι. Πριν πούμε το λόγο, να πούμε πιο συγκεκριμένα ότι επί συνόλου 338.358 εταιριών, το 39,2% εμφανίστηκαν να έχουν δηλώσει ζημιές, το 23,63% μηδενικά κέρδη και το 10,94% κέρδη από 1 μέχρι 10.000 ευρώ. Δηλαδή συνολικό ποσοστό 73,7% των εταιριών της χώρας δηλώνει μέχρι 10.000 ευρώ ετήσια κέρδη. Και αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι δηλώνουν κέρδη, έτσι. Μεγάλο ποσοστό, όπως είπαμε, δηλώνει είτε ζημίες είτε μηδενικά κέρδη.
13: Μάλιστα.
14: Δηλαδή το φαινόμενο του να υποδηλώνονται εισοδήματα είναι σε μεγαλύτερη έκταση στις εταιρείες από ό,τι στις ατομικές επιχειρήσεις. Αυτό λοιπόν το έκανε η κυβέρνηση, γιατί στην πραγματικότητα η επιβολή των τεκμηρίων φορολόγησης δεν είχε σαν στόχο την αντιμετώπιση της υψηλής φοροδιαφυγής των ατομικών επιχειρήσεων όπως ισχυριζόταν, αλλά είχε στόχο να διαμορφώσει ένα επαχθές καθεστώς φορολόγησης μόνο για τις ατομικές επιχειρήσεις και να κρατήσει τις εταιρείες το ίδιο σύστημα που τους επιτρέπει να δηλώνουν ουσιαστικά ζημιές, να δηλώνουν πολύ χαμηλά κέρδη και να μην πληρώνουν πολύ μεγάλα ποσά φόρων, ώστε να οδηγήσει τελικά σε μια συρρήκνωση της αυτοαπασχόλησης στην Ελλάδα, στη μείωση του αριθμού των ατομικών επιχειρήσεων και στην αντικατάστασή τους από μεγάλες εταιρείες. Πιο συγκεκριμένα δηλαδή, αυτή η διακριτική μεταχείριση σε βάρος των ατομικών επιχειρήσεων είχε σαν στόχο να αναγκάσει πολλούς αυτοαπασχολούμενους είτε να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους, είτε να δεχτούν να συγχωνευτούν με άλλες ατομικές επιχειρήσεις και να δημιουργήσουν εταιρείες, είτε να δεχτούν την απορρόφηση των επιχειρήσεων τους από μεγάλες εταιρείες μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων, ώστε τελικά ολοένα και μικρότερος αριθμός ατόμων να συγκεντρώνουν στα χέρια τους περισσότερες επιχειρηματικές δυνάσεις και περισσότερων δραστηριοτήτων. Να συγκεντρωθεί δηλαδή η δραστηριότητα σε λίγα χέρια, με απλά λόγια.
13: Και για μένα που σκέφτομαι, συγγνώμη κύριε Παλτσάκη, για μένα που σκέφτομαι πρακτικά, για ποιο λόγο να μην το κάνανε, εφόσον ήθελαν τις συγχωνεύσεις και τις συνεργασίες κλπ. Κλπ, γιατί να μην το κάνανε δίνοντας κίνητρα και διάλεξαν αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά να στραγγαλίσουν οικονομικά, να λένε στον ελεύθερο επαγγελματία ότι τόσο βγάζεις, θέλεις δεν θέλεις, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις όποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν, το οικονομικό περιβάλλον το οποίο είναι τόσο ρευστό και εξαρτάται από χίλιους δυο παράγοντες. Ανταυτού λοιπόν επέλεξαν αυτόν τον τρόπο.
14: Ναι, επέλεξαν αυτόν τον τρόπο διότι δεν, ενώ υπάρχουν κίνητρα φορολογικά για συγχωνεύσεις και καθιέρωσαν και νέα κίνητρα ταυτόχρονα, έχουν διαπιστώσει κατά καιρούς ότι δεν δέχονται οι φορολογούμενοι που ασκούν ατομικά τις επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε τέτοιες κινήσεις. Δεν θέλουν να ασκούν ελεύθερα τις δραστηριότητές τους με απλές μικρές επιχειρήσεις. Αυτή είναι πώς να σας το πω, είναι η ελληνική οικονομία, η λαχοκακαλιά της ελληνικής οικονομίας βασίζεται κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
13: Και γιατί να επιβάλλουν το μοντέλο που θέλουν αυτοί οι κυβερνώντες?
14: Ναι. Θέλουν δηλαδή να επιβάλλουν ένα νέο μοντέλο στην οικονομία, να συγκεντρωθεί δηλαδή η επιχειρηματική δραστηριότητα σε όσο δυνατόν λιγότερα χέρια, ενώ παραδοσιακά η ελληνική οικονομία δεν έχει αυτή την εικόνα, δεν ακολουθεί αυτό το μοντέλο. Ο Έλληνας λειτουργεί διαφορετικά, δηλαδή λειτουργεί πιο ατομικά, θέλει να είναι ελεύθερος, να ασκεί ελεύθερα τη δραστηριότητά του, να μην έχει κάποιον από πάνω του κεφάλι του, κάποιον μεγάλο επιχειρηματία, θέλει να είναι με την οικογένειά του, να έχει το μαγαζάκι του, να ασκεί την επιχείρησή του. Αυτήν την τάση του Έλληνα θέλουν να την σταματήσουν. Θέλουν να καταργήσουν ουσιαστικά τις ατομικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να τις αντικαταστήσουν με εταιρείες. Αυτή είναι η λογική τους. Και αυτό αποτυπώνεται, δεν είναι κάτι δικό μου, είναι έτσι. Υπάρχουν κείμενα τα οποία είχαν προαναγγείλει αυτή την αλλαγή του μοντέλου της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Από το 2020 είχε παρουσιαστεί η περίφημη έκθεση Πισαρίδη,
13: μάλιστα,
14: την οποία επισημενόταν σε κάποιο σημείο το εξής, ότι σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες η Ελλάδα έχει μεγάλο ποσοστό μικρών επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων. Το 48,5% των εργαζομένων της μη χρηματοπιστωτικής επιχειρηματικής οικονομίας της χώρας απασχολούνταν σε επιχειρήσεις με έως 9 άτομα προσωπικό, ενώ το 28,7% των εργαζομένων στη χώρα με βάση στοιχεία το 2019 ήταν αυτοαπασχολούμενοι. Θέλουν δηλαδή αυτά τα ποσοστά να τα μειώσουν, να τα περιορίσουν, να δημιουργήσουν, να αποτελείται η ελληνική επιχειρηματικότητα από εταιρείες περισσότερο και λιγότερο από ατομικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχοντας αυτό το σκοπό, επέβαλαν το τεκματό σύστημα φορολόγησης, το οποίο είναι επαχθέστατο για τις επιχειρήσεις τις ατομικές για τις οποίες ισχύει, και εξαίρεσαν ουσιαστικά τις εταιρείες από αυτό το σύστημα. Ενώ, όπως είπαμε προηγουμένως, το φαινόμενο της δήλωσης πολύ χαμηλών εισοδημάτων είναι μεγαλύτερο στις εταιρείες και πολύ μικρότερο στους αυτοαπασχολούμενους.
13: Αλλά εδώ μας το παρουσιάσανε, μπράβο.
14: ναι, να αποδίδουμε το φαινόμενο αυτό σε φοροδιαφυγή. Υπάρχουν και άλλες, κυρίως άλλες αιτίες για τις οποίες δηλώνονται τόσο χαμηλά εισοδήματα από τις επιχειρήσεις. Είναι οι συνθήκες οι οποίες υπάρχουν στην οικονομία, είναι το υψηλό κόστος λειτουργίας, είναι πάρα πολλά θέματα και κυρίως είναι όλη αυτή η κατάσταση που επικράτησε στη χώρα μας την οκταετία των μνημονίων, η οποία έχει επιβαρύνει πάρα πολλές οικογένειες, πάρα πολύ απλό κόσμο, και είναι δύσκολο πλέον να λειτουργεί, ακόμα και σήμερα δύσκολο μια ατομική επιχείρηση να λειτουργεί με υψηλή κερδοφορία, να έχει μεγάλα κέρδη. Είναι δύσκολο, οι συνθήκες δηλαδή είναι πολύ δύσκολες στην άσκηση της ατομικής επιχειρηματικότητας. Αυτοί, αντί να βοηθήσουν αυτές τις επιχειρήσεις να ανακάμψουν και να κρατηθούν και να στηρίζουν την οικονομία, γιατί είναι πολύ σημαντικό και, ξέρετε, και βοηθάει και θα μπορούσε να βοηθήσει και στην αναγέννηση της περιφέρειας η ύπαρξη και αύξηση του αριθμού των ατομικών επιχειρήσεων.
13: Πολύ σωστά.
14: Αντί να τη βοηθήσουν, προσπαθούν να τις καταργήσουν ουσιαστικά, να τις μειώσουν.
13: Να τις μειώσουν και τι ακριβώς θα κερδίσει λοιπόν, κύριε Παλετσάκη, ο Έλληνας, αν έχουμε μόνο 2-3 μεγάλες εταιρείες?
14: Ο Έλληνας δεν θα κερδίσει, θα κερδίσουν κάποια μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, τα οποία θα έχουν στα χέρια τους σχεδόν όλη την δραστηριότητα, την επιχειρηματική δραστηριότητα.
13: Να δηλαδή δημιουργήσουμε και άλλα καρτέλ δηλαδή.
14: Ναι, ακριβώς, θα αυξηθούν τα καρτέλ. Και θα υπάρχει δυνατότητα σε λίγους και ισχυρούς να καθορίζουν να έχουν πλήρη κυριαρχία στην αγορά και να καθορίζουν και τις τιμές και τα πάντα όλα. Και ουσιαστικά δεν θα υπάρχει ανταγωνισμός. Όσο λιγότερες είναι οι επιχειρήσεις σε έναν κλάδο, ας πούμε, τόσο μικρότερος και περιορισμένος.
13: Και για όσους, αμφιβάλλουν, ας ρίξουν μια ματιά στο τι γίνεται με τις εταιρείες κινητής και όχι μόνο τηλεφωνίας. Που όταν ανά μία εβδομάδα κάνουν οι ίδιες ανακοινώσεις, αυξάνουν π.χ. το SMS ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή.
14: Συντονίζονται.
13: Συντονισμός απόλυτος.
14: Ναι, απόλυτος συντονισμός. Και δεν αντιμετωπίζεται καθόλου αυτά. Τα φαινόμενα δεν αντιμετωπίζονται. Και να πούμε και κάτι άλλο. Η κυβέρνηση έχει δαιμονοποιήσει τις ατομικές επιχειρήσεις, κατηγορεί ουσιαστικά για μεγάλη έκταση φοροδιαφυγή, ότι δεν δηλώνουν αυτά που εισπράττουν, ότι φοροδιαφεύγουν κλπ. Δεν λέμε ότι δεν υπάρχουν και τέτοια φαινόμενα, προς Θεού.
13: Προφανώς, ναι.
14: Φαινόμενα τέτοια, εντάξει. Αλλά αυτά τα φαινόμενα είναι η απώλεια των εσόδων που προκαλούν στον προϋπολογισμό είναι πολύ μικρότερη από κάποια άλλα φαινόμενα φοροδιαφυγής, τα οποία είναι εκτεταμένα και έχουν διαπιστωθεί σε μεγάλη έκταση στις μεγάλες εταιρείες. Και ποια είναι τα φαινόμενα φοροδιαφυγής, ποιες είναι οι μέθοδοι φοροδιαφυγής, οι οποίες κοστίζουν πραγματικά τεράστια ποσά στον κρατικό προϋπολογισμό? Είναι η φοροδιαφυγή που διαπράττεται μέσω της χρήσης εικονικών τιμολογίων. Εκεί υπάρχουν τα πολύ μεγάλα ποσά που χάνει το δημόσιο. Το να μην κόψει μια απόδειξη μια μικρή επιχείρηση σε σχέση με το να διακινηθεί ένα εικονικό τιμολόγιο αξίας, ξέρω εγώ, 200.000 ευρώ, μπορούμε να συγκρίνουμε και να καταλάβουμε τη διαφορά και την επίπτωση που υπάρχει στα έσοδα του προϋπολογισμού. Ένα εικονικό τιμολόγιο 200.000 ευρώ μπορεί να κοστίσει συνολική απώλεια φόρων πάνω από 50.000 ευρώ για τον προϋπολογισμό. Να πούμε και επίσης ότι τα εικονικά τιμολόγια, που είναι μια πρακτική που ακολουθούν κυρίως οι μεγάλες εταιρείες για να καλύψουν δαπάνες οι οποίες έχουν γίνει με μαύρο χρήμα ή πληρωμές με μαύρο χρήμα κλπ. Αυτό ακριβώς. Δεν είναι ότι προκαλούν μεγάλη απώλεια εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά είναι και ότι η πρακτική αυτή νομιμοποιεί το μαύρο χρήμα. Νομιμοποιεί δηλαδή συναλλαγές οι οποίες προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες. Να το εξηγήσουμε πιο απλά. Μια εταιρεία η οποία θέλει να δώσει και κάποια μίζα σε κάποιο πολιτικό, επειδή τα χρήματα αυτά θα βγουν από το ταμείο, πρέπει να καλύψει αυτή τη δαπάνη, να την εμφανίσει ως νόμιμη. Τι κάνει λοιπόν? Λαμβάνει από μια άλλη εταιρεία πρόθυμη ένα ποσό εικονικά τιμολόγια στο ύψος αυτής της δαπάνης, ώστε να φαίνεται ότι αυτή η δαπάνη που έκανε είναι νόμιμη, είναι κανονική, ενώ στην πραγματικότητα είναι μαύρο χρήμα που έχει δώσει κάπου σε κάποιον παράνομα. Να καταλάβουμε δηλαδή ότι το φαινόμενο των εικονικών τιμολογίων, της φοροδιαφυγής με τα εικονικά τιμολόγια, πέραν το ότι βλάπτει πάρα πολύ το δημόσιο όσον αφορά την απώλεια εσόδων που προκαλεί, τη μεγάλη απώλεια εσόδων που προκαλεί σε φόρους εισοδήματος και ΦΠΑ, είναι και ένα μέσο για την κάλυψη παράνομων οικονομικών συναλλαγών.
13: Μάλιστα. Ποια είναι λοιπόν, κύριε Παλιτσάκη, η θέση της Νίκης ό,τι αφορά τα τεκμήρια, τα φορολογικά τεκμήρια για τους μικρομεσαίους και ποια είναι η πρότασή της?
14: Η πρότασή μας είναι καταρχήν να καταργηθεί ο τεκμαρτός προσδιορισμός του εισοδήματος για τις ατομικές επιχειρήσεις. Δεν θεωρούμε ότι αυτά τα συστήματα είναι πλέον κατάλληλα και δεν είναι δίκαια, αλλά και κατάλληλα για την εποχή μας, όπου πλέον με τόσα ψηφιακά μέσα ελέγχου των συναλλαγών μπορούν να καταγράφονται οι συναλλαγές και να δηλώνονται τα πραγματικά ποσά τα οποία αποκτούν, τα πραγματικά ποσά των εισπράξεων που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις. Δεν μπορούμε δηλαδή εν έτη 2026 να εφαρμόζουμε συστήματα τεκμαρτού προσδιορισμού του εισοδήματος σαν και αυτά που είχαν εφαρμοστεί πριν από 30 χρόνια, 33 χρόνια, το 1993, όταν ακόμα οι δηλώσεις υποβάλλονταν χειρόγραφα, δεν υπήρχαν ηλεκτρονικές συναλλαγές και όλες οι συναλλαγές γινόντουσαν με μετρητά, όπου εκεί πραγματικά αποκρύπτονταν εύκολα εισοδήματα και χρειαζόταν ένα σύστημα τεκμαρτού προσδιορισμού για να υποχρεωθούν τότε οι επιχειρήσεις να δηλώνουν ένα μίνιμουμ ποσό εισοδήματος, εύλογο ποσό. Τώρα πλέον μπορούμε με τόσα μέσα ψηφιακά που υπάρχουν να καταγράφονται οι συναλλαγές. Το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών, μην ξεχνάμε πλέον ότι το μεγαλύτερο τμήμα των συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων αλλά και μεταξύ επιχειρήσεων και ιδιωτών πελατών τους γίνεται με κάρτες, γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα. Οπότε αυτόματα καταγράφονται όλες οι πληρωμές. Ελάχιστο μέρος των συναλλαγών γίνεται πλέον με μετρητά και υπάρχουν και περιορισμοί στα όρια των μετρητών. Δεν λέμε βέβαια ότι είναι σωστό αυτό να υπάρχουν τέτοιοι περιορισμοί, αλλά όπως είναι τώρα τα πράγματα, είναι εύκολο να ενέχονται οι συναλλαγές και να καταγράφονται. Οπότε δεν είναι δίκαιο και σωστό να εφαρμόζεται και μάλιστα επιλεκτικά μόνο στις ατομικές επιχειρήσεις τέτοια συστήματα τα οποία επιβαρύνουν υπέρμετρα τις επιχειρήσεις και είτε αυτές πάνε καλά είτε όχι. Λοιπόν, βασιζόμαστε καταρχήν στα συστήματα τα οποία υπάρχουν ήδη στα ψηφιακά μέσα καταγραφής των συναλλαγών και από εκεί και πέρα υπάρχουν και τρόποι άλλοι, διασταυρώσεων δηλαδή δεδομένων, για να ελεγχθεί πραγματική οικονομική κατάσταση ενός φορολογούμενου. Μπορεί να συνδεθεί δηλαδή να γίνουν διασταυρώσεις για το επίπεδο διαβίωσης του απλού φορολογούμενου και να συγκρίνονται τα ποσά των δαπανών του, των καθημερινών, των προσωπικών δαπανών του με τα χρήματα τα οποία δηλώνει ως εισόδημα. Οπότε εκεί να βγαίνουν συμπεράσματα και να γίνονται έλεγχοι στοχευμένοι και με κριτήρια σωστά και αντικειμενικά. Και όσον αφορά τις μεγάλες επιχειρήσεις, θα πρέπει οι έλεγχοι να πυκνώσουν. Αυτή τη στιγμή πάρα πολλές μεγάλες ανώνυμες εταιρείες δεν ελέγχονται από την εφορία. Ελάχιστες ελέγχονται σε σχέση με το παρελθόν. Έχει καθιερωθεί ένα σύστημα το οποίο δίνει τη δυνατότητα στις μεγάλες εταιρείες να αναθέτουν τον φορολογικό έλεγχο σε ιδιώτες ελεγκτές, σε μεγάλες ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες, οι οποίες βέβαια συνεργάζονται με αυτές τις επιχειρήσεις.
13: Μάλιστα.
14: Και ουσιαστικά τις βγάζουν ότι είναι εντάξει.
13: Προφανώς.
14: Και το δημόσιο αρκείται σε αυτές τις πιστοποιήσεις και τους ελέγχους των ιδιωτών και δεν προχωράει σε φορολογικούς ελέγχους. Εμείς ως Νίκη έχουμε καταγγείλει με στοιχεία στη Βουλή ότι η κυβέρνηση δεν έχει ελέγξει φορολογικά για πολλά χρόνια. Η κυβέρνηση, η εφορία, η ΑΔΕ, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, είχε αφήσει ανέλεγκτα για πάρα πολλά χρόνια τα funds, τις γνωστές αυτές εταιρείες οι οποίες βγάζουν σε πληστηριασμούς τα ακίνητα των πολιτών για μικρά ποσά χρεών κλπ. Έχουν μείνει ανέλεγκτες. Μια από τις τρεις μεγάλες εταιρείες έχει να ελεγχθεί από το 2010, όπως η ίδια δηλώνει στα χρηματοοικονομικά στοιχεία κάθε χρόνο. Και αρκείται η ΑΔΕ, αρκείται μόνο στον έλεγχο που έχουν κάνει οι ιδιώτες ελεγκτές και έχουν βγάλει ότι είναι όλα εντάξει. Να καταλάβετε. Έχουν μείνει ανέλεγκτες αυτές οι εταιρείες. Δεν τις ελέγξανε φορολογικά.
13: Σαν να λέμε λοιπόν εμείς οι ιδιώτες να μας ελέγξει ο λογιστής μας και να πει αυτός αν είμαστε καλά ή όχι.
14: Ναι, ακριβώς αυτό.
13: Και να το δεχτεί το κράτος.
14: Οι τράπεζες, οι πηγατρικές εταιρείες των τραπεζών, υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις μεγάλων ανωνύμων εταιρείων και τραπεζών και φυγατρικών των τραπεζών που έχουν μείνει ανέλεγκτες φορολογικά για πάρα πολλά χρόνια. Οι ίδιες το δηλώνουν στα στοιχεία τους. Αυτοί οι έλεγχοι λοιπόν πρέπει να πυκνώσουν. Πρέπει δηλαδή οι έλεγχοι της ΑΔΕ να επικεντρώνουν κυρίως στις μεγάλες εταιρείες. Εκεί υπάρχει μεγάλη φοροδιαφυγή, όσο και αν προσπαθούν να μας πείσουν για το αντίθετο οι κυβερνώντες. Και εκεί χάνονται τα μεγάλα ποσά. Οπότε εκεί πρέπει να στραφεί κυρίως η ελεγκτική δραστηριότητα, η φοροελεγκτική δραστηριότητα του κράτους και θα δείτε ότι εκεί πάρα που τα έσοδα τα οποία θα βεβαιώσει το δημόσιο είναι πάρα πολλά και οι πράξεις του πολύ περισσότερες. Δεν μπορεί να κυνηγάς και να ξεζουμίζεις το μικρό επιχειρηματία, να κυνηγάς για μια τυρόπιτα, ξέρω εγώ που δεν είναι μια απόδειξη, για μια τυρόπιτα, για ένα καφέ κλπ. Και να αφιερώνεις χρόνο και να διαθέτεις ελεγκτές για αυτό το σκοπό. Και να αφήνεις το απειρόβλητο τις μεγάλες εταιρείες. Δεν είναι λαϊκισμός αυτό που σας λέω τώρα. Είναι η πραγματικότητα. Υπάρχουν κείμενα τα οποία, στοιχεία, έγγραφα τα οποία τα αποδεικνύουν αυτά. Δεν λέμε κάτι το οποίο είναι για κατανάλωση. Είναι η αλήθεια αυτή.
13: Και άλλο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, κύριε Παλατσάκη, το οποίο το αναδείξατε, το έχετε αναδείξει, είναι το σύστημα ισρών νεκρών στα καύσιμα, όπου για τους πρατηριούχους εφαρμόζεται, ενώ για τα δηληστήρια.
14: Ακριβώς. Δεν έχει ακόμα επεκταθεί σε όλη την αλυσίδα διακίνησης των καυσίμων.
13: Γιατί δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δηλαδή, ο πρατηριούχος, ας πούμε, ελέγχεται, ενώ το μεγάλο το δηληστήριο για ποιο λόγο.
14: Μάλιστα. Αυστηρά ελέγχονται και τους κυνηγάνε συνέχεια με αυτό το θέμα, με αυτό το ζήτημα. Έχουν και μεγάλα πρόστιμα, κλείνουν πρατήρια, ενώ τα μεγάλα δηληστήρια δεν υπάρχει τέτοιος έλεγχος.
13: Μάλιστα. Αυστηρός. Κύριε Παλετσάκη, κλείνοντας ένα μήνυμα, γιατί έχουμε ένα λεπτό πριν να κλείσουμε και με αυτό να αποχαιρετήσουμε τους ακροατές μας.
14: Ναι, βεβαίως. Να πούμε λοιπόν ότι εμείς ως Νίκη έχουμε σχεδιάσει και προωθούμε προτείνουμε την εφαρμογή ενός δίκαιου συστήματος φορολόγησης, πραγματικό δίκαιου συστήματος, το οποίο θα αντιμετωπίζει κάθε επιχείρηση και κάθε φορολογούμενο γενικότερα, πραγματικά ανάλογα με τη φορολογοδοτική του ικανότητα. Δεν θα πρέπει το κράτος να διαθέτει ελεγκτές σε πεδία ελέγχου της φοροδιαφυγής, από τα οποία μπορεί να προκύπτει μεγάλη διαρροή εσόδων. Δηλαδή να είναι ορθή κατανομή των ελέγχων, να είναι δίκαιη και ορθή. Να είναι πολύ περισσότεροι έλεγχοι σε αυτούς οι οποίοι έχουν μεγάλη φοροδιαφυγή και λιγότεροι και βηματοληπτικοί σε αυτούς οι οποίοι, ναι μεν και αυτοί μπορεί να φοροδιαφεύγουν, αλλά δεν επηρεάζουν η φοροδιαφυγή τους, δεν επηρεάζουν σε τόσο μεγάλο βαθμό τα έσοδα του δημοσίου.
13: Σωστά, σωστά. Λοιπόν, κύριε Παλετσάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα οποία μοιραστήκατε μαζί μας. Να έχετε μια καλή μέρα και θα έχουμε σίγουρα τη χαρά και την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
14: Βεβαίως.
13: Να είστε καλά, κύριε Παλετσάκη. Καλή συνέχεια.
14: Να είστε καλά κι εσείς.
13: Ήταν μαζί μας ο κύριος Γιώργος Παλετσάκης, οικονομικός συντάκτης, μέλος της θεματικής ομάδας Εθνικής Οικονομίας της Νίκης. Μας ανέφερε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίοι, την εφαρμογή του τεκμαρτού των τεκμηρίων μάλλον φορολόγησης και πώς δεν ισχύει αυτό για τις μεγάλες εταιρείες και πώς ακριβώς ήταν η προπαγάνδα η οποία στήθηκε από την κυβέρνηση Μητσοτάκη για να περάσει ότι μόνο αυτοί οι φοροδιαφεύγουν. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε μαζί του. Είμαστε όμως ένα λεπτό μετά τις 9. Άλλη μια πρωινή παρέμβαση έφτασε στο τέλος. Να ευχαριστήσω τον Χρήστο Νάκο που ήταν στην ηχοληψία. Να ευχαριστήσω και εσάς οι οποίοι ήσασταν μείνατε εδώ μαζί μας. Και πάλι χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, σε όσες και όσες γιορτάζουν. Ακολουθεί Όλγα Γιοβατζάκη. Μείνετε εδώ στον Flash 99 και 4. Από εμένα το Γιάννη Καραβίδα. Καλημέρα, καλή συνέχεια.

0: Plus 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Σε ένα αυστηρό τελεσίγραφο προς το Ιράν προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις της χώρας και κυρίως το ναυτικό και η αεροπορία έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Αττική Οδό. Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο της μηχανής και στη συνέχεια έπεσε σε διερχόμενο φορτηγό με αποτέλεσμα να σκοτωθεί. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν το βράδυ της Τετάρτης ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με βασικό αντικείμενο συζήτησης τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τις διμερείς σχέσεις και ζητήματα διεθνούς ασφάλειας. Επιτείνει την ανησυχία των πολιτών η αδυναμία του κρατικού μηχανισμού να προσδιορίσει την πηγή της δυσάρεστης οσμής που κατέκλυσε την Τρίτη το λεκανοπέδιο της Αττικής. Σάλος έχει ξεσπάσει στην αντιπολίτευση με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κύριο Κωνσταντίνο Τζαβέλα, ο οποίος δεν προσήλθε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και θα αποστείλει σχετική επιστολή. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Stare EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
5: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
6: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
5: Ζηλεύεις?
6: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
5: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα. Αγάπη μου, μα πού πας?
6: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
5: Χώρο?
6: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
8: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
9: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά,
0: Ναι.
9: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
0: Μπάζα.
9: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
10: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
11: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.
12: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
13: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Καλή σας ημέρα, 21 του μηνός σήμερα και άλλη μια καθημερινή ενημέρωση παρέα με την Όλγα Γιωβατζάκη και τον Χρήστο Νάκο ξεκινάει. Και παρόλο το γεγονός ότι ο καιρός είναι συννεφιασμένος σήμερα και θα έχουμε κατά τόπους κάποιες μικρές βροχούλες, η θερμοκρασία είναι στους 16 βαθμούς, αλλά ωστόσο λένε ότι θα ανέβει μέχρι και τους 25, εμείς είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί οδεύουμε προς το καλοκαίρι. Για τους φίλους οδηγούς τώρα να πούμε ότι όσοι κατευθύνονται προς τον περιφερειακό δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Όσοι κατευθύνονται όμως στο ανατολικό κομμάτι της πόλης, όσοι κατευθύνονται όμως προς το δυτικό κομμάτι της πόλης, εκεί στο ύψος Σταυρούπολης έως το ύψος Εβόσμου, έχουμε κάποιες μικρές έτσι, μικρά κολλήματα, κάποιες κυκλοφοριακές έτσι συγχύσεις. Όσον αφορά τώρα το κέντρο της πόλης και πιο συγκεκριμένα στην Νεοχωρίου, κοντά στην Άνω Πόλη, έχουμε κάποια μικρά προβλήματα, ήδη εδώ και ένα μισάωρο από ό,τι παρατηρούμε. Στην Αγίο Πάντων αυτή την ώρα έχουμε κυκλοφοριακή σύγχυση, καθώς επίσης και στην περιοχή της Τριανδρίας, στο ύψος της Γρηγορίου Λαμπράκη και στην Καλαμαριά, στο ύψος της Κερασούντος. Την ανακαινισμένη πτέρυγα του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς στη Θεσσαλονίκη εγκαινίασε χθες ο Υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος τόνισε ότι πρόκειται για ένα έργο που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης με προϋπολογισμό 1,4 εκατομμύρια ευρώ και ολοκληρώθηκε μέσα από τη συνεργασία της Διοίκησης του Νοσοκομείου, της Τρίτης Υγειονομικής Περιφέρειας και του Υπουργείου Υγείας.

0: Σήμερα το απόγευμα στις 6.30 ώρα στη Θεσσαλονίκη θα ανακοινώσει και επίσημα η Μαρία Καριστιανού το κόμμα της, όπως ανέφερε σε βίντεο το οποίο ανήρτησε στο Facebook. Καθημερινά γινόμαστε όλο και περισσότεροι και αυτό τους τρομάζει πολύ, ανέφερε μεταξύ άλλων η Μαρία Καριστιανού σε μήνυμά της. Την απαγόρευση εγκατάσταση φωτοβολταϊκών μεταξύ άλλων σε δάση, δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura και των αιωλικών σε Αττική, Θεσσαλονίκη και περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων προβλέπει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση χθες από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Όσον αφορά τώρα την πόλη μας στη Θεσσαλονίκη, επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η οριζόντια ή η εγκατάσταση αιωλικών σταθμών στη Μητροπολιτική περιοχή, δηλαδή σε 11 από τους 14 Δήμους, πλην των περιφερειακών Δήμων Βόλβης, Λαγκαδά και Ωραιοκάστρου. Σε δηλώσεις προέβη από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Δένδιας, ο οποίος έθεσε ζήτημα ασφάλειας στη Μεσόγειο μετά τον εντοπισμό ουκρανικού ντρόουν θαλάσσης, ενώ απέρριψε το αφήγημα των ήρεμων νερών στα ελληνοτουρκικά, τονίζοντας πως η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να υπερασπιστεί τα δικαιώματά της. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στο Βερολίνο. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, συμφωνήθηκε η συνεργασία της ελληνικής και της γερμανικής κυβέρνησης στους τομείς της έρευνας, της τεχνολογίας καθώς και στη γεωργία. Ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι η πρόοδος της ελληνικής οικονομίας αναγνωρίζεται πλέον παντού. Και να περάσουμε στον πρώτο μας καλεσμένο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, τον κύριο Θέμη Κιουρτζή. Κύριε Κιουρτζή, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Για πείτε μας λίγο, πώς διαμορφώνονται οι τιμές τόσο στο πετρέλαιο, όσο και στην αμόλυβδη, όσο και στη βενζίνη και σε όλα τα καύσιμα γενικά.
1: Κοιτάξτε, τώρα υπάρχει μια μεταβλητότητα στην αγορά. Συμπλήν πρέπει να είμαστε κοντά στο τέλος και στην αρχή της συμφωνίας. Είναι πολύ ο καιρός και με τόσο υψηλά πρόσημα στις διεθνείς τιμές, η διεθνής αγορά έχει σοβαρότητα προβλήματα λειτουργίας.
0: Το βαρέλι παραμένει στα 110 δολάρια,
1: Εντάξει, να σας πω κάτι. Μιλάμε για τα 110 και τα 100, 120 κτλ. Ποιος ορίζει πόσο πρέπει να είναι το βαρέλι? Έχει κάποιο μαθηματικό τύπο που λέει ότι αν έχουμε τόσο έλλειψη θα κάνουμε τόσο, αν η παραγωγή είναι τόσο θα γίνει τόσο? Δεν υπάρχει κάποιος. Υπάρχει μια κερδοσκοπική κίνηση διεθνής. Κάποιοι έχουν καταγράψει δισεκατομμύρια κέρδη από το trading των καυσίμων και έτσι πάει η αγορά προς τα πάνω. Η τιμή σήμερα σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, η μέση τιμή είναι γύρω στα 2,14, 2,15, 2,13 και το πετρέλαιο είναι λίγο κατά από το 1,8, και αυτό γιατί παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ο χρόνος αγοράς από τα πρατήρια. Όλα τα πρατήρια δεν εφοδιάζονται την ίδια στιγμή, ούτε έχουν τα χρήματα για να μπορούν να διαθέσουν μεγάλα κεφάλαια για να μπορούν να έχουν αποθηκευτικό χώρο σε όλη την επικράτεια. Η επαρχία εφοδιάζεται αργότερα, τα νησιά ακόμα πιο αργά, άρα μία μέση τιμή δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ενδεικτική το τι γίνεται στη χώρα.
0: Αναμένεται να ανέβει, αναμένεται να ανέβει η τιμή του δηληστηρίου μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Τι πιστεύετε?
1: Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει. Το δικό μου σκεπτικό είναι ότι πιθανολογώ βάσιμα ότι δεν μπορεί να πάμε και πέρα από τις 10 Ιουνίου σε ένα τέτοιο πόλεμο. Θα είναι πάρα πολύ, ίσως ο φόβος μας είναι αυτός, γιατί θα είναι πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα αν έχουμε τέτοιες τιμές καυσίμων και προς το καλοκαίρι. Θα είναι πολύ, είναι μια πολύ άσχημη εξέλιξη για όλους μας. Για την παγκόσμια οικονομία.
0: Εξαντλούνται οι εφεδρείες?
1: Νομίζω πως καύσιμα έχουμε. Δεν είναι θέμα υπάρχειας καυσίμων το θέμα. Καύσιμα υπάρχουν. Ίσως κάποια προβλήματα να αντιμετωπίζουν τα αεροπορικά καύσιμα ένεκα ιδιαιτερότητας και αποθηκευτικών χώρων. Αλλά στα υπόλοιπα καύσιμα δεν φαίνεται κάτι που μπορεί να μας προβληματίσει. Τα διπλιστήρια ήδη έχουν έχουν πάρει εφοδιασμό από άλλες πηγές, που βέβαια σαφώς θα έχουν μεγαλύτερο κόστος, έτσι. Εδώ,
0: αναφέρετε
1: εδώ, εδώ ένα κόστος είναι σημαντικό, γιατί αλλιώς παίρνεις ένα καύσιμο που μπορεί να είναι από τη Σαουδική Αραβία με άλλες τιμές, με φθηνότερο κοστολόγιο εξόρυξης κτλ. Και εδώ πάνε να πάρεις ένα καύσιμο που είναι από την Αμερική ή από την Νορβηγία, που έχει υψηλότερο κόστος εξόρυξης και μεγαλύτερα κόστη μεταφοράς. Οι αλλαγές τρομοθετητών σίγουρα έχουν αυξήσει το κόστος του καύσιμου. Αλλά είμαστε πάρα πολύ ψηλά για να συζητάμε τώρα τα 5-10 δολάρια που μπορεί ενδεχομένως να έχει ένα κόστος μεγαλύτερο στην διακίνηση του καύσιμου.
0: Η αλήθεια είναι ότι...
1: Είμαστε 45 δολάρια πάνω από την πραγματικότητα.
0: Ακριβώς. Και η αλήθεια είναι ότι οι Έλληνες έχουμε συνηθίσει σε αυξημένες τιμές. Σε άλλες χώρες βέβαια δεν τις βλέπανε. Αλλά λίγο ή πολύ η διαφορά στην τσέπη μας δεν είναι και πάρα πάρα πολύ μεγάλη συγκριτικά με άλλες χώρες.
1: Κοιτάξτε, η βενζίνη έχει υψηλό φόρο, έχουν υψηλή κερδοφορία τα δηληστήριά μας και γι' αυτό έχουμε υψηλότερες τιμές. Νομίζω ότι είμαστε πάνω από το μέσο όρο στην Ευρώπη στην κερδοφορία των δηληστήριων, ενώ είμαστε μια πιο φτωχή χώρα.
0: Αναφέρατε πριν μια ανησυχία όσον αφορά τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Πιστεύετε ότι λόγω της τουριστικής κίνησης λογικά θα υπάρχει μεγαλύτερη κατανάλωση όσον αφορά τα καύσιμα. Πιστεύετε ότι θα υπάρχει κίνδυνος να εξαντληθούν όμως τα καύσιμα?
1: Σας είπα, η άποψή μου είναι ότι ήδη έχουν ένα μέρος των καυσίμων το οποίο έλειπε, αρχίζει σιγά σιγά και αναπληρώνεται. Ή, αν θέλετε, τα δηληστήρια έχουν βρει νέες πηγές εφοδιασμού και είναι σε καλή κατάσταση. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε, δεν φαίνεται στον ορίζοντα ότι θα έχουμε ελλείψεις καυσίμων. Θα είναι βέβαια τραγικό άμα συμβεί αυτό, αλλά αυτό που βλέπω είναι ότι θα φτάνουμε προς το τέλος του πολέμου. Γιατί πώς να πάει παραπάνω, ένας εικονικός πόλεμος είναι τώρα. Έχουμε κάνει μια εικονική πραγματικότητα.
0: Κύριε Κιουρτζή, στο παρελθόν κάνατε κάποιες κινητοποιήσεις. Πριν κλείσουμε, θα ήθελα λίγο να αναφερθείτε στα αιτήματα τα οποία είχατε θέσει και εάν ικανοποιήθηκαν ή ένα μέρος αυτών ικανοποιήθηκαν.
1: Κοιτάξτε, το τελευταίο θέμα που έκυγε τον Μπρατηρίουχο είναι το πλαφόν. Και όχι το πλαφόν όπως υπόθηκε στην αρχή, δηλαδή όσο κέρδιζες πριν τον πόλεμο κερδίζεις και μετά. Αυτό ακούγεται πολιτικά θεμητό και ρεαλιστικά θεμητό. Αλλά όταν όμως το βάζεις μέσω όρο και δηλαδή σε ένα νομό, να σας πω, είστε σε ένα νομό, υπάρχει ένα πρατήριο που είναι στα περίχωρα και έχει καταναλώσει λόγω εξόδου κτλ. Υπάρχει ένα άλλο πρατήριο το οποίο είναι μέσα σε ένα χωριό και πουλάει πολύ λιγότερα λίτρα. Αυτά δεν μπορεί να κάνει μέσω όρο. Έχουν διαφορετικά κοστολόγια. Τέλος πάντων, εδώ υπήρξε μια συμβιβαστική λύση και δεδομένου ότι τελειώσει και 36, διορθώθηκαν κάποια πράγματα, όχι στο πεδίο που θέλαμε. Τέλος πάντων, διαπραγματεύσεις δεν μπορεί να τα έχεις όλα. Το δίκαιο μας το κατάλαβε το Υπουργείο, γιατί είχε λανθασμένα στοιχεία, διόρθωσε κάποια λάθη που είχαν γίνει. Δεν έχει κάτι άλλο προς το παρόν. Αυτό που εμάς μας ανησυχεί και μια καλά που το λέτε είναι ότι βλέπουμε μια διαφορία και από τα Υπουργεία και από την αντιπολίτευση στο να καταλάβει ποιο είναι το πρόβλημα στον κλάδο. Ο κλάδος είναι ένας κλάδος ο οποίος κάθε μέρα παίζει στα μέσα μαζικής επικοινωνίας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Με νορμάλ συνθήκες υπάρχει μια παρουσία στα δημόσια μέσα της τάξης των 50 με 70 ημερών το χρόνο. Με προβλήματα στη διακίνηση, στην νομιμότητα, σε όλα αυτά τα πράγματα που μπορούν και επηρεάζουν τον καταναλωτή. Μου κάνει εντύπωση ότι υπάρχει πλήρης αδιαφορία, πολύ μεγάλη αδιαφορία από την πολιτεία και από την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση. Και μου κάνει την περισσότερη εντύπωση η αντιπολίτευση, που δεν ενδιαφέρεται να μάθει τι είναι αυτό που ταλανίζει την ψυχολογία και την τσέπη του Έλληνα καταναλωτή, δεδομένου ότι εκατομμύρια καταναλωτές κάθε μέρα εφοδιάζονται από τα πρατήρια της χώρας.
0: Ας ελπίσουμε ότι θα δοθεί η δέουσα προσοχή. Κύριε Κιουρτζή, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά. Γεια σας.

Έχουμε μία, στα χέρια μας μία ανακοίνωση των εργαζομένων του ψυχιατρικού νοσοκομείου Αττικής, στο οποίο αναφέρονται ουσιαστικά μετά το θάνατο του ασθενούς του προχθεσινού συμβάντος. Οι εργαζόμενοι εκφράζουν τη θλίψη τους για το θάνατο ασθενούς που νοσηλευόταν στην ψυχιατρική κλινική ενηλίκων του πρώην ψυχιατρικού νοσοκομείου Αττικής στο Δαφνί, επισημένοντας ότι τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Αναδεικνύουν τις σοβαρές ελλείψεις του προσωπικού στις δημόσιες δομές ψυχικής υγείας και κάνουν λόγο για λειτουργία κάτω από τα όρια της ασφάλειας.

0: Το 79% των Ελλήνων πολιτών δεν εμπιστεύεται τις πολιτικές δημοσκοπήσεις, γράφει ο στατιστικολόγος και πολιτικός αναλυτής ο κύριος Νίκος Καρδούλας σε ανάρτησή του. Το 79% είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός για το τι ακριβώς συμβαίνει και πώς έφτασε σε αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Θα μας μιλήσει ο κύριος Καρδούλας. Κύριε Καρδούλα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα Όλγα, καλημέρα και στους ακροατές. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και στους εορτάζοντες.
0: Παραλείψαμε να το πούμε εμείς, κύριε Καρδούλα. Χρόνια πολλά λοιπόν στους Κωνσταντίνους και στις Ελενίτσες. Λοιπόν, κάνατε μία έρευνα, και την δώσατε στη δημοσιότητα όσον αφορά τις πολιτικές δημοσκοπήσεις και λέτε ότι το 79% των Ελλήνων δεν εμπιστεύεται τις δημοσκοπήσεις. Πώς προέκυψε αυτός εδώ ο αριθμός, θα θέλετε λίγο να μας πείτε.
1: Έκανα μία δικιά μου δημοσκόπηση πανελλαδική και απαντήσανε οι πολίτες και από τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης βγήκε αυτό το αποτέλεσμα.
0: Η αλήθεια είναι ότι στα αποτελέσματα πέφτεται πάντα μέσα. Όσον αφορά τώρα τα συμφέροντα τα οποία εξυπηρετούνται, συμπεριλήφθηκαν μέσα στην έρευνα αυτήν εδώ.
1: Βέβαια, μπορώ να σας πω ότι στην έρευνα αυτή είχα αρκετά ερωτήματα κατά πόσο επηρεάζονται οι πολίτες από τις δημοσκοπήσεις, πόσο τις εμπιστεύονται, εάν απαντάνε αλήθεια ή ψέματα στις δημοσκοπήσεις, εάν θεωρούν οι πολίτες ότι επηρεάζουν την κοινή γνώμη δημοσκοπήσεις και πολλά
0: άλλα ερωτήματα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λοιπόν να αναφέρουμε τα ποσοστά και τις ερωτήσεις τις οποίες υποβλήθησαν οι πολίτες. Λοιπόν, για πείτε μας λίγο, εμπιστεύονται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης οι πολίτες? Τι πιστεύετε?
1: Για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όχι, για τις δημοσκοπήσεις είναι...
0: Ναι, ναι, γιατί βλέπω εδώ πέρα μία υποσημείωση ότι το 46,2% μόνο εμπιστεύεται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οπότε το υπόλοιπο ποσοστό προφανώς πέφτει στον κουβά, έτσι?
1: Λοιπόν, να τα πούμε όλα τα ερωτήματα, Πιτροχάδιν. Οι Έλληνες ενημερώνονται από πολιτικές δημοσκοπήσεις συχνά 34%, 24%, πολύ συχνά 35% και σπάνια 12%. Το δεύτερο ερώτημα ήταν εάν εμπιστεύεστε τα αποτελέσματα των πολιτικών δημοσκοπήσεων που δημοσιεύονται στα ΜΜΕ. Το 79% απαντούν καθόλου ή λίγο και το 15% απαντά αρκετά και το 6% πολύ. Δηλαδή το 79% δεν πολύ εμπιστεύεται τις δημοσκοπήσεις που δημοσιεύονται στα μέσα. Τώρα, επίσης από αυτούς που απήντησαν, οι δημοσκοπήσεις επηρεάζουν την απόφαση των πολιτών αρκετά, λένε το 52%, λίγο λένε το 27% και πολύ το 9,5%. Δηλαδή οι πολίτες που απαντάνε στις δημοσκοπήσεις λένε τι, για τους άλλους πολίτες, όχι τον εαυτό τους.
0: Ναι, έτσι. Βέβαια. Υπήρχαν πολίτες που δεν θέλαν να απαντήσουν καθόλου?
1: Ναι, ανάλογα τώρα στην ερώτηση τη συγκεκριμένη, αν επηρεάζουν, 1,5% δεν ήξερε ούτε απάντησε. Και επίσης το 9,5% λέει δεν τις επηρεάζουν καθόλου τη γνώμη των πολιτών, την απόφαση των πολιτών οι δημοσκοπήσεις.
0: Εάν οι δημοσκοπήσεις είναι ανεξάρτητες, τέθηκε ερώτημα.
1: Ναι. Στο ερώτημα αν οι εταιρείες δημοσκοπήσεως είναι ανεξάρτητες ή εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα, το 82% απήντησε ότι εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα, το 10% ότι δεν είναι ανεξάρτητες και το δεν γνωρίζω, δεν απαντώ, 7%.

0: Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την επίσημη ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, που θα γίνει σε εκδήλωση την προσεχή Τρίτη. Την ημερομηνία προανήγγειλε ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός με ανάρτησή του στα social media, αναφέροντας μεταξύ άλλων χαρακτηριστικά «Τώρα είναι η ώρα». Για το τι ακριβώς θα συμβεί τις επόμενες ημέρες, τη σύνθεση του κόμματος και τις αλλαγές στον πολιτικό χάρτη της χώρας, θα μας μιλήσει ο κύριος Άρης Τηλιανού, καθηγητής πολιτικών επιστημών στο ΑΠΙΘΙΤΑ, μέλος του Ινστιτούτου Τσίπρα. Κύριε Στυλιανέ, καλησημέρα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας σε εσάς, στις ακροάτριες, στους ακροατές του σταθμού, του ΣΛΑΣ.
0: Αρχικά να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία, γιατί θα είστε υποψήφιος με τον κύριο Τσίπρα.
1: Ναι, μάλλον. Τώρα δεν έχουν ακόμα αποφασιστεί όλα αυτά, αλλά είναι πιθανόν. Εγώ είμαι διαθέσιμος.
0: Αναμένετε το τελικό OK.
1: Ναι, για να φτιαχτεί το κόμμα, να δούμε τι θα γίνει, πότε θα γίνουν οι εκλογές, τα ψηφοδέλτια. Θα τα δούμε όλα στην ώρα τους, πιστεύω.
0: Να μιλήσουμε...
1: Ευχαριστώ πολύ πάντως.
0: Να είστε καλά. Δύσκολο το έργο το οποίο αναλαμβάνετε. Πολύ πιο δύσκολο από τα ουσιαστικά τα καθήκοντα τα οποία έχετε συνηθίσει. Θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο όσον αφορά για τη σύνθεση, την οποία παραμένει ακόμα άγνωστη. Δεν έχουν δοθεί κάποια στοιχεία όσον αφορά την ονομασία. Έχετε καταλήξει?
1: Κοιτάξτε, ευχαριστώ πρώτα απ' όλα για τις ευχές σας. Όντως είναι δύσκολο το εγχείρημα, αλλά είμαστε αισιόδοξοι και τα μηνύματα που λαμβάνουμε από όλη την Ελλάδα, από τους πολίτες, είναι θετικά. Πρέπει να προχωρήσουμε με προσεκτικά βήματα, με σοβαρότητα, με σταθερότητα, χαμηλά την μπάλα που λένε, και πιστεύω ότι θα πάει καλά το εγχείρημα αυτό και θα είναι ενωτικό, θα ενώσει πολλές δυνάμεις στην αριστερά, στην κεντροαριστερά, στον προοδευτικό χώρο, και θα συσπηρωθούν οι πολίτες που πιστεύουν ότι πρέπει να υπάρξει μια πολιτική αλλαγή, να φύγει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη μετά από 7 χρόνια, 8 ίσως, μέχρι τις εκλογές, και να έρθει μια προοδευτική διακυβέρνηση. Τώρα, για το όνομα, δεν γνωρίζω να σας πω το όνομα. Έχει αποφασιστεί το όνομα και θα ανακοινωθεί την Τρίτη το βραδάκι, 8 η ώρα, στη συγκέντρωση αυτή που θα γίνει στο Θησείο. Ο Αλέξης Τσίπρας θα δώσει στην δημοσιότητα την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, που θα είναι ένα πολύ σύντομο κείμενο, έτσι, με το όνομα, τα σύμβολα, τα χρώματα και τις αρχές του καινούριου αυτού φορέα. Δεν γνωρίζω το όνομα.
0: Είδαμε τον κύριο Τσίπρα να κάνει ένα mini gallop, ρωτώντας νέους πολίτες, ναι, ποιο θα ήταν το ιδανικό όνομα για το κόμμα. Συγκέντρωσε πολλές απαντήσεις. Ακούσαμε την Κυβερνός Αριστερά, την Πορεία, την Ιθάκη, την Νέα Προοδευτική Αριστερά, τη Νέα Πορεία, τη Λάουρα, την Πηξίδα. Ναι. Πιο δημοφιλή ήταν η Λάουρα και η Πηξίδα. Εμείς καταλήγουμε ότι θα στραφείτε στην Πηξίδα.
1: Δεν το ξέρω, το έχω διαβάσει κι εγώ, αλλά πραγματικά σας λέω δεν το ξέρω. Αν το ήξερα θα σας έλεγα το γνωρίζω, αλλά δεν μπορώ να το πω. Δεν το γνωρίζω. Διαβάζω κι εγώ αυτά που... Τώρα Λάουρα που κολλάει δεν ξέρω, αλλά εντάξει, όμορφο είναι. Ήταν και ένα πολύ ωραίο σινεμά εδώ στη γειτονιά μου στη Θεσσαλονίκη, το οποίο όμως έχει κλείσει από χρόνια δυστυχώς. Θα δούμε, θα περιμένουμε μέχρι την Τρίτη. Λίγη υπομονή και θα το μάθουμε.
0: Εσείς όλοι, επειδή κινείστε μέσα στη νεολαία, τα μηνύματα τα οποία...

0: παιδιά λαμβάνετε είναι θετικά? Τι σας λένε? Γιατί λίγο πολύ έχουν ακούσει και οι μαθητές σας, ναι, ότι θα κατεβείτε, ναι, υποψήφιος, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, κοιτάξτε, εγώ ασχολούμαι με την πολιτική από 15 χρονών και ήμουν πάντα ενταγμένος στο χώρο της αριστεράς. Προσπαθώ να έχω μια ευρεία έτσι αντίληψη και ο δημοκρατικός διάλογος πάντα βοηθάει με όλες τις απόψεις. Δηλαδή στο Πανεπιστήμιο είναι ένας χώρος προνομιούχος και ειδικά το δικό μας τμήμα, το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, είναι ένα τμήμα και από τη φύση του δηλαδή που καλλιεργεί, μελετά το πολιτικό φαινόμενο, τα κόμματα, τις εκλογές, τα συστήματα, όλα αυτά. Ευνοείται και η συζήτηση. Οι φοιτητές μας, βλέπω τους νέους ανθρώπους γενικά, ότι είναι ανοιχτοί έτσι στο να ακούσουν, να διαβάσουν, να μάθουν κάτι καινούριο. Θέλουν και οι περισσότεροι, όπως τους βλέπω, θέλουν να καλυτερεύσει η ζωή τους, να μπορούν πιο εύκολα να βρουν μια αξιοπρεπή εργασία με έναν καλό μισθό για να μπορούν να ζήσουν, γιατί σήμερα η ακρίβεια είναι τεράστια και η μισθή, ειδικά και για τους νέους, είναι πολύ, πολύ μικρή. Δεν μπορεί κανείς να επιβιώσει, δεν μπορεί να νοικιάσει κάτι, να μείνει μόνος του, δεν μπορεί να βγάλει το μήνα, έτσι. Οπότε προσδοκούν σε μια πολιτική αλλαγή οι περισσότεροι. Τώρα, ως προς τη συγκεκριμένη ή το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, είναι δεκτικοί να ακούσουν, αλλά είναι και όλοι, οι πιο πολλοί τέλος πάντων, περιμένουν, είναι σε μια αναμονή, θέλουν να πιστούν. Δεν είναι εύκολο το νεανικό κοινό, οι ηλικίες έτσι από 18 μέχρι 30-35, είναι δύσπιστοι, δεν ταυτίζονται ιδεολογικά, πολιτικά εύκολα με κανένα χώρο, περιμένουν συγκεκριμένες προτάσεις, δεν τους ενδιαφέρει όπως εμάς τους παλιότερους έτσι, οι μεγάλες ιδεολογίες, δεν εντάσσονται εύκολα σε κόμματα να γίνουν μέλη κτλ. Αλλά τους ενδιαφέρει η πολιτική, τους ενδιαφέρουν όπως σας είπα η ζωή τους, πώς μπορεί να καλυτερεύσει, πώς μπορούν να υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες για
0: τους ανθρώπους. Πιστεύω ότι...
1: έχουν πολλές ευαισθησίες σε σχέση με το
0: περιβάλλον,
1: προστασία του περιβάλλοντος, με τα δικαιώματα γενικότερα, όλα τα θέματα των δικαιωμάτων, του σεβασμού, της αξιοπρέπειας όλων των ανθρώπων, με τις σεξουαλικές ιδιαιτερότητες. Δηλαδή πρέπει να είμαστε, για τους νέους πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να σεβόμαστε ακόμα και τα δικαιώματα των ζώων. Τους ενδιαφέρουν έτσι, τους ενδιαφέρει μια ευαισθησία σε όλους τους τομείς και όχι τόσο τα παραδοσιακά συνδικαλιστικά ή κομματικά, ας πούμε, στερεότυπα ή ξύλινη γλώσσα που υπήρχε στο παρελθόν. Επίσης βέβαια τους ενδιαφέρει η ειρήνη, να μην γίνονται πόλεμοι, αυτό είναι ευαισθητοποιημένοι σε πολλά τέτοια θέματα. Είναι ένα δύσκολο κοινό το νεανικό και είναι δύσκολο να τους πείσεις να σηκωθούν να πάνε στην κάλπη. Πολλές φορές δουλεύουν και σε ζώων και δυσκολεύονται, αλλά είναι και απογοητευμένοι. Υπάρχει σε μεγάλο τμήμα της νεολαίας υπάρχει η άποψη ότι όλοι είναι ίδιοι ή ότι δεν θα αλλάξει τίποτε με τις εκλογές, όποιος και να βγει κτλ. Αυτό δεν είναι σωστό βέβαια. Πρέπει να συμμετέχουμε. Τουλάχιστον οι δικοί μας φοιτητές στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών γνωρίζουν ότι η συμμετοχή στις εκλογές, στις πολιτικές διαδικασίες είναι σημαντικό, γιατί έστω και λίγο μπορείς να επηρεάσεις τη γενικότερη κατάσταση. Και αν εσύ δεν συμμετέχεις, δεν πας να ψηφίσεις, δεν λες τη γνώμη σου, θα σε καπελώνουν οι υπόλοιποι που πηγαίνουν και εσύ θα υφίστασαι, ας πούμε, τα αποτελέσματα της δικής σου αποστασιοποίησης και αποχής.
0: Είναι πολύ θετικό αυτό εδώ που λέτε, γιατί η αποχή ουσιαστικά καθορίζει πολλές φορές και το μέλλον κάποιων ανθρώπων οι οποίοι έχουν οράματα, έχουν όνειρα, Θέλουν να αλλάξουν την κοινωνία μας, αλλά με την αποχή δεν την αλλάζεις.
1: Είναι
0: θετικό γιατί μας μεταφέρεται μια άλλη πλευρά των φοιτητών. Έχουμε φύγει από το κομμάτι της πόλωσης που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, που ταυτιζόντουσαν οι φοιτητές με τα πολιτικά κόμματα, που υπήρχαν έντονες διαμάχες και μέσα στα εσωτερικά των φοιτητικών ιδρυμάτων, ας πούμε. Τώρα μας μεταφέρεται λίγο μια πολύ πιο υγιή εικόνα.
1: Έτσι νομίζω και εγώ. Έχει αλλάξει η εποχή. Οι νέοι άνθρωποι ενημερώνονται περισσότερο σε ειδικά ζητήματα. Εντάξει, ίσως τους λείπει μια γενική επισκόπηση, μια γενική παιδεία, κουλτούρα που υπήρχε στα παλιότερα χρόνια, στις παλιότερες δεκαετίες. Αλλά είναι πολύ πιο στοχευμένοι, ξέρουν τι θέλουν, ξέρουν τι αναζητούν. Και δεν πείθονται εύκολα από έτσι μεγάλες ιδέες, γενικά σχήματα. Θέλουν συγκεκριμένες αναλύσεις, συγκεκριμένες προτάσεις, ας πούμε, για λύσεις στα προβλήματα, το στεγαστικό, το ενεργειακό, το οικονομικό και όλες τις άλλες ευαισθησίες που είπα. Επίσης, μια απόδειξη αυτού γεγονότος είναι ότι η συμμετοχή στις φοιτητικές εκλογές που γίνονται παραδοσιακά με τις φοιτητικές παρατάξεις κτλ. Μειώνεται κάθε χρόνο. Δηλαδή περίπου το 10% των φοιτητών πηγαίνουν και ψηφίζουν. Καλός ή κακός τώρα.
0: Απαξιώνεται λόγω του συστήματος. Της μορφής που έχει ουσιαστικά.
1: Ακριβώς. Και οι φοιτητικές παρατάξεις πρέπει να βρουν κάποιο καινούριο τρόπο. Δηλαδή αυτό το πράγμα. Η ΔΑΠ και η ΠΑΣΠ και η ΠΑΣΠΛΑΣΤΙΚΗ με τα ίδια συνθήματα, με το να...
0: Είναι παλαιωμένο.
1: Είναι, ναι, και δυστυχώς. Και δεν κάνουν τον κόπο να βρουν κάποιους άλλους τρόπους επικοινωνίας ή να προτείνουν κάτι άλλο. Πρώτα-πρώτα δεν μπορούν να συνεννοηθούν, να βγάλουν κοινά αποτελέσματα. Αυτό είναι... τραγελαφικό, δηλαδή η κάθε παράταξη δίνει τα δικά της αποτελέσματα
0: δικά της.
1: Ότι είναι πρώτη. Αυτό τώρα, μόνο και αυτό το γεγονός
0: είναι αποτρεπτικό για τους νέους, βέβαια.
1: Ακριβώς, απαξιώνει την όλη διαδικασία.
0: Κύριε Στυλιανού, είστε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μελετήσει πάρα πολύ τα κόμματα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για ποιο λόγο θα ενταχθείτε, είστε προς ένταξη στο κόμμα του κύριου Τσίπρα. Γιατί επιλέξατε τον κύριο Τσίπρα και όχι κάποιο άλλο κόμμα?
1: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μία απαξίωση και μία δυσκολία στο χώρο τον προοδευτικό, δηλαδή στο χώρο αριστερά του κέντρου, όπως λέμε, δηλαδή από το ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα μικρά κόμματα, Νέα Αριστερά, Μέρα 25 και διάφορες κινήσεις, προσωπικότητες που ανένταχθη. Αυτός όλος ο χώρος είναι κατακερματισμένος. Ο χώρος του ΣΥΡΙΖΑ, όπως τον ξέραμε από το 2012 και μετά την ήττα του 2023, αυτοκτόνησε κατά κάποιον τρόπο. Πολλαπλές διασπάσεις, διαιρέσεις, και ενώ θα μπορούσε ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι ένας μεγάλος ισχυρός πόλος, έχει κατακαιρματιστεί και έχει φτάσει και στις μετρήσεις να είναι πολύ χαμηλά, ας πούμε 3-4-5%, και άρα πιστεύω ότι έχει δίκιο ο Αλέξης Τσίπρας που θεώρησε ότι χρειάζεται μια ανασύνθεση όλου του προοδευτικού χώρου και του χώρου που καλύπτει σήμερα το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλες δυνάμεις. Άρα αυτή η πρόταση το να ξαναγίνει, να γίνει κάτι νέο, να υπερβεί τα σημερινά κόμματα που δεν πείθουν τους πολίτες, ακόμα και το ΠΑΣΟΚ με την ηγεσία του κ. Ανδρουλάκη, δεν είναι ελκυστικό, δεν είναι πιστικό, δεν το βλέπουμε να έχει μια προοπτική να φτιάξει, ας πούμε, έναν ισχυρό πόλο που να το δουν οι πολίτες ότι μπορεί να διεκδικήσει την διακυβέρνηση της χώρας. Και άρα χρειάζεται ένας εναλλακτικός πόλος με κυβερνητική προοπτική. Αυτό νομίζω μπορεί να το πετύχει η νέα προσπάθεια, η νέα κίνηση που δημιουργεί ο Αλέξης Τσίπρας και όλοι η ομάδα, ας πούμε, που είναι, γιατί είναι ένα συλλογικό εγχείρημα που είναι γύρω από τον Τσίπρα, όπου βρίσκουμε πολλά νέα πρόσωπα και νέους ανθρώπους, άφθαρτους, θα βρούμε βέβαια και τους έμπειρους, τους παλιούς, κάποιους που μπορούν ακόμη να προσφέρουν και έχουν την εμπειρία. Και πιστεύω ότι όταν ιδρυθεί το κόμμα την άλλη εβδομάδα και όταν προχωρήσει λίγο και μετρηθεί και στις δημοσκοπήσεις και τα λοιπά, θα μπορέσει να δημιουργήσει, είμαι αισιόδοξος, δηλαδή θα δημιουργήσει ένα ρεύμα στην κοινωνία, στους πολίτες, ότι θα μπορέσει να γίνει ένας μεγάλος και ισχυρός πόλος ακριβώς για να προτείνει στον ελληνικό λαό μια πολιτική αλλαγή, δηλαδή να φύγουμε από αυτή τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Μητσοτάκη, που 7 χρόνια έχει αποτύχει, δηλαδή και οικονομικά έχει αποτύχει, το χρέος μεγαλώνει, η πατρίδα μας δεν είναι θωρακισμένη, άσχετα αυτό που λένε το success story, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, δηλαδή οικονομικά θα έχουμε πολλά προβλήματα, τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης, τελειώνουν τα χρήματα δηλαδή που δόθηκαν από το COVID και μετά μέχρι τώρα, και θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα δυστυχώς. Και στα θέματα εξωτερικής πολιτικής υπάρχουν ζητήματα, δηλαδή η κυβέρνηση η σημερινή είναι δεδομένος σύμμαχος, όχι σύμμαχος, υπηρέτης ας πούμε του συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών ή του Ισραήλ στην περιοχή, δεν κάνει μια αυτοδύναμη σε πολλές κατευθύνσεις εξωτερική πολιτική.
0: Θα μπορούσε να κάνει όμως.
1: Θα μπορούσε, ναι. Έχει καταστρέψει τις σχέσεις μας και με τη Ρωσία και με την Κίνα και με άλλες δυνάμεις. Είναι ουραγός η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, είναι ουραγός και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δείτε τι κάνει η Ισπανία, ας πούμε, ο Σάντσες. Δηλαδή να ορθώσει κάποιο ανάστημα, να μπορέσει να παίξει ένα ρόλο, όχι να λέει μόνο, να είναι ένας δεδομένος έτσι υπερασπιστής των αμερικανικών συμφερόντων, διότι σήμερα μπορεί ο Τραμπ να δείχνει μια ισχύ και να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο κτλ, αλλά αυτό θα αλλάξει σύντομα, δεν θα μπορέσει να σταθεί αυτή η κατάσταση, και ήδη βλέπουμε και στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή με το Ιράν έχει αποτύχει αυτή η πολιτική της βίας και του πολέμου. Άρα εμείς πρέπει εδώ να δούμε τα δικά μας τα εθνικά συμφέροντα και στο Αιγαίο σε σχέση με την Τουρκία, στην περιοχή, και επίσης και τα οικονομικά συμφέροντα. Δηλαδή τώρα θα πληρώνουμε τριπλάσιο το φυσικό αέριο, το υγροποιημένο, το αμερικανικό ας πούμε, να έρχει. Και γενικά η Ευρώπη έχει ένα τέτοιο θέμα, έτσι. Δηλαδή,
0: πιστεύετε ότι θα έπρεπε να διατηρήσουμε τις σχέσεις μας με τη Ρωσία, γιατί πολλοί κόσμος θα το ήθελε. Να μην υπάρχει αυτή η διάσπαση.
1: Κοιτάξτε, είναι μεγάλη συζήτηση και τώρα δεν μπορούμε
0: να
1: σίγουρα η Ρωσία του Πούτιν έκανε αυτή την εισβολή στην Ουκρανία και είναι καταδικαστέο και έπρεπε να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. Πρέπει να σταματήσει και ο πόλεμος εκεί πέρα και η Ρωσία να περιοριστεί ας πούμε, να μην έχει επιθετικές βλέψεις. Ωστόσο, θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χειρίστηκε καλά την όλη κατάσταση. Δηλαδή υποτάχθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση στα αμερικανικά συμφέροντα και έχασε, θα μπορούσε να έχει μία συμμαχία
0: ακριβώς
1: με τη Ρωσία, διότι και η Ρωσία είναι ένα κομμάτι της Ευρώπης από άποψη πολιτισμού, από άποψη ιστορίας. Είναι μια μεγάλη χώρα όλη αυτή η κατάσταση που δημιουργήθηκε ωφελεί μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και βλάπτει την ευρωπαϊκή οικονομία. Δηλαδή η Γερμανία καταστράφηκε, έπαιρνε φθηνό ρωσικό αέριο και τώρα πρέπει να το πληρώνει σε τριπλάσιες τιμές. Όλο αυτό θέλει δεν φταίει μόνο η ελληνική κυβέρνηση, φταίει η ηγεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
0: στην Ευρώπη,
1: που είναι
0: βέβαια
1: αναντίστοιχη των περιστάσεων. Αλλά είναι ένα μεγάλο ζήτημα προς συζήτηση και δεν μπορεί να το λύσουμε τώρα.
0: Να επανέλθουμε λίγο στα του κόμματος. Να μου πείτε, είστε ανοιχτοί να δεχτείτε παλιά στελέχη από άλλα κόμματα? Γιατί βλέπουμε ότι πλαισιώνουν τον κύριο Τσίπρα και από το ΣΥΡΙΖΑ κάποιοι παλιοί του σύντροφοι, αλλά και κάποιοι άνθρωποι από το ΠΑΣΟΚ, πολύ πιθανό και κάποια από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Κοιτάξτε, αυτό που επιχειρεί ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός, και όλη το επιτελείο του και όλη η ομάδα, το συλλογικό αυτό εγχείρημα, είναι ακριβώς να γίνει μια ανασύνθεση όλου του προοδευτικού χώρου. Άρα θα πρέπει, δηλαδή είναι ευχής έργων και άνθρωποι και πολίτες, ψηφοφόροι, αλλά και στελέχοι από το ΠΑΣΟΚ, από το ΣΥΡΙΖΑ, από τη Νέα Αριστερά, από άλλους χώρους, ανένταχτοι, άνθρωποι απογοητευμένοι, να πυκνώσουν τις γραμμές του νέου κινήματος, του νέου φορέα. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει ότι όλοι και όλες είναι ευπρόσδεκτοι, υπό την προϋπόθεση όμως ότι δεν θα υπάρχει καμία εξασφαλισμένη προκράτηση, ας πούμε, καμία θέση στη βιτρίνα ή στην πρώτη σειρά, δηλαδή όποιος θέλει να έρθει, αλλά όχι ξέροντας ότι δεν θα έχει αναγκαστικά τον πρώτο ρόλο, δεν θα είναι ο προβεβλημένος στις τηλεοράσεις ή δεν υπάρχουν εξασφαλισμένες θέσεις στα ψηφοδέλτια κτλ.
0: Οπότε βάζει έναν κόφτη, προσπαθεί να προωθήσει τους νέους ανθρώπους, τους άφθαρτους. Να το τονίσουμε.
1: Ναι, αυτό προσπαθεί όντως, και χρειάζονται βέβαια και έμπειροι και πιο παλιοί, αλλά που να μην έχουν απαξιωθεί
0: σε δεύτερη θέση
1: στην κοινωνία. Δηλαδή να μην είναι φθαρμένο υλικό, ας πούμε, να μην εκφράζουν το παλιό.
0: Κύριε Στυλιανού, θα σας αποδεσμεύσω, γιατί ξέρω ότι βιάζεστε. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και στο μέλλον. Εύχομαι τα καλύτερα.
1: Και σας ευχαριστώ πολύ και πιστεύω, έτσι αισιοδοξώ, ότι θα πάει καλά το καινούργιο αυτό εγχείρημα.
0: Θα σας καλέσουμε για να συζητήσουμε μετά για την ονομασία ξανά του κόμματος, εφόσον μας το πει και ο κύριος Τσίπρας.
1: Ναι, μας δώσει εντάξει, το κύριε Γιωβαντζάκη, ευχαριστώ πολύ. Κύριε.
0: Ευχαριστώ πολύ, καλή σας συνέχεια.
1: Γεια σας.
0: Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Εγώ... Να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που ήσασταν εδώ στην παρέα μας. Από εμένα και τον Χρήστο να ευχηθούμε τα καλύτερα για την υπόλοιπη ημέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9. Καλή σας ημέρα!

0: Flash 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Σε ένα αυστηρό τελεσίγραφο προς το Ιράν προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις της χώρας και κυρίως το ναυτικό και η αεροπορία έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Αττική Οδό. Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο της μηχανής και στη συνέχεια έπεσε σε διερχόμενο φορτηγό με αποτέλεσμα να σκοτωθεί. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν το βράδυ της Τετάρτης ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με βασικό αντικείμενο συζήτησης τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τις διμερείς σχέσεις και ζητήματα διεθνούς ασφάλειας. Επιτείνει την ανησυχία των πολιτών η αδυναμία του κρατικού μηχανισμού να προσδιορίσει την πηγή της δυσάρεστης οσμής που κατέκλυσε την Τρίτη το λεκανοπέδιο της Αττικής. Σάλος έχει ξεσπάσει στην αντιπολίτευση με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κύριο Κωνσταντίνο Τζαβέλα, ο οποίος δεν προσήλθε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και θα αποστείλει σχετική επιστολή. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
4: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
3: Χώρο.
4: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
3: Πού πας, αγάπη μου?
4: Στο διπλανό καφέ που είναι. Κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
6: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
7: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακινητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπυργίου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium Sofia. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
8: Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20-24 Μαΐου. Ο γαστρονομικός θεσμός της πόλης επιστρέφει για ένατη χρονιά γεμάτος φαγητό, events και μουσική. Περισσότερα από 20 food kiosks και 5 ρεστέριας και μουσικές από εισβολέας band, Tough Lathos, Hat Trick, Banda Etopica, Χαΐνιδες, Social Waste, Xenon και DJ Squeezy. Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20-24 Μαΐου στη Δέρθιελ Expo. Εισιτήρια προπολούνται στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
9: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
0: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί. Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Ξεκινάμε τώρα μετά τις 10. Εδώ στον Flash 99,4 θα πάμε μέχρι και τις 12. Είναι η Πίπα της Ειρήνης. Θα έχουμε και κόλκα σε λίγο. Πάμε παρά μέχρι και τις 12. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Ένα καρό κόσμος. Είναι από τις επικίνδυνες γιορτές. Επικίνδυνες με την έννοια είναι ότι πρέπει να ξοδέψουμε πάρα πολύ χρόνο. Εργατόρες που λέμε, για να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, το γνωστό με την Ελένη, πια Ελένη και τα λοιπά, και τον Κωνσταντίνο, είναι και της αναλήψεως σήμερα. Όπου πέρασα χθες, είχα καιρό να πέρασω από, πώς το λένε, πανηγύρι που γίνεται έξω από εκκλησία η οποία γιορτάζει. Εντάξει, έχουν ανεβάσει πάρα πολύ το επίπεδο του Λουκουμά, μπορώ να πω. Δηλαδή παλιά ήταν πολύ στάνταρ και η παρουσίαση και οι διάφορες ποικιλίες, τέλος πάντων, που είχαν στους Λουκουμάδες, καμία σχέση, και έχουν εξελίξει και τα σουβλάκια και τα λοιπά. Γενικότερα είδα μια πρόοδο, τέλος πάντων, στα φαγητά στο πανηγύρι. Χρόνια πολλά λοιπόν και στην ανάληψη. Είναι και Διεθνής ημέρα τσαγιού. Είναι και ημέρα δράση για την ψυχική υγεία. Όλα αυτά μαζί. Και σαν σήμερα το πήρε την Eurovision η Παπαρίζου. Και την ίδια μέρα ήταν και ο τελικός στην Πάτρα του 2005 ανάμεσα στον Άρη και στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, είπαμε σε λίγο θα μπει και ο Κόλκας, έτσι είπε. Έχουμε νέα κυπελούχο Ευρώπης από εχθές. Έναν τελικό ο οποίος, εντάξει, τώρα τουλάχιστον σε μένα τελικό δεν μου θύμισε και πάρα πολύ, με την έννοια ότι ήταν μια ομάδα η οποία μπήκε από το πρώτο λεπτό, η Άστον Βίλα, προσπάθησε να επιβάλλει το ρυθμό της, δεν τα κατάφερε αρχικά, που στο χώρισε λίγο και στη συνέχεια τους ισοπαίδωσε μετά το 1-0 που έγινε από κόρνερ στο φινάλε, στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Παρεμπιπτόντως, στα δύο πρώτα γκολ ειλικρινά δεν έχω δει χειρότερη αμυντική αντίδραση. Σε οποιοδήποτε επίπεδο τώρα μιλάμε, έτσι, δηλαδή κοιμήθηκαν κανονικά. Χέρι ύπνο βαθύ για όλη την άμυνα, για όλους τους αμυνόμενους της Στουτγκάρδης. Αλλά και πάλι από κόρνερ, έτσι, πώς το λένε, στην κλισέ δημοσιογραφική γλώσσα. Ο γόρδιος δεσμός λύθηκε από μια κομπίνα, από μια εκτέλεση κόρνερ. Η Arsenal πήρε ολόκληρο πρωτάθλημα, έτσι, με αυτόν τον τρόπο, με τις εκτελέσεις των κόρνερ. Μάλλον και ένα τραγουδάει, κανένα χαλάκι να ακούμε από κάτω, και δεν τον βλέπω να βγαίνει τώρα στο πρώτο ημίωρο τον Γκόλκα. Άρα τη φέτα το εδώ μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε, έτσι. Και μπήκαμε και με κομματάρα. Πολύ μεγάλη διαφορά. Δηλαδή η Φράιμπουργκ σε καμία φάση του αγώνα δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει. Είναι πάρα πολύ μεγάλη διαφορά πλέον, ενδεχομένως από οποιαδήποτε ομάδα της Premier League. Φέτος τερμάτισε τελευταία η Μπέρνλι, έτσι. Νομίζω άμα τη βάλεις με οποιαδήποτε ομάδα στην Bundesliga, προφανώς να εξαιρέσουμε την Bayern, έτσι, που είναι μια κατηγορία μόνη της, αλλά όλες τις άλλες, και την Dortmund και ποιος το μάτσε δεύτερος, ξέρω, τη Leverkusen κτλ. Νομίζω ότι δεν θα ξεφτυλιστεί, αν μη τι άλλο. Τώρα χθες, φάνηκε αυτή η πολύ μεγάλη διαφορά, έτσι, και μιλάμε τώρα ότι είναι η τέταρτη, έτσι, στην Premier League, δεν είναι και μια καλή ομάδα που έπαιζε με την 7η στην Bundesliga. Δηλαδή, αν έπαιζε, ρε παιδί μου, ας πούμε, να ήταν, δηλαδή, η Freiburg φέτος, να είχε κάνει πολύ καλή πορεία γενικότερα σε όλους τους οργανώσεις και να βγαίνει δεύτερη, τρίτη στην Bundesliga, μπορεί να βλέπαμε και λίγο καλύτερο παιχνίδι. Αλλά τώρα ο 7ος στην Bundesliga με τον 4ο της Premier League έδειξαν ότι έχουν χαοτική διαφορά. Freiburg. I'm a slave to you. I'm a slave to you. Ooh, ooh.
Και η Άστον Βίλα με τον αρχιμάστορα των κατακτήσεων του Europa League, τον Unai Emery, το σήκωσε. Θα κάνουν οι αγγλικές ομάδες το 3-3 και να δούμε και πόσες ομάδες θα βγάλουν στο Champions League του χρόνου, γιατί είναι πιθανό να ανοίξουν θέσεις αναλόγως και με την τελική κατάταξη των ομάδων. Την Κυριακή είναι η τελευταία αγωνιστική.

0: Η Φράιμπουργκ θες στην κερκίδα, έτσι. Μπράβο τους, είχαν ωραία κερκίδα και αυτοί και οι Άγγλοι. Προφανώς έγιναν πολλά και διάφορα εντωμεταξύ. Δηλαδή μέχρι και ότι κλέψανε κάτι τηλεβεράδες οι Άγγλοι οπαδοί. Διαβάσαμε και σε κάτι μποτιλιαρίσματα στην Κωνσταντινούπολη πριν το τελικό. Αλλά από αυτά που διάβασα, καμιά της χοντράδα δεν πρέπει να έγινε, γιατί γενικώς και η Κωνσταντινούπολη δεν είναι και το πιο safe μέρος για την διεξαγωγή τελικών. Και εμείς θα έχουμε εδώ, από σήμερα δηλαδή, ήδη, όχι εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα με το Final Four, και εκεί υπάρχει υψηλός βαθμός επικινδυνότητας για τα επεισόδια, για επεισόδια μάλλον. Όχι τόσο, δηλαδή σχεδόν καθόλου θα έλεγα με εμπλεκόμενες στις τέσσερις ομάδες, αλλά και με οπαδούς διαφόρων ομάδων κόντρα στους Ολυμπιακούς. Ενδεχομένως, έτσι λέω, γιατί διαβάσαμε αρκετά και διάφορα τις τελευταίες ώρες, τα οποία προκαλώ ανησυχία. Για να ολοκληρώσω για τον τελικό χθες του Europa League, δεν απείλησε καθόλου η Φράιμπουργκ, έκανε μόνο δύο τελικές προσπάθειες στο στόχο, ψηλό ψόφιες. Η Άστον Βίλα ήταν ανώτερη σε όλα 100%. Να τους ρε μπήκε, κάτσε να αλλάξουμε τώρα εδώ τα μουσικά κανάλια, έτσι, εσύ κατεβαίνεις από εδώ, εσύ ανεβαίνεις από εδώ, ωραία. Ναι μωρί, τώρα τι παίρνει και τηλέφωνο. Τα διαβάζουμε τα μηνύματα, μην ανησυχείς.
1: Ξέρω εγώ, πού τα διαβάζεις και πού φαίνεται τα διαβάζεις.
0: Γιατί τα ελέγχω όλα, 100%.
1: Ποιος είσαι,
0: παρά το γεγονός ότι 2 στα 5 μπορεί να κάνω σαρδάμ στο ξεκίνημα, αλλά τα ελέγχω όλα σε ένα βαθμό απόλυτο, θα έλεγα.
1: Μπράβο φίλε, πιστεύω σε εσένα.
0: Πώς σου φάνηκε η Φράιμπουργκ χθες?
1: Έπαιξε.
0: Δεν κατέβηκε ποτέ, ναι, τεράστια διαφορά δηλαδή.
1: Εγώ 3-1 το έδωσα και μας ισοπαίδωσε. Βάλε ένα ρε.
0: Τίποτα ρε. Όλοι 3-1 το παίξαμε καταρχάς. Δεν ήσουν ο μόνος. Όλοι πιστεύουμε ότι ένα γκολ θα το βάλει Φράιμπουργκ. Δεν έκανε ούτε σούτ, δεν έκανε επιτυχίας.
1: Έκανε εκείνο που ήταν offside τελικά.
0: Καλά ήταν offside τελικά. Τώρα δηλαδή σε παρακαλώ. Μας έσπασε τα νεύρα χθες η Φράιμπουργκ. Έχασε. Η Μπουντεσλίγα γενικότερα έχασε πολύ κόσμο. Χθες τεράστια διαφορά.
1: Εγώ στα είχα πει όταν έπαιζε στα Φιλίδη στην Άουσμπουργκ και πήγε στη Στόουκ.
0: Πρέπει να του βγει και το πνευμόνι.
1: Τελευταία, ναι. Μου είπε μετά από καμιά δεκαετία μέρες θέλω να πεθάνω. Κάτι
0: ναι, εντάξει. Ναι. Λογικό, 100%. Το. Δεν έχουν ρε. Ήταν σαν να παίζανε, ξέρεις, οι γυμνασμένοι με τους αγύμναστους. Δηλαδή,
1: είναι και θέμα ποιότητας. Δε.
0: Και καλά, για ποιότητα δεν το συζητάμε. Εντάξει, οκ. Okay. Δηλαδή, πολύ, πολύ, πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Έλεγα νωρίτερα, τουλάχιστον αν η Φράιμπουργκ. Βγάζουμε την Bayern, έτσι. Πες ότι φέτος ήταν σε πολύ καλή κατάσταση και έβγαινε δευτεροτρίτη στην Bundesliga. Το πάλευε λίγο παραπάνω. Άντε, λέω λίγο, γιατί είναι 7η τερμάτισε φέτος, έτσι, στην Bundesliga. Ναι. Αλλά ο 4ος της Premier League με τον 7ο στην Bundesliga έχουν χαοτική διαφορά. Ο 7ος στην Bundesliga με τον τελευταίο της. Δηλαδή, αν έπαιζε Burnley, Freiburg εχθές, νομίζω ότι θα ήταν στα ίσα του. Θα ήταν στα ίσα του. Το παιχνίδι, μη σου πω και ψηλό Μπέρν λίγο θα έβλεπα μια ψηλή μεκάλυψη στην ισοπαλία. Ψούμπα πάντως ήταν ο τελικός, δεν, δηλαδή τζάμπα καθίσαμε στις.
1: Να χαλούν οι άνθρωποι, γιατί είναι σούπα.
0: Γιατί σένα σαν τηλεθεατής άρεσε αυτό το πράγμα χθες, δηλαδή βαρεθήκαμε καταρχάς από ένα σημείο και μετά. Δεν είχε
1: και εντάξει, φίλε, ναι, δεν πρέπει να επικροτήσω την προσπάθεια της Αστον Βίλα, επειδή ξέρω εγώ.
0: Του ισοπαίδωσε. Ναι. Ναι, εντάξει, όχι, είναι μπράβο στην Άστον Βίλα, αλλά είναι αυτοί που χάρηκαν πιο πολύ από όλους. Δηλαδή, γιατί θα μπορούσαμε να δούμε και ένα τελικό λίγο πιο αμφίροπο. Τώρα έχει η Crystal Palace, Ράγιο Βαγεκάνο, και εδώ νομίζω ότι. Δεν ξέρω, αν και η Ράγιο Βαγεκάνο είναι πιο κολοπετσωμένη, δηλαδή θα είναι πιο μαχητική, και το άλλο που είναι στα ίσα. Γιατί
1: είναι καλύτερη σχολή, απλά ρε φίλε, αλλά πάλι δεν είναι φαβορή, ξεκάθαρο υπάρχει.
0: Καλά, είναι η Crystal Palace, είναι, ναι, εννοείται τώρα, τι δεν το. Καταρχάς με τις περισσότερες ομάδες σε εκτός έδρας παιχνίδι, μάλλον σε κανένα γήπεδο δεν θα είναι φαβορή Ράγιο Βαγεκάνο άμα παίζει εκτός έδρας στην Λα Λίγκα, στην Πριμέρα Διβιζιόν. Έτσι, ξεκινάμε από αυτό. Καλά, το νομίζω και η Κρυσταλπάλα σε λίγα θα μπορεί να είναι φαβορή, αλλά σε κάποια σίγουρα θα είναι. Το λέω με την έννοια ότι θα γίνει μάλλον τελικό σε ουδέτερο γήπεδο. Αυτά θα δούμε και τα εισιτήρια πώς θα ανοίξουν κτλ. Τι θέλω να πω, γιατί θέλετε να γίνει η αναδιάθρωση του πρωταθλήματος?
1: Δεν το έχω καταλάβει ακόμα. Δεν το έχω καταλάβει.
0: Α, δεν είσαι ενημερωμένος, δεν υπάρχει.
1: Όχι, υπάρχει, αγόρι μου, μια.
0: Όχι, το γιατί λέω.
1: Το γιατί, ναι, είμαι ενημερωμένος. Δεν το απορροφώ με ιδιαίτερη θέρμη.
0: Ναι. Οκ. Okay. Εγώ για να πω την. Καταρχάς θα είναι. Η βασική ένσταση για μένα είναι να μην σωθούν η Λάρισα και η ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός. Πέσατε, τι να κάνουμε, γεια σας. Δηλαδή, αν γίνουν 16 ομάδες, αν περάσει δηλαδή αυτό που θέλει, που είναι πολύ δύσκολο, θέλει πολλά και διάφορα, θα τα πούμε στην συνέχεια τι πρέπει να γίνει, να ανέβουν όπως το λέει και ο ΚΑΠ. Έτσι, ο ΚΑΠ το υποδεικνύει ρητά αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να αποφεληθούν από αυτό οι ομάδες που είναι από κάτω. Όχι αυτές που υποβιβάστηκαν από την Super League. Αλλά εγώ χωρίς να ξέρω τώρα, γιατί σίγουρα κάτι κρύβεται από πίσω από αυτό που θέλετε να κάνετε εσείς, γιατί είναι ξεκάθαρο αυτό, δεν είμαι κατά όμως. Εγώ δηλαδή αυτό το σύστημα των play-off δεν το γουστάρω καθόλου. Δεν ξέρω τώρα, δηλαδή, τώρα τι σκέφτηκαν και τι είπαν. Για πες, βάλε μας έτσι λίγο στο κλίμα, ότι τέλος πάντων μπορεί να περιγραφεί χωρίς άλλα στενάγμους. Περιμένω, ναι. Γιατί μας το παρουσιάσατε αυτό το φορμάτ σαν ένα θρίαμβο του ποδοσφαίρου, ας πούμε, πριν από 2 χρόνια. Νόνος.
1: Για ποιο θέμα, για επίπεδο εμπορικότητας σίγουρα δεν νομίζω ότι αν βγουν τα play-off θα είναι καλό.
0: Επίπεδο εμπορικότητας, εντάξει, οκ, okay, ναι.
1: Τώρα από εκεί πέρα για την ψυχική μας κατάσταση σίγουρα θα καλύτερο.
0: Γιατί?
1: Δεν παλεύεται, ρε.
0: Τα play-off δεν παλεύονται?
1: Δεν παλεύεται.
0: Προσπαθώ να καταλάβω. Ναι, δηλαδή όταν το πήρατε ήταν καταπληκτικό σύστημα και τι άλλαξε? Αυτό προσπαθώ να καταλάβω.
1: Μου, δεν παλεύεται, δεν τα αντέχω. Αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα αναδιάθρωση, για ποιο λόγο πρέπει να γίνει, δεν ξέρω.
0: Ναι. Εγώ πάντως ναι, νομίζω αυτό είναι το πιο σωστό. Δηλαδή 16 ομάδες, να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις ανταγωνισμού κτλ. Γιατί ο πρωταθλητής πρέπει να βγαίνει να παίζει όλους με όλους, παιδί μου, και όχι να προκύπτει μετά από μια σειρά μεμονωμένων αγώνων. Τώρα, τι μπορεί να γίνεται από πίσω κτλ. Αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Θα πούμε πάντως διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για να προκύψει αυτή η αναδιάρθρωση. Πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα και σε πολιτικό επίπεδο και σε επίπεδο συμφωνιών στη Super League κτλ. Και να μας εξηγήσουν ποιο είναι και το πλάνο. Έτσι. Δηλαδή κάποιος να βγει και να το πει με επίσημο τρόπο. Συμφωνείς ή διαφωνείς? Συμφωνείς.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Ακριβώς έτσι. Έτσι, έτσι, έτσι. Ποιον θα παίρνεις από την Aston Villa αν είχες budget?
1: Αν είχα μπάτσει, ποιο θα έπαιρνα στον Βίλα, ναι. Ο Μπονατία.
0: Ωραίος, δεν το λένε έτσι, αλλά δεν βαριέσαι. Ο Ρότζερς δεν...
1: Πεχτάρα, είναι απλά ο Χασογκόλης.
0: Είναι Χασογκόλης. Ο Γότκινς, δεν κάνει ούτε ο Γότκινς, έτσι, το ζήσαμε και αυτό. Το είδαμε. Στο πρώτο γκολ, γιατί αυτοί κοιμήθηκαν τόσο πολύ?
1: Είναι εκπληκτική η κομπίνα, φίλε.
0: Η κομπίνα είναι εκπληκτική, αλλά είναι και εκπληκτικό ότι ακόμα και όταν το δοκιμάσανε στην προπόνηση, νομίζω θα βάλανε κάποιον πιο κοντά στον Τίλεμανς για να πιάσουν.
1: Δεν βλέπεις από πού έρχεται το Τίλεμανς?
0: Από πίσω, από το κέντρο.
1: Από πλάγια κέντρο.
0: Ναι, εσύ βλέπεις ότι δεν τον έχει δει κανείς και ότι είναι δηλαδή σαν να μπήκε σε ένα μυθιστόρημα που εξαφανίστηκε η ανθρωπότητα.
1: Παίζουν ζώνη, έχουν συγκεκριμένη τοποθέτηση.
0: Δηλαδή, κοιμήθηκαν νομίζω ολοκληρωτικά και στο δεύτερο γκολ, το οποίο και αυτό μπήκε με σχετικά εύκολες προϋποθέσεις. Από την Φράιμπουργκ χθες δεν ξεχώρισε κανείς, έτσι. Ήταν όλοι δηλαδή σε κάτι παραπάνω από ριχά νερά. Ναι. Ακόμα και ο Γκρίφο, τέλος πάντων, και αυτοί που είναι καλοί παίκτες, δεν μπόρεσαν σε καμία περίπτωση να, να τα απεξέλθουν.
1: Μα δεν έχουν και τις. Μα έβλεπες τις κερκίδες, ρε αγόρι μου.
0: Ναι.
1: Απ' τη μία κάτι τύποι με άσπρα που θα μπορούσαν να μοιράζουν γάλα στην γειτονιά, ξέρω εγώ, και από την άλλη χωρίς δόντια, με δηλαδή πρίγκιπες. Έβλεπες, άλλο έργο.
0: Ήταν και ο πρίγκιπας, ναι, και το πανηγύρισε έξαλλα.
1: Πολύ το γουστάρω αυτό. Δηλαδή.
0: Καταρχάς δείχνει ότι είναι, γιατί όλοι οι πολιτικοί, ξέρεις, και βασιλιάδες και τα λοιπά πηγαίνουν στα γήπεδα κατά καιρούς. Αυτός φαίνεται ότι νιώθει, έτσι, ότι είναι δηλαδή κανονικός οπαδός της Άστον Βίλα. Πετσί δηλαδή από αυτά που λέμε. Φυσικά δεν ξέρω, το βιντεάκι που ανέβασε στο Facebook το είδες το ξύλο χθες στο Παλέρμο. Στα επίσημα. Χθες έπαιζαν ρεβάνς, ημιτελικά, μπαράζ ανόδου από την Serie B. Παλέρμο Καταντζάρο. Το Καταντζάρο, ο του Θάβανος, κερδίζει με 3-0 στο πρώτο παιχνίδι. Οπότε η Παλέρμο κυνηγούσε νίκη με 3 γκολ για να πάει αυτή στον τελικό, γιατί τερμάτισε πιο ψηλά στην βαθμολογία. Βάζει 1-0 στο 5ο λεπτό, πολύ γρήγορα τέλος πάντων. Και 2-0 στο 90. Από το 90 μέχρι το 95 φάγανε 2 κόκκινες κάρτες, πήγανε να τους σπάσουν τα πόδια κανονικά. Πλακώθηκαν οι πάγκοι μέσα. Και κάποια στιγμή, στα επίσημα, γίνεται αυτός ο καυγάς, όπως θέλει μπορεί να το δει στο προφίλ μου, την πέφτουν οπαδοί της Παλέρμο στον αδερφό του προπονητή της Καταντζάρο, τον Ακουιλάνη, τον αθλητικό διευθυντή. Είναι μια κυρία εκεί, μια ξανθιά, η οποία έχει κάνει αυτό, πήρε την τσάντα της και άρχισε να κοπανάει και γίνεται ένα ταβερνόξυλο που έγραψε και ένας φίλος στα σχόλια. Αυθεντικό, ωραίο ξύλο δηλαδή. Χωρίς. Με ντυσίματα τώρα, ξέρεις, έτσι που κάμισο, ας πούμε, φοράω πράντα 500 ευρώ και πλακώνομαι. Γιατί ήταν στην καρδιά των επισήμων και ήταν εμπλεκόμενοι, σου λέω, αθλητικοί διευθυντές, συγγενείς της Καταντζάρου. Κανα δύο πήγαν στο νοσοκομείο φυσικά. Το που λέμε ωραίο ξύλο, δηλαδή αυτοί που το φάγανε δεν ήταν και τόσο καλό. Σε τελική, γιατί όταν το τρως με στυλ το ξύλο, άμα καταλήξεις μάλλον στο νοσοκομείο, προφανώς και υπάρχει πρόβλημα. Και είναι σκηνές που δεν βλέπουμε πλέον στα ελληνικά γήπεδα, έτσι, γιατί παλιά αυτά που λένε τις ωραίες εποχές που πήγαιναν οι οπαδοί σε όλες τις κερκίδες, αυτό που περιέγραψε νωρίτερα ότι κάποιος άφηνε αλλού το γιο του, το παιδί του, για να πάει να δώσει κλωτσομπουνίδια με τους υπόλοιπους. Αυτό που λέγανε τότε, αχ τι ωραία, πηγαίναμε παρέες, πιο πριν γιαούζω.
1: Ναι, είναι παπάκια, μεγαλύτερο ψέμα. Ναι.
0: 9 στις 10 έπεφτε ξύλο στα επίσημα σε αυτές τις μεικτές κερκίδες. Έχουμε δει κλωτσοπατινάδες πάρα πολλές αυτό το Μεξική. Και δεν το προλάβαμε και. Εντάξει, όχι, όταν πηγαίναμε εμείς τα πρώτα χρόνια.
1: Πολλά παλιά, για να ξέρεις, άμα ακούσει κανείς εμείς, πηγαίναμε μαζί στα γήπεδα και τέτοια.
0: Ναι, ναι, δεν πήγαινε κανείς μαζί.
1: Είχαν σημαίες με κοντάρια, δηλαδή ξύλο κανονικό.
0: Ναι, ρε, εννοείται. Εννοείται. Αλλά ξέρεις, πάντα αυτή η ανάμνηση ότι κάτι καλό συνέβαινε. Μάλλον
1: δεν
0: όσο περνούν τα χρόνια, ορροπείται η κατάσταση. Αλλά πέφτανε φάπες κανονικά, σαν αυτές εδώ στο Παλέρμο. Εχθές εδώ πάντως έχουμε καιρό να δούμε. Ξέρεις, επισήμως ρε παιδί μου να δέχονται μπουκά.
1: Είναι αθλητικός νόμος, φίλες, έχει στηρίσει τη χαρά.
0: Ναι, στη Σικελία λογικά τώρα αυτή.
1: Δεν έχω αθλητικό νόμο. Ναι.
0: Πιθανότατα να μην ενεργοποιηθεί ο αθλητικός νόμος, αλλά τους βγάλανε φορά παρτίδα. Αυτούς που κάναν τα επεισόδια. Νομίζω, αν κατάλαβα καλά, πάντως, ότι αυτός ο αδερφός του Ακουιλάνη πρέπει να το ξεκινάει όλο το περιστατικό. Όλο το.
1: Ναι.
0: Ε.
1: Τον αλήτη.
0: Πολλές ερωτήσεις για την αναδιάρθρωση και από παδούς του ΠΑΟΚ, γιατί νομίζω δεν το καταλαβαίνει όλος ο κόσμος γιατί γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Δεν το καταλάβαμε εμείς.
0: Και ξαφνικά θα έλεγα, δηλαδή εντάξει, οκ, okay, ψινότανε σαν ιδέα και τα λοιπά, αλλά είναι πάρα πολύ πιθανό να τρέξουν οι διαδικασίες, να δούμε αν θα μπορέσουν να την ολοκληρώσουν, γιατί χρειάζεται πολύ μεγάλη πλειοψηφία αρχικά για να περάσει από το Συμβούλιο της Super League. Και είναι και η αστυνομία τρομοκρατημένη στην Αθήνα, έτσι, για επεισόδια και τα λοιπά, με οπαδούς του Ολυμπιακού, οπαδούς άλλων ομάδων, τώρα δεν θέλω να λέω. Για τους αντιπάλους τους οπαδούς. Γιαννακόπουλος έβγαλε βιντεάκι μέσα από το γήπεδο. Λέει, δείτε εδώ πόσα εκατομμύρια έχουμε δώσει και θα το δούμε εμείς στο Final Four από τον Καναπέ. Είναι η πρώτη φορά που σε ανθρώπινο επίπεδο τον μπόρεσα να ταυτιστώ, ρε παιδί μου, με έναν δισεκατομμυριούχο. Δηλαδή σου λέει πραγματικά, εντάξει, όχι ότι τα στερήσαμε τα λεφτά από τα παιδιά μας κτλ. Αλλώς και να είναι, δώσαμε κάτι, έστω και με χορηγίες και με βοήθεια του κράτους και της κυβέρνησης και με αβάντες και με. Αλλά και να μην δίναμε τίποτα, να το κάναμε τέτοιο. Δηλαδή το έχει κάνει ολοπράσινο, το έχει κάνει φοβερό το γήπεδο. Η κατάληξη θα ήθελα να είναι αυτό το Final Four, έτσι. Για τις γηπεδικές εγκαταστάσεις που έχει κάνει και θα το δει από τον καναπέ του, όπως είπε και ο ίδιος. Αυτά. Να σου πω πώς ξεκίνησε η μέρα μου σήμερα.
1: Γεια δεκέ.
0: Πήρα καφέ, όχι από Espressionist, γι' αυτό εκεί θα πρέπει να καταλήξουμε, ότι θα πρέπει κάτι να γίνει, να ανοίξει και ένα Espressionist εδώ από κάτω κάποια στιγμή. Μονό Espresso Americano. Κάνει 1,70, έτσι. Δηλαδή, έχω πάρει πολλούς καφέδες από εκεί. Είναι η πρώτη φορά που το τσεκάρω το μήνυμα στο. Γιατί σήμερα πληρώσαμε κάρτα, συνήθως πληρώνω με μετρητά. 2,40 ρε μου το χρέωσε. Είναι, δηλαδή, ξεκινάμε με 0,70 μείον με το καλημέρα. Και πλέον άργη μπορεί να γίνει και άλλες φορές δηλαδή, αυτό το πράγμα. Και έχω στο μυαλό μου ότι είναι ψηλοαυτοματοποιημένο αυτό. Ότι δεν μπορεί να σε φάει με αυτόν τον τρόπο και όμως μας έφαγε. 0,70. Φυσικά το έκανα print screen, θα τις το δείξω αύριο. Γι' αυτό πηγαίνουμε μόνο στα Espressionist και δεν σας τρώνε. Έτσι. Αν και ξέρεις, τόλμα να χρεώσει κάποιον κορδελιώτη τον καφέ από 1,70-2,40. Έτσι. Θα υπάρξει ένα θέμα σίγουρα. Πού τα βρίσκουμε τα Espressionist, Σταύρο?
1: Κορδελιό.
0: Κορδελιό, είπαμε. Για τον Κορδελιώτη.
1: Εύωσμο.
0: Εύωσμο για τον Εύωσμιώτη.
1: Νεάπολη, Λιούπολη.
0: Νεάπολη τη
1: Ιλιούπολη. Δωδεκανήσου με βαλαωρή του γωνία. Σε όλες τις κεντρικές αρτηρίες δεν υπάρχει στενό. Ποια είναι η μεγάλη οδός της Ηλιούπολης? Μακρυγιάννη. Ποια είναι τη Ευόσμου? Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ποια είναι της Νεάπολης? Παπανδρέου. Ποια είναι του κέντρου βασική αρτηρία? Δωδεκανήσου. Εύωσμο Μεγάλου Αλεξάνδρου.
0: Μάλιστα. Η Τσιμισκή τι είναι δηλαδή?
1: Δεν έχει καφέ στην Τσιμισκή. Ποιος μπορεί να σηκώσει ενίκιο στην Τσιμισκή καφέ?
0: Να το κάνει.
1: Ένα έχει εκεί προς τα Λαδάδικα και τέλος.
0: Ωραία. Πάμε στο break και σε λίγο πάνω ερχόμαστε.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Flash 99,4.
2: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
3: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
2: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
4: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος, Νεάπολη, Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
5: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
6: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
7: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
8: Μπάζα.
7: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
9: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
10: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
11: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: εδώ είμαστε για να μπούμε στην δεύτερη ώρα για την πίπα της Ειρήνης. Λοιπόν, κάτσε να σου πω τώρα πώς έγινε όλο το.
1: Περίμενε, λίγο, περίμενε.
0: Το σκηνικό. Περιμένω.
1: Περίμενε. Υπάρχει ένα δημοσίευμα στην Bild που λέει ότι αν θα ασχοληθεί ξανά η Στουτγκάρδη με τον Κωνσταντέλια. Δεν ξέρω από πού προκύπτει αυτό.
0: Πολλές φορές οι μεταγραφικές του για να κυκλώνονται ανά μεταγραφικές.
1: Ναι. Αν θέλει να περιμένει στο αεροδρόμιο και να μην έρθει κανείς, μπορεί να ασχοληθεί ξανά με τον Κωνσταντέλια.
0: Αν θέλει. Α, οκ. Okay. Εσύ λες δεν, ναι. Δεν μπορείτε, ναι. Και τι γράφει άλλο.
1: Δεν λέω δεν μπορείτε. Μη βάζεις λόγια στο στόμα μου. Δεν ξέρω.
0: Περίμενε, μαλάκα, περίμενε. Πετάγονται εδώ τα pop-ups, τι
1: έλεγες. Ναι, βρήκε ώρα να πεταχτεί.
0: Τι έλεγες, ναι, δεν είπες ότι. Τι είπες,
1: γιατί. Είναι τόσο λεφτά τα πράγματα στον ΠΑΟΚ πλέον που δεν μπορώ να πω. Αν θα
0: καλά, το μόνο που σας απομένει είναι να βγει και τέτοιο θέμα. Θα έχετε μετά ναι, μαλλιοβράσει. Πώς το λένε.
1: Ναι. Αυτό.
0: Βαράτε τα ουλτζίδες. Πώς το λέει και ο λαός. Τώρα φαντάζομαι
1: επειδή
0: αυτό.
1: Υπάρχει ένα θέμα συνέστησης, δεν μπορώ να αποκλείσω το ενδεχόμενο να σηκώθηκε κανένα τηλέφωνο και να υπόθηκε καμιά βλακεία. Δεν μπορώ να το αποκλείσω.
0: Σε ποιον τώρα λες?
1: Ότι κάποιος μέσα από τον ΠΑΟΚ σήκωσε τηλέφωνο και ψάχνεται να δει τι πιάνει στην αγορά, ξέρω εγώ, το παιδί.
0: Α, λες έλλειψη συνέστησης από αυτόν που θα το υποθετικά.
1: Ναι. Ναι, πρέπει να έχεις έλλειψη συνέστησης για να το κάνεις αυτό.
0: Θαραλέα είναι συνέστηση κιόλας, θα έλεγα.
1: Ναι.
0: Με θάρρος, με ναι, πυγμή.
1: Δηλαδή, πλήρη άγνοια κινδύνου.
0: Κανονικά, ναι.
1: Ναι, πρέπει να είσαι δηλαδή. Να λες.
0: Να λες, δεν φοβάμαι, ρε παιδί.
1: Ναι, γιατί σήμερα δεν ήρθαν 5 νίντζα στα γραφεία. Ναι.

0: Είχε για τεστ ετοιμότητας.
1: Ναι, μπορεί να είναι άσκηση από αυτές που κάνουν για την πυροσβεστική.
0: Μάλιστα. Okay. Νομίζω ότι δεν θα υπάρξει κάποιος ο οποίος θα το κινήσει αυτό το θέμα, αν θες την άποψή μου. Δηλαδή, έτσι όπως τα βλέπω εγώ στην απέξω τα πράγματα. Τουλάχιστον τώρα, σήμερα. Γιατί είπαμε στη ζωή και τα λοιπά, όλα είναι ατμός. Τα πάντα έρχονται και παρέρχονται. Γενικότερα. Αλλά απόγευση και να το δεις, δεν είναι κατάλληλο το timing, έτσι. Δηλαδή, αν έπιανε ένα αλφα, όπως νομίζω πέρσι, φέτος πιάνει λιγότερο. Οπότε...
1: Ξεκάθαρα.
0: Ναι. Ήταν και το, πώς το λένε, κάποια στιγμή ήταν και η προοπτική του Μουντιάλ, έτσι, που παίχτες πάνε και ανεβάζουν την αξία τους. Δεν υπάρχει αυτή η προοπτική. Οπότε το βρίσκω, δηλαδή, πώς το λένε, πολύ δύσκολο, ανεδαφικό να προχωρήσει κάτι τέτοιο.
1: Εντάξει, όχι, μπορεί ο καθένας να πιστεύει ότι μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα.
0: Ναι,
1: ας το δούμε.
0: Ναι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Με το Γιακουμάκη τι έγινε, αποχαιρέτησε, πώς αποχαιρέτησε. Δεν έκανε ένα αποστάρισμα εχθές.
1: Εντάξει, μέχρι να δούμε τι γίνεται, αποχαιρέτησε.
0: Ναι.
1: Γενικά στον ΠΑΟΚ τώρα δεν είναι ένα θέμα που θέχει.
0: Ναι.
1: Πώς το λένε, είναι, τα πράγματα είναι σύνθετα.
0: Πολυεπίπεδα.
1: Έχει να κάνει με διοικητικές αλλαγές, θα γίνουν όλες δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση. Έχω επιστροφή Φώτη, δηλαδή πραγματικά σε μια κατάσταση που πρέπει να πω κάτι και να μην παρεξηγηθώ, με βάζει να έχω επιστροφή.
0: Πες το, βγάλε την επιστροφή.
1: Εντάξει.
0: Οι άνθρωποι έτσι μιλάνε, γι' αυτό ξεχωρίζουν και από τα ζώα.
1: Τέλος πάντων, είναι μια εποχή που ό,τι διαβάζεις μπορεί να έχει βάση, μπορεί να μην έχει και τίποτα.
0: Ναι.
1: Γενικά. Όχι μόνο σε αυτό που συζητάμε τον Κωνσταντέλια ή σε αυτό που συζητάμε για τον Γιακουμάκη. Ναι, προφανώς η πρόθεση του ΠΑΟΚ είναι να κρατήσει τον Γιακουμάκη.
0: Είναι δυναμική.
1: Αλλά με ποιες συνθήκες. Ναι, με ποιες συνθήκες.
0: Ποιες είναι οι συνθήκες.
1: Να δώσει 5 εκατομμύρια δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Αυτό φαινόταν εξ αρχής όταν.
1: Ναι, δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Ωραία. Δεν υπάρχει γιατί είναι τραυματισμοί κυρίως.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, δεν μπορεί ένα παιδί το οποίο είναι 31 χρονών, ωραία, με δύο μυϊκά προβλήματα μέσα σε σεζόν, εντάξει, να πάει να δώσει 5 εκατομμύρια.
0: Και πάλι πάρα πολύ.
1: Θα βρεθεί μια άλλη φόρμουλα και αυτοί θέλουν να ξεφορτωθούν. Το θέμα είναι ότι ποιος θα τα κάνει όλα αυτά. Πρέπει να έρθει αθλητικός διευθυντής.
0: Ναι, προφανώς.
1: Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Δεν ακούστηκε κάτι πάντως καινούριο.
1: Για αθλητικό διευθυντή.
0: Ναι.
1: Διάφορα ακούγονται. Δεν υιοθετώ.
0: Α, ναι.
1: Ακόμα.
0: Δεν το...
1: Ναι, λέω ότι φτάνει στα αυτιά μου.
0: Mm-hmm.
1: Δεν έχω αντιληφθεί κάτι ότι είναι προχωρημένο και έρχεται κτλ.
0: Αν πουλήσει βόλους με το κουκουλιεράκι, έχεις να παίρνεις.
1: Έχω να παίρνω.
0: Ναι. Και...
1: Έχω να παίρνω πάνω από το ποσό για να μην
0: πουλήσει,
1: μπερδευόμαστε.
0: Ναι. Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, τον πήρε 13 εκατομμύρια, 14. Τον πουλάει 20.
0: Θα πάρεις το ποσοστό
1: το 10% από τα 7.
0: Ναι, της διαφοράς.
1: Ναι, δηλαδή... Το 1% του budget, δηλαδή, κάτι τέτοιο.
0: Ναι. Μικρό το.
1: Ναι.
0: Το ποσό, ναι, γιατί δεν μπορεί να πιάσει και πολύ μεγάλη διαφορά από τα 13, δηλαδή, που να φτάσει η μεταπόληση του.
1: Ναι, αυτό.
0: Η Βόλφ, εντάξει, χρόνο παραχρόνο παίζει σε αυτό το μπαράζ. Παίζει και σήμερα.
1: Εντάξει, μιλάμε τώρα, φίλε, δεν βλέπετε.
0: Ναι, ναι.
1: Όσες φορές επιχείρησα να τους δω, ήταν τραγική.
0: Όχι, ναι, είναι πολύ, πολύ μέτρια. Εντάξει, πάντα έχω την εικόνα ότι είναι ψιλοκαλή ομάδα. Αλλά και σήμερα η Βόλφσμπουργκ παίζει 9,5 ώρα, έτσι. Παίζει με την Paderborn, είναι η 16η της Bundesliga η Βόλφσμπουργκ και παίζει με την τρίτη από την Zweite Liga. Είναι διπλό το μάτς. Η Ρεβάνς θα γίνει στην...
1: Δεν θυμάμαι καμιά φορά σε αυτό το μπαράζ να πέρασε.
0: Μία φορά. Ναι. Δεν θυμάμαι ποια ήταν, αλλά το έχω διαβάσει πολύ προσφάτως και το θυμάμαι ότι είχε γίνει μία φορά. Μια-δύο φορές πρέπει να έχει παίξει με Βιερίνια η Βόλφσμπουργκ. Το είχε γίνει...
1: Βιερίνια, έβαλε τον κόλο Βιερίνια,
0: ναι, και σωθήκανε. Έμα και άμως είχε γίνει, ναι. Και παίζει. Δηλαδή το μπαράζ είναι θαμώνας η Βόλφσμπουργκ. Τώρα δεν το έχω το στατιστικό πόσες φορές έχει παίξει τα τελευταία χρόνια, αλλά είναι αρκετές. Είναι δηλαδή μια από τις ομάδες που συνήθως τερματίζουν εκεί χαμηλά στη βαθμολογία. Κάτω όμως σήμερα έχει καμιά απουσία ή τίποτα τέτοιο. Ο Βίμερ είναι εκτός. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Βασική και τα λοιπά. Εκτός ο αρχηγός Άρλον, τιμωρημένος, επίσης βασικός. Α, έχει και απουσίες. Ο Βινίσιος Σόζα έχει και κάνα δύο-τρεις απουσίες. 8 σερί εντός έδρας παιχνίδια χωρίς νίκη. Ναι, στο γήπεδο της. Λες να κάνει
1: κάνα. Αν δεν είχε τον Γκραμπάρα, θα είχε και άλλα 8 χωρίς νίκη εκτός.
0: Λες να φανεί σημαντικός ο Έριξεν σήμερα.
1: Ο Έριξεν, εντάξει, φίλε, έχει την εμπειρία, ναι.
0: Ναι, το μάλλον κάνα δυο target τελικές, θα κάνει κανένα.
1: Ή assist, βάλτε.
0: Κάνα σουτ θα κάνει. Τριάδα παίζει. Δεν την έχω δει καθόλου την Βόλφσμπουργκ φέτος, νομίζω. Τριάδα παίζει πίσω, τριάδα
1: παίζει. Τραγική, ναι, τραγική. Εδώ μου βγάζει, να μην έχει κανέναν.
0: Μου βγάζει ένα σύστημα 3-3-2-2. Δηλαδή από το σύστημα καταλαβαίνεις ότι μια ομάδα μπερδεμένη, ας πούμε. 3-3-2-2. Η άλλη 3-4-3. Πιο κλασικό, ας το πούμε έτσι. 9,5 ώρα είναι αυτό το παιχνίδι. Το δείχνει Νόβα, ναι. Νόβα 3 για τους μερακλείδες της μπάλας. Μπα, δεν θα ζοριστεί η Βολφσμπουργκ σήμερα. Είναι καλή η Πάτερμπορν.
1: Τι να σου πω, φίλε.
0: Άρα και για πήγαινε και για έλα, για να επανέλθουμε αυτά που συζητούσαμε. Ό,τι και να υποθεί τώρα είναι σε φάση να είχαμε να λέγαμε. Έτσι.
1: Να είχαμε να λέγαμε, ναι.
0: Πρώτον, γιατί αλλάζουν τα πράγματα να πάσα ώρα και στιγμή. Δεύτερον, γιατί λες ότι κάποια στιγμή θα παρουσιαστεί, θα εμφανιστεί, θα γίνει πρόσληψη ενός αθλητικού διευθυντή που θα αναλάβει αυτά. Κουλουπού. Και ότι τώρα είναι μια περίοδος ότι μένει, φεύγει ο Γιακουμάκης, δεν το ξέρει κανείς. Μένει
1: κανείς,
0: με 5, ξέρω εγώ, ή θα είναι 2,5 ή οτιδήποτε
1: το
0: άλλο.
1: Το μόνο που συμβαίνει και είναι ανεξάρτητο από όλα τα άλλα είναι κάποιες διαπραγματεύσεις για ελεύθερους παίκτες ή για μια αγορά.
0: Άλλο αυτό. Αυτό. Ναι. Okay, ναι. Και ότι δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι γίνεται με θέμα προπονητή, δεν ασχολείται, λέει ο ΠΑΟΚ.
1: Με θέμα προπονητή
0: ή όχι.
1: Άκουρα δεις. Με θέμα προπονητή τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά.
0: Ναι.
1: Θα γίνει μια κουβέντα και θα ορίσει το μέλλον.
0: Πότε οριοθετείτε?
1: Νομίζω στα πολύ κοντά. Μέχρι τη Δευτέρα θα ξεκαθαρίσει.
0: Μπορεί και με Σαββατοκύριακο δηλαδή. Ναι. Και εδώ σε επίπεδο πρόβλημα δεν νομίζω ότι θέμα προπονητή, δεν ξέρω τι λες εσύ, πώς θα βλέπεις πιο.
1: Εγώ λέω, φίλε, ότι είναι όλα λεφτά.
0: Εγώ λέω, ναι.
1: Γιατί δεν είναι τυχαίοι αυτοί που θα μιλήσουν, είναι διπλός άξονας. Τι θέλει και ο προπονητής.
0: Σε αυτές τις συζητήσεις λες ότι μπορεί να ξεκινήσει με ένα στόχο, δηλαδή να πάνε και οι δύο πλευρές, πάμε να μείνουμε και κουβέντα στην κουβέντα να λένε άντε.
1: Για πλάκα.
0: Μπορεί να γίνει και αυτό δηλαδή. Okay.
1: Εσύ έχουν πατήματα όλοι να.
0: Ναι. Πώς θα εξελιχθεί κουβέντα.
1: Να το δηλαδή. Λήξουν. Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν ήταν η καλύτερη χρονιά για τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, και ακόμα κάνουμε, δεν έχει χωνευτεί, ας το πω έτσι. Δηλαδή,
1: βεβαίως δεν έχει χωνευτεί.
0: Σχετικά φρέσκα τα παιχνίδια τα οποία όρισαν αυτή την κατάληξη στο πρωτάθλημα. Και για τεχνικό διευθυντή γίνονται συναντήσεις, δηλαδή γίνονται brainstorming, ξέρω εγώ, κτλ. Έχουν καταλήξει.
1: Για τι πράγμα.
0: Αθλητικό διευθυντή, που λες.
1: Νομίζω δεν έχουν καταλήξει.
0: Δεν έχουν. Ναι.
1: Δηλαδή, π.χ. ας πούμε ένα σενάριο ότι δεν τα βρίσκονται με τον Λουτσέσκο.
0: Mm-hmm. Υπόθεση εργασίας.
1: Ναι, υπόθεση εργασίας. Ποιος θα πάει να μιλήσει με τον προπονητή.
0: Πάλι πρέπει να ανακυκλώνουν στο αθλητικός διευθυντής.
1: Ναι, καταλαβαίνεις. Άρα τι να συζητάμε τώρα, ότι γίνεται κάτι χωρίς να υπάρχει αθλητικός διευθυντής. Δεν γίνεται κάτι.
0: Μέστε.
1: Βέβαια, όλα αυτά τα δημοσιεύματα τώρα, τη στιγμή που τα πάντα είναι ρευστά, δημιουργούν εκνευρισμό. Και θα πρέπει να το καταλάβει ο ΠΑΟΚ αυτό το πράγμα.
0: Και όσο
1: ή το κόβεις, ή αφήνεις το κλίμα να γίνεται ακόμα χειρότερο.
0: Ναι.
1: Εδώ πρέπει να το αποφασίσει. Τι και πώς.
0: Που και πλέον.
1: Δεν πας, δηλαδή.
0: Με τα social media ο χρόνος κυλάει και πιο γρήγορα. Δηλαδή κάτι που γίνεται 10 το πρωί, στις 12 ξέρω εγώ μπορεί να έχει μπαγιατεύσει κιόλας. Να είναι άλλα τα.
1: Να έχει μπαγιατεύσει από τον Πινελίκη, Πινελίκη.
0: Τον Πινελίκη να αυξάνεται όσο αυξάνεται αυτή η αβεβαιότητα. Ναι, αυτό είναι το πιο. Και είναι και στον Άρη ισχύει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ότι δεν βγαίνει κάποιος να ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Και όσο το αφήνεις. Είτε αρνητικά είτε θετικά, αυτό τραβιέται ρε παιδί μου σε μάκρος. Και προφανώς δεν κάνει καλό γενικότερα στην επικοινωνία. Μάλιστα. Ξένους ψάχνουνε ή έχουνε και από την ελληνική αγορά.
1: Τι.
0: Ξένους ψάχνουνε από την ελληνική αγορά. Και τους δύο. Αναδιάρθρωση. Θυμάσαι πώς ξεκίνησε η φάση.
1: Κάτσε λίγο γιατί κάτι μου στείλαν τώρα άσχετο με τα δικά μας αυτά που συζητάμε.
0: Πάρ' το χρόνο σου Σταύρο. Θα σας κλείσω. Να. Λοιπόν, όλα είχαν ξεκινήσει, αυτό προσπαθώ να πω εδώ και τόση ώρα, σε ανύποπτο χρόνο για την αναδιάρθρωση, όταν βγήκε μια ωραία ημέρα, 30 Μαρτίου ήτανε, ο Αχιλλέας Μπέος και είχε κάνει μια ανάρτηση στα social media και έγραφε, που εγώ τότε δεν το είχα καταλάβει, δεν είχα πάρει χαμπάρι ότι μπορεί να αναφέρεται σε αυτό και λέει για επιχειρούμενες μεθοδεύσεις πραξικοματικού χαρακτήρα που αν ευοδοθούν θα μας φέρουν ως ελληνικό ποδόσφαιρο πολλά χρόνια πίσω σε μαύρες εποχές για την πατρίδα μας, γιατί ο Αχιλλέας το θέτει και σε ένα εθνικό πατριωτικό επίπεδο, δεν είναι δηλαδή, αφορά την πατρίδα γενικότερα. Η αναδιάρθρωση. Ενημερώθηκα από συζητήσεις που είχα στο περιθώριο του πρόσφατου αγώνα της εθνικής μας ομάδας με την Παραγουάη. Εκεί πήρε το αυτή του δαιμόνιου Αχιλλέα Μπέου, ότι κάποιος κάτι ψήνει για αναδιάρθρωση. Μάλιστα, ξεκάθαρα εγώ δεν το είχα καταλάβει τότε. Σε μια εποχή που παλεύουμε όλοι, γιατί παλεύει, είναι αυτό δηλαδή, για ένα πιο ανταγωνιστικό και αξιόπιστο πρωτάθλημα, έρχονται πληροφορίες που θέλουν κινήσει στο παρασκήνιο για να υπάρξει αναδιάρθρωση και ομάδες Super League να αυξηθούν από 14 σε 16, μόνο και μόνο για να εξυπηρετηθούν κάποια επιχειρηματικά συμφέροντα. Και σίγουρα όχι για το καλό του ποδοσφαίρου μας, για το οποίο μάχεται ο Αχιλλέας. Μια τέτοια μεθόδευση λέει βρίσκει τόσο εμένα προσωπικά όσο και την ΠΑΕ Βόλος, κατηγορηματικά, γιατί είναι και ένα μέγεθος που εκπροσωπεί, το Βόλο Νουπουσού, κατηγορηματικά αντίθετους, αφού επαναλαμβάνω μας γυρίσει σε μαύρες εποχές. Και από πλευράς μας θα υπάρξει προσφυγή σε κάθε ένδικο μέσο για να την αποτρέψουμε. Οι τίτλοι, διακρίσεις, σωτηρίες, συμβιβασμοί πρέπει να κρίνονται μέσω αγωνιστικούς χώρους και μόνο. Καλό τον αρμόδιο υπουργό και συνολικά την κυβέρνηση να αρθούν, λέει εδώ, στο ύψος των περιστάσεων, να μην υποκύψουν στις πιέσεις και να μην νομοθετήσουν ένα έκτρωμα που θα καταστρέψει το ποδόσφαιρο προς χάριν επιχειρηματικών μικροσυμφερόντων, είπε ο μεγάλος Αχιλλέας τότε. Αυτό ήταν το πρώτο σπόρι, ας πούμε, έτσι που έπεσε. Και τώρα το σενάριο μετά εξελίχθηκε με την επιστολή που είχαν στείλει που είχε στείλει η Άλλη Νόβιμπετ. Σιωπηλά μαζί της πήγαν και ο Πανετολικός, συγγνώμη, ο Αστέρας Τρίπολης, που τότε ήταν πολύ χοντρά μπλεγμένος, ήταν και το πρώτο φαβορί κάποια στιγμή, από τα πρώτα φαβορί για να πέσει, και ο Πανσεραϊκός. Αρχικά ήταν αυτό. Και χθες μάθαμε ότι σε αυτό το γκρουπ ομάδων, Αστέρας, Άκτορ, Πανσεραϊκός, ΑΕΛ και Πανετολικός, δηλαδή των τεσσάρων που είχαν υπογράψει με μπροστάρι, ας το πούμε έτσι, την ΑΕΛ, ότι σε αυτό τάσεται και ο ΠΑΟΚ. Έτσι αυτό έγινε γνωστό από εχθές. Τώρα, για να περάσουν όλα αυτά, θα πρέπει να γίνει δουσού, έτσι.
1: Κάτσε λίγο.
0: Εγώ κάθομαι, δεν έχω κανένα θέμα. Σε κλείνω κιόλας. Γίνεται χαμός. Δηλαδή, πώς λέμε, έχουμε πολλές παράλληλες υποχρεώσεις. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ στο θέμα. Θα πρέπει να γίνει η δουσού της Super League, που θα γίνει. Και θα πρέπει τα 3/4 των ΠΑΕ, δηλαδή 11 στις 14. Τώρα, εδώ είναι το θέμα πώς θα προκύψουν συμμαχίες κτλ. Γιατί και ο Ολυμπιακός, λέει, είναι υπέρ αυτής της εξέλιξης. Πρώτα το είπε με πιο επίσημο, παύλα, ανεπίσημο τρόπο ο ΠΑΟΚ. Εντάξει είσαι? Όχι. Και στη συνέχεια νομίζω ότι και ο Ολυμπιακός τάχθηκε υπέρ. Αν βρούνε 11 στους 14, θα γίνει συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό. Και αν τα βρούνε με τον αρμόδιο υπουργό, θα κατατεθεί, λέει, κατ' επίγουσα σχετική τροπολογία πριν την έναρξη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ήτι, εδώ είναι η πολύ ωραία λέξη, ήτι, με μικρονογιάτα στο τέλος, μέχρι το τέλος του Ιουνίου. Έτσι, δηλαδή ό,τι γίνει θα γίνει μέσα στο επόμενο διάστημα. Τώρα εδώ υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, έτσι. Για αυτούς που σκέφτονται, πλανάρουνε και θέλουν να υλοποιήσουν αυτή την πρακτική. Πανσερραϊκός και ΑΕΛ, βάσει κατηγορηματικής, απόλυτης, άνευ αμφισβήτησης νομοθεσίας, δηλαδή το τι ισχύει στον ΚΑΠ, δεν μπορούν να παραμείνουν στην κατηγορία. Γιατί ο ΚΑΠ λέει, ομάδες που υποβιβάζονται δεν έχουν δικαίωμα εκ νέου, έλα δώσε, δεν έχουν δικαίωμα εκ νέου να παραμείνουν στην κατηγορία, έτσι, από την οποία υποβιβάστηκαν, δεν μπορούν να παραμείνουν σε καμία περίπτωση για την αγωνιστική περίοδο που ακολουθεί του υποβιβασμού τους. Αυτό λέει πρακτικά σημαίνει ότι οι ομάδες που θα έβγαιναν κερδισμένες από την υπόθεση θα έπρεπε να είναι κανονικά η Νίκη Βόλου και ο Πανιώνιος, οι οποίοι τερμάτισαν στις δεύτερες θέσεις αντίστοιχα στο Βόρειο και στο Νότιο Όμιλο. Παρεπιπτόντως, ο Αχιλλέας Μπέος είναι κατά, μας είπε ότι η πατρίδα μας κινδυνεύει κτλ. Δεν ξέρω αν κινδυνεύει, εγώ μεταφέρω τα γεγονότα. Επειδή δεν θέλει στα πόδια του στη Super League την Νίκη Βόλου, γιατί θα είναι μια κανονική ομάδα με ταύτιση, με σύνδεση με την τοπική κοινωνία, σε αντίθεση με το ποδοσφαιρικό έκτρομα που έχει φυτεύσει εκεί και το οποίο δεν το παρακολουθεί.
1: Ποδοσφαιρικό έκτρομα.
0: Όχι βάσει τη ποιότητα τη ομάδα, βάσει τη ιστορικότητα, βάσει δεσμών με την κοινωνία.
1: Ηρέμησε. Ναι, ηρέμησε.
0: Ήρεμα, γιατί τι.
1: Ναι, έκτρομα.
0: Τι το βλέπει εσύ δηλαδή. Ομάδα που δεν έχει κόσμο, έκτρομα το θεωρώ. Ναι, δηλαδή και μπορεί άλλο και λίγα. Δηλαδή, άδεια γήπεδα, καρέκλες, κλειστές θύρες, κάνω, δεν έχω κόσμο κτλ. Ποδόσφαιρο είναι αυτό δηλαδή. Δεν το βλέπω εγώ έτσι το ποδόσφαιρο. Η Νίκη Βόλου. Μπορεί να πας να φας ξύλο που λόγω, μπορεί να φας γκολ κτλ. Θα πας να παίξεις μια κανονική ομάδα, τέλος πάντων. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Θα μείνει δηλαδή ο Αχιλλέας Μπέος. Έτσι στην. Και θα κάνει και καλή ομάδα προφανώς. Όπως κάνει.
1: Όπως κάνει πάντα. Εννοείται.
0: Πώς κάνει πάντα. Ο Αχιλλέας. Ήταν Αχιλλέα, μάνα. Οπότε, εκεί είναι τώρα η ακροβασία. Έτσι. Μεγάλη επιτυχία πάντως. Δηλαδή, πραγματικά γίνονται.
1: Απίστευτα πράγματα.
0: Στοχευμένα, ναι. Δηλαδή, to the point. Καλά. Τέλος πάντων. Ναι, οκ. Okay. Θα είναι ωραίο το καλοκαίρι γενικότερα.
1: Ναι, τώρα η μία κέντα πίσω από την άλλη.
0: Ναι, ρε, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και τώρα πώς θα σώθουν αυτοί,
1: αφού. Δεν μπορώ να καταλάβω, πραγματικά.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Οκ. Okay. Ναι. Και πάντα βλέπω αυτό το πράγμα. Αν γίνει, λέει αυτό, θα να παρέμβει η UEFA. Εγώ νομίζω ότι κάνει η ΕΠΟ και ο Γκαγκάτζης γίνεται σε μια ευρύτερη συμφωνία. Δηλαδή αυτό που λένε. Είτε καλό είτε κακό, εγώ δεν εξετάζω αν είναι καλό ή κακό προς το συμφέρον του ποδοσφαίρου κτλ. Αλλά ό,τι γίνεται νομίζω το ξέρει η UEFA. Άρα αυτοί που λένε θα πάμε στην UEFA, στην UEFA νομίζω τα ξέρουν μια χαρά. Δηλαδή θα είναι μια σκοπή κίνηση. Οπότε αυτό τώρα θα παλέψουμε τον επόμενο μήνα, να δούμε τι θα γίνει. Και θα αρχίσουν και τα τηλεφωνήματα, έτσι, σε πρώτη φάση, τι ψηφίζεις εσύ, τι ψηφίζουν οι υπόλοιποι.
1: Δεν θα συμμετέχω σε αυτή τη διαδικασία.
0: Δεν θα πάρεις.
1: Γενικά θα προσπαθήσω.
0: Δεν θα πάρεις τον Γκάρι τηλέφωνο, να. Γκάρι, τι θα ψηφίσεις στο.
1: Όχι.
0: Πρέπει να είναι.
1: Ναι. Προφανώς δεν με απασχολεί, όχι.
0: Όχι.
1: Τι θα ψηφίσει ο καθένας. Εγώ έχω μια άλλη οπτική γενικότερα. Σημασία έχει η εμπορικότητα του προϊόντος. Αν έχουν κάποιες μετρήσεις που δεν τις έχω υπόψη μου ότι θα βοηθήσει την εμπορικότητα αυτό το πράγμα, το ακούω.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή η κουβέντα π.χ. δεν γίνεται να έχει ξεκινήσει χωρίς παρόχους.
0: Ναι. Θα πρέπει να πούνε και τα κανάλια προφανώς την άποψή τους. 100%. Λοιπόν, για πες μου και τα Expressionist, τα οποία ζουν σε ένα παράλληλο σύμπαν.
1: Καλύτερη σύνταν, επιλογή του πλανήτη.
0: Ευτυχίας, ναι. Πίνεις ένα καφέ δηλαδή και πραγματικά.
1: Ήταν δηλαδή, να μείνω
0: τι πλήση. Ψάχνουν, 11 ομάδες ψάχνουν. Θέλουν 14 καφέδες Expressionist. 14 εσπρεσάκια από το Expressionist. Το 11-3 πόσο είναι θα βρεθεί νομίζω πάρα πολύ εύκολα. Χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. Λοιπόν, οπότε αποχαιρετούμε και τα Espressionist, πάμε στο break, εντάξει, και θα επανέλθουμε σε πολύ πολύ λίγο, εδώ στον Flash, 9,4. Έχουμε άλλη μία ώρα ακόμα μπροστά μας. Ακούμε λίγες διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι εδώ.

0: Flash 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Σε ένα αυστηρό τελεσίγραφο προς το Ιράν προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις της χώρας και κυρίως το ναυτικό και η αεροπορία έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Αττική Οδό. Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο της μηχανής και στη συνέχεια έπεσε σε διερχόμενο φορτηγό με αποτέλεσμα να σκοτωθεί. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν το βράδυ της Τετάρτης ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με βασικό αντικείμενο συζήτησης τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τις διμερείς σχέσεις και ζητήματα διεθνούς ασφάλειας. Επιτείνει την ανησυχία των πολιτών η αδυναμία του κρατικού μηχανισμού να προσδιορίσει την πηγή της δυσάρεστης οσμής που κατέκλυσε την Τρίτη το λεκανοπέδιο της Αττικής. Σάλος έχει ξεσπάσει στην αντιπολίτευση με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κύριο Κωνσταντίνο Τζαβέλα, ο οποίος δεν προσήλθε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και θα αποστείλει σχετική επιστολή. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Αγάπη μου! Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
5: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
4: Ζηλεύεις?
5: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
4: Αγάπη μου, μα πού πας?
5: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
4: Χώρο?
5: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
7: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Stare EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
8: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης. Check it. Center stage on the mic. And we putting it on wax. It's the news.

Εδώ είμαστε για να μπούμε στη δεύτερη ώρα. Φλάς ακούτε, 9,4. Θα πάμε και τις 12 είναι το πρωινό της 21ης Μαΐου. Γιορτάζει ο Κωνσταντίνος και η Ελένη. Μέσα σε όλα αυτά βγαίνει είδηση για πώληση του Κωστίνια από τον Ολυμπιακό στην Μπράιντον.

Από τις αρχές της εβδομάδας ο Κωνσταντίνος βρίσκεται στην Αγγλία για να ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή. Που τον ήθελε, λένε και η Μπρέντφορντ. Και αν περάσει, λένε τα ιατρικά και όλα τα υπόλοιπα, θα υπογράψει και αυτό στην Brighton, όπως και υπογράψει και πέρσι ο Κοστούλας. Έναντι 50 εκατομμυρίων ευρώ, έτσι 50 είχε πάρει ο Ολυμπιακός για αυτή την μεταγραφή, και φαίνεται ότι θα ακολουθήσει και δεύτερος παίκτης αυτή τη διαδρομή. Προφανώς θα βάλει και άλλα πολλά εκατομμύρια ο Ολυμπιακός στα ταμεία του από αυτή την κίνηση. Ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ δίνει αύριο το πρώτο παιχνίδι για το Final Four. Τα δούμε στην συνέχεια. Τι και πώς. Από χθες πάντως κυκλοφορεί ένα δημοσίευμα από σέρβικο μέσο, Sport Club N1 Info, και δεν συμμαζεύεται, και αυτό το δημοσίευμα, το οποίο δεν ξέρω αν επικαλείται, τέλος πάντων, αν έχει σαν βάση του επίσημες πηγές, κάνει λόγο για προσχεδιασμένα επεισόδια. Συγκεκριμένα διαβάζω, λέει ότι οι οργανωμένοι οπαδοί του Παναθηναϊκού σχεδιάζουν να προκαλέσουν σοβαρά επεισόδια στον τελικό σε περίπτωση που σε αυτόν προκληθεί ο Ολυμπιακός. Με απότερο στόχο να προκληθεί η διακοπή του τελικού. Η συγκεκριμένη στο σελίδα επικαλείται, λέει, πηγές από τους οργανωμένους φίλους των Πρασίνων, οι οποίοι έχουν σχέδιο επεισοδίων με σκοπό να διακόψουν τον τελικό. Επαναλαμβάνω, δεν γνωρίζω αν έχουν βάσει όλα αυτά. Πάντως, επειδή δημοσιεύτηκε και επειδή έπαιξε και στα ελληνικά μίντια, το συζητάμε. Μάλιστα, λέει, όπως αναφέρει στο σελίδα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι αυτός ο οποίος θα αποφασίσει για το τι θα γίνει. Συγκεκριμένα, λέει, το δημοσίευμα τονίζει πως έχουν δει τα σχέδια των οπαδών, οι οποίοι το Σάββατο με την ανοχή των ανδρών ασφαλείας θα περάσουν στο εσωτερικό του ΆΚΑ κάθε λογής αντικείμενο. Σύμφωνα με τους Σέρβους, αρκετά εισιτήρια που έχουν αγοράσει φίλοι του Παναθηναϊκού τα κράτησαν με στόχο και σκοπό να περάσουν στο ΆΚΑ και να προκαλέσουν την διακοπή του τελικού.

Εάν τελικά όλο αυτό το σενάριο έχει σαν αφετηρία και σαν κατάληξη αυτή την προϋπόθεση να περάσει ο Ολυμπιακός στον τελικό. Γιαννακόπουλος, είπαμε, έκτος από το ποστάρισμα το οποίο έκανε εχθές, έκανε και ένα δεύτερο στην συνέχεια. Λέει με πολύ περηφάνεια, παραδώσαμε μια κατάσταση πρότυπο, ένα σημείο αναφοράς παγκοσμίως, συντηρισμένο, ανακοινισμένο και πλήρες αναβαθμισμένο με δικά μας έξοδα, τα οποία έχουν υπερβεί τα 35 εκατομμύρια ευρώ. Αναλάβαμε και φέραμε εις πέρας το γιγαντιαίο και πολύ σύνθετο έργο μέσα σε χρόνο ρεκόρ, βαζόμενοι μόνο στις δικές μας δυνάμεις, τοποθετώντας έτσι τον πύχη της επιτυχίας σε δυσδιόρατα ύψη. Η πρόκληση, λέει, ήταν τεράστια και τα αποτελέσματα αυτής της σωματικής δουλειάς προφανής σε όλους. Ξυλώθηκαν όλα τα απαρχαιωμένα υδραυλικά και τα ηλεκτρολογικά συστήματα. Έκανε δηλαδή αναφορά ακόμα και στα μερεμέτια που έγιναν. Πραγματοποιήθηκε εκ του μηδενός ενεργειακή θωράκιση και σταγανοποίηση. Δημιουργήθηκαν αποδυτήρια επίπεδου MBA που συνδυάζουν πολυτέλεια και άνεση. Επανασχεδιάστηκαν πλήρως όλοι οι VIP χώροι και αίθουσες φιλοξενίας, προσφέροντας υψηλή αισθητική και νέες δυνατότητες, και καταστήθηκαν νέα συστήματα φωτισμού και γιγαντοοθόνες τελευταίας τεχνολογίας. Οι παρεμβάσεις ήταν συνολικές και σε βάθος. Εκτεταμένα έργα υποδομών, στατικής ενίσχυσης και μόνωσης οροφής, αλλά ανακατασκευή φυσιοθεραπευτηρίου, χώροι για αθλητές, σύγχρονο δίκτυο ασφαλείας και πάνω από 600 κάμερες υψηλής τεχνολογίας. Γιατί όλα αυτά που έγραψαν και οι Σέρβοι νωρίτερα προκαλούν την απορία, την εύλογη απορία για το πώς πρόκειται να υλοποιηθούν, αφού υπάρχουν κάμερες στα ελληνικά γήπεδα και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Υπάρχει αθλητικός νόμος με ιδιώνυμη επιτουσία που σε κλείνει κατευθείαν στην φυλακή, χωρίς πολλά-πολλά. Και όπως λέει και ο ίδιος ο Γιαννακόπουλος, έχει τοποθετήσει και 600 κάμερες στο γήπεδο, υψηλής μάλιστα τεχνολογίας. Έχουμε κάνει, λέει, επίσης πλήρη αναβάθμιση φωτισμού, ηχητικών συστημάτων και εγκαταστάσεων, καθώς και νέες υποδομές μάλλον εστίασης σε όλα τα επίπεδα. Στην καρδιά της αρένας, στο Glass Floor, αποτελεί σημείο αναφοράς από μόνο του. Από την πρώτη μέρα λειτουργίας, οι εγκαταστάσεις φιλοξενούν τόσο την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, όσο και ομάδες με μαξίδιο, τις ακαδημίες και πλήθος εραστεχνικών τουρνουά που συμμετέχουν όσοι αγαπούν τον αθλητισμό εκτός πρωταθλητισμού. Και συνεχίζει ο Γιαννακόπουλος, είναι καμιά 2.000 λέξεις. Ολοκληρώνοντας, λέει, ο Παναθηναϊκός δυστυχώς θα λείπει αυτήν την όμορφη στιγμή, θα είναι το καλύτερο Final Four όλων των εποχών. Δυστυχώς, λέει, οποιαδήποτε αναφορά μου, λέει, την κάνω τώρα, ο Γιαννακόπουλος, δεν αφορά τους φίλους μας, τους οπαδούς μας, οι οποίοι παρά την απίστευτη στήριξη και τη συγκινητική τους αφοσίωση, λέει, δεν είδανε το εντός γηπέδου αποτέλεσμα να στέκεται αντάξια στη δικιά τους απόδοση κτλ. Κτλ. Γνωρίζω, λέει, όμως, ότι είναι κοινή μας πεποίθηση πως τα καλύτερα είναι μπροστά κτλ. Κτλ. Κτλ. Προφανώς, λέει, ο ρόλος της ίδιας γνωρίτητας αρχής και φυσικά της ελληνικής πολιτείας διδυπουργού προστασίας του πολίτη είναι καθοριστικός τόσο για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του πλάνου που κατατείνει στην αποφυγή προβλημάτων για την ομαλή διεξαγωγή μιας υποδειγματικής εκδήλωσης. Έχω τη σιγουριά ότι όλοι θα φερθούν με επαγγελματισμό κουλουπού. Ο Ολυμπιακός, λέει, ήταν μια ομάδα που δεν ήθελε να γίνει το Final Four στην Αθήνα και έδειξε με κάθε τρόπο, καθώς ήταν η μοναδική ομάδα μαζί με τον Ερυθρό Αστέρα που ψήφισαν ενάντια. Είχε μάλιστα εντρυφεί σε αυτόν, καθώς τον έχει κατ' επανάληψη χρησιμοποιήσει εναντίον με μονή για stories κτλ. Κτλ. Κτλ. Με τον ίδιο ζήλο αναμένουν να ενδιαφερθούν για κάτι ουσιαστικό, δηλαδή για τα μέτρα πρόληψης φαινομένων πραγματικής βίας που μπορεί και πρέπει να ληφθούν, ώστε εκ των υστέρων να μην βρεθούν εκτεθειμένοι οι ένθερμοι αυτοί δημόσιοι προστάτες της νομιμότητας, λέει, σε κάποια φάση. Και κάνει και το δικό του σχόλιο, λέει, όσον αφορά το αγωνιστικό σκέλος, ευχή όσων όλοι αγαπάμε το μπάσκετ και το έχουμε έμπρακτα αποδείξει ότι το αγαπάμε, είναι να κερδίσει ο καλύτερος εντός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου. Τώρα, αν μετά από τόσες συμμετοχές η ΚΑΕ του Πειραιά φτάσει επιτέλους στην κατάκτηση, δεν θα τα βάψω και μαύρα. Ίσως, λέει, με αυτόν τον τρόπο επέλθει μια ηρεμία και σταματήσουν να έχουν ως προτεραιότητα το Instagram, το δικό μου και τα εν γέννη εξωαγωνιστικά. Πρέπει να δείξουμε πόσο αγαπάμε τον αθλητισμό, πόσο αγαπάμε τον μπάσκετ σε έναν χώρο όπου έχει καταξιωθεί
το έβγαλε και σε βιντεάκι σαν διάγγελμα τρόπων Τινά στα social media. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, προφανώς υπάρχει τώρα υπάρχει μια φοβία από όλους τους εμπλεκόμενους, αστυνομίες, υπουργεία. Την πληρώνουν και οι κάτοικοι της περιοχής, έτσι, που θα κυκλοφορούν με κάτι βραχιολάκια, θα πρέπει να έχουν τις ταυτότητες πάνω τους. Πολύ μεγάλος έτσι, προβληματισμός, ας το πούμε, για τον τρόπο με τον οποίο θα μετακινηθούν οι οπαδοί του Ολυμπιακού προς το γήπεδο. Είναι και αυτό έτσι ένα σημαντικό ζήτημα, ανακοινώσει από την αστυνομία, η εφαρμογή των μέτρων. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στον πλήρη διαχωρισμό των φιλάθλων ανά ομάδα. Για τον σκοπό αυτό, οι οργανωμένες μετακινήσεις θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω προκαθορισμένων σημείων συγκέντρωσης και συγκεκριμένων διαδρόμων υπό αυστηρή αστυνομική συνοδεία. Ειδικότερα, λέει ανακοίνωση. Ευτυχώς γλιτώσαμε, γιατί δεν είμαστε όλοι στο Final Four. Δηλαδή, σκέψου τι φιλακροατή, τι μέτρα θα έπρεπε να είχαν πάρθει, ενδεχομένως και πιο αυστηρά από αυτά που ήδη προβλέπεται να γίνουν, αν ήταν και ο Παναθηναϊκός, εάν είχε προχωρήσει στο Final Four. Ιδιαίτερη λέει, λοιπόν, σημασία αποδίδεται στην αυστηρή τήρηση των προκαθορισμένων ορών προσέλευσης και αναχώρησης των οργανωμένων φιλάθλων από τα σημεία συγκέντρωσης, καθώς ο επιχειρησιακός σχεδιασμός βασίζεται στον πλήρη διαχωρισμό των ορών μετακίνησης ανά ομάδα και στην αποφυγή συγχροντισμού ή ανεπιθύμητων συναντήσεων μεταξύ διαφορετικών οπαδών που ανήκουν σε διαφορετικές ομάδες. Οι φίλοι του Ολυμπιακού θα πρέπει να προσέρχονται, λέει, στο σταθμό ΙΣΑΠ Φάληρο από τη μία το μεσημέρι, στις 6 είναι το παιχνίδι, με προγραμματισμένα χώρες των σειρμών στις 3. Αντίστοιχα, οι φίλοι της Φενέρ θα πρέπει να βρίσκονται το σημείο συγκέντρωση στο σταθμό Θησίο στις 12, πιο νωρίς τους πάνε αυτούς. Οι αναχωρήσεις των λεωφορείων έχουν προγραμματιστεί για τις 4 για τους φιλάθλους της Real Madrid και στις 4 παρατέρα για τους οπαδούς της Βαλένθια. Χαμός, κανονικά χαμός. Δεν θα επιτραπεί, λέει, σε καμία περίπτωση η αυθαίρετη μετακίνηση οργανωμένων ομάδων φιλάθλων, εκτός, λέει, από αυτά τα οποία έχουμε δώσει σαν κατευθύνσεις, και παράλληλα απαγορεύεται αυστηρά η συνοδεία, η προσέγγιση ή παρεμπόδιση των αποστολών των ομάδων κατά τις μετακινήσεις από και προς τις γηπαιδικές εγκαταστάσεις. Από σήμερα το πρωί, από τις 6 το πρωί στην Αθήνα μέχρι στις 6 το πρωί της Δευτέρας, που θα είναι 25 Μαΐου, υπάρχει η απαγόρευση οποιασδήποτε συνάθρησης, συγκέντρωσης με μηχανάκια, με αυτοκίνητα κτλ. Κτλ. Λέει και όλους τους δρόμους. Και όλοι θα πρέπει να κυκλοφορούν με τα εισιτήριά τους, αλλά και με ταυτότητα, έτσι ώστε να, πώς το λένε, να μην υπάρχει το, η δυνατότητα, τέλος πάντων, σε κάποιον να πάρει το εισιτήριο κάποιου άλλου κτλ. Κτλ. Επειδή είναι ονομαστικά τα εισιτήρια. Οπότε πραγματικά θα γίνει μια πάρα πολύ μεγάλη επιχείρηση από την αστυνομία. Συν φυσικά αυτά που φοβούνται για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, που εγώ δεν πιστεύω τώρα ότι θα μπουκάρουν μέσα στο γήπεδο και θα διακόψουν τον τελικό. Μου φαίνεται πολύ παραδραβημένο και πάρα πολύ, δηλαδή, σχεδόν ανεδαφικό να γίνει τέτοιο πράγμα. Τώρα για έξω από το γήπεδο κανείς δεν μπορεί να το ξέρει. Μεταξύ, ο Γιαννακόπουλος έκανε και νέο αποστάρισμα τώρα πριν από λίγο, από ό,τι βλέπω.
Ανέβασε μια φωτογραφία στην οποία είναι αγκαλιά με τον Αταμάν και λέει ότι όποιος ξεχνάει αυτές τις στιγμές και φτάνει να απαξιώνει ανθρώπους και καταστάσεις είναι ανάξιος να λέει ότι αγαπάει την ομάδα μας. Περισσότερα λίγο αργότερα γιατί έχουμε και δουλειές. Ψάχτε λέει να δείτε που είναι το σημερινό μας ραντεβού. Άρα θα μείνει για τα play-off ο Αταμάν. Είναι κάτι το οποίο χαροποιεί ιδιαίτερος το προπονητικό team του Ολυμπιακού. Λοιπόν, προσεγγίζουμε σιγά σιγά τις 11:30. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 12:00.

Μην ξεχνάτε πως η Τζίλι ήρθε στην Θεσσαλονίκη από την Γιαννίδης Automobility, κάνοντας πολύ δυναμικό ξεκίνημα στα plug-in υβριδικά και στα ηλεκτρικά SUV. Η Τζίλι είναι αυτή η οποία σας προσφέρει τα μοντέλα Starray EMI και EX5 με σημαντικά ωφέλη. Τα καθιστά άκρος συμφέροντα σχέση με τον ανταγωνισμό. Και τα δύο είναι διαθέσιμα με μειωμένες τιμές και ευνοϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα. Επισκεφτείτε τώρα τις σύγχρονες εγκαταστάσεις της Γιαννίδης Automobility στο 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών για να γνωρίσετε και εσείς από κοντά την τεχνολογία της Geely και για όλες τις υπόλοιπες αντιπροσωπείες της Γιαννίδης Automobility. Μπορείτε να πάτε 6 χιλιόμετρο στην Μουδανιών, Μοναστηρίου 271 και Βασιλής Σόλγας 188.

Θα πάμε με κλάση στο break για τις 11:30. Ένα ωραίο τραγουδάκι. Θα ακούσουμε λίγες διαφημίσεις και θα επανέλθουμε για το τελευταίο ημίωρο και για σήμερα.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Flash 99,4.
2: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
3: Έλειος πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο. Ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η Γιαννήρης Automobility καλωσορίζει τη Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννήρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
8: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
9: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
10: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
11: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
12: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Με το Talking Heads μπήκαμε για το τελευταίο κομμάτι. Και για τη σημερινή Πατσίρινη, εδώ στον Flash 9,4. Θα πάμε παρά μέχρι και τις 12. Θα τα βάλουμε όλα τα πράγματα σε μια σειρά, γιατί έχουν προκύψει κάνα δυο έτσι εξελίξεις, ας το πούμε έτσι. Καταρχάς, για το θέμα του Κωνσταντέλια, έβγαλε διαρροή ο ΠΑΟΚ, είπαμε ΠΑΟΚ πιο συγκεκριμένα, για το δημοσίευμα της Bild,

το σήμα το οποίο λέει πάνω κάτω ότι έγινε το καλοκαίρι καταλήγει ότι θα εμπλακήσει τον Γκάρντ για μια ακόμα μεταγραφική περίοδο στη μεταγραφή του Κωνσταντέλια, αλλά κατέληξε ότι ο παίκτης δεν ψήνεται να φύγει από την Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι το δημοσίευμα που τους προκάλεσε έτσι αυτό την ανακατοσούρα, το πούμε έτσι. Η διαρροή του ΠΑΟΚ λέει ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως επαφή με την Στουτγκάρδη με φόντο την πώληση του Κωνσταντέλια. Και ολοκληρώνουν λέγοντας ότι ο Κωνσταντέλιας έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029. Σε αυτή τη φάση δεν υπάρχει τίποτα περισσότερο. Και επί της ουσίας διαψεύδουν αυτό το σενάριο. Άρα το αφήνουμε και αυτό το θέμα στην άκρη.

Τώρα θα γίνουν αλλαγές στον ΑΣΥΓΜΑ σήμερα. Αναμένεται να υπάρξει επίσημη ανακοίνωση. Βασικά υπάρχει ένα πλάνο στο οποίο θα μπορούν να μπουν ως νέα μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΣΥΓΜΑ άνθρωποι που θα μπορούν να προσφέρουν χρήματα, έτσι, να το πω έτσι απλά, να μπορούν να έχουν την δυνατότητα να βάλουν κάποια χρήματα, γιατί είναι με τα νέα δεδομένα, την άνοδο των τριών ομάδων στην μεγάλη κατηγορία, προφανώς θα πρέπει να αυξηθούν τα budget, είναι μεγαλύτερες οικονομικές απαιτήσεις. Δεν βγαίνουν τα κουκιά σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή μόνο με συνεισφορά πολλών, έστω και με ολίγα. Φυσικά ο στόχος είναι πολλοί να μπορούν να βάζουν αρκετά για να υπάρχει ανταγωνισμός, για να μπορέσει ο ΑΣΥΓΜΑ να κατεβάσει

ομάδες και να μην υπάρξουν θέματα όσον αφορά την αγωνιστική δυναμική των τμήματων την επόμενη χρονιά. Διαβάζω τον τίτλο Entry Ticket, αυτό θα είναι το, η λέξη κλειδί, αυτός ο όρος χρησιμοποιείται. Πολλές υποχρεώσεις, ανάγκη για χρήματα, άρα θα γίνει προσπάθεια και γίνεται και θα ανακοινωθεί στη διάρκεια της ημέρας. Θα ανακοινωθούν κάποια νέα πρόσωπα, τα οποία θα μπουν, κάποιοι άλλοι οι οποίοι δεν μπορούν να συνεισφέρουν, λογικά θα αποχωρήσουν. Προφανώς και θα υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που δουλεύουν, έτσι, δηλαδή που βάζουν προσωπικές εργατόρες, αλλά θα δούμε πώς θα σχηματοποιηθεί αυτό το νέο δουσού στη διάρκεια της ημέρας. Και μετά, αφού υπάρξει αυτή η ανακοίνωση του νέου δουσού, μπορεί να είναι και 5 τα μέλη τα οποία θα αποχωρήσουν. Υπάρχει μια αίσθηση ότι έχουν βρεθεί οι αντικαταστάτες τους. Στο πρωτοδικείο γίνεται αυτή η διαδικασία και αφού οριστεί η διοίκηση από το πρωτοδικείο, κάποια στιγμή στον επόμενο 1-1,5 μήνα θα γίνει και η Γενική Συνέλευση του Ρασιτέχνη, από ό,τι καταλαβαίνω, από ό,τι διαβάζω, με θέματα τα οποία αφορούν όλο το σύνολο, όλη την λειτουργία του Συλλόγου. Προφανώς το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί με δικιά του πρωτοβουλία μπλέχτηκε και ο ΑΣΥΓΜΑ στην διαδικασία εξέβρεσης επενδυτή για το ποδόσφαιρο. Δεν έχει προκύψει κάποια επίσημη ανακοίνωση. Υπάρχει κάτι το οποίο τουλάχιστον έχει επικοινωνηθεί με τον κόσμο, κάποια πρόοδος προς αυτήν την κατεύθυνση. Παραλαμβάνω, το έχω πει 1 εκατομμύριο φορές ότι γίνονται προσπάθειες, ότι έχουν γίνει προσεγγίσεις, έχουν γίνει ραντεβού, αλλά δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό τη δεδομένη χρονική περίοδο. Μακάρι, μακάρι, πραγματικά μακάρι να λυθεί το συγκεκριμένο ζήτημα με ευνοϊκό τρόπο για τον Άρη συνολικά. Οπότε θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα από το μεσημέρι και μετά με τις επίσημες ανακοινώσεις. Σαν ιδέα πάντως, σαν κόνσεπτ, ότι αυτοί που μπαίνουν στον Ρασιτέχνη θα πρέπει να έχουν δυνατότητα να βάζουν και κάποια χρήματα. Να μην πω ότι είναι αυτονόητο, γιατί τα οικονομικά μεγέθη πολλές φορές και τα λοιπά, η Θεσσαλονίκη σαν πόλη, το τι επιχειρηματίες μπορεί να αντέξει, πόσοι από αυτούς τους επιχειρηματίες μπορούν να ξοδέψουν χρήματα και τα λοιπά, είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Αλλά έτσι πρέπει να γίνει, έτσι πρέπει να γίνεται, αυτό είναι το σωστό. Και είπαμε, βλέπουμε πώς μεταβάλλονται τα πράγματα. Δηλαδή, τον Ιανουάριο μπήκαν κάποιοι άνθρωποι, είδαν ενδεχομένως ότι δεν έχουν χρόνο, δεν έχουν διάθεση, ίσως δεν έχουν και την οικονομική δυνατότητα να συνεισφέρουν. Οπότε γι' αυτό γίνονται αυτές οι αλλαγές. Έχω την αίσθηση ότι αν υλοποιηθεί όλο αυτό το πλάνο, θα είναι προς όφελος. Αλλά σε κάθε περίπτωση, πάντα θα πρέπει να περιμένουμε τις δράσεις, για να μπορέσουμε και εμείς να βγάλουμε το συμπέρασμα μας. Τώρα στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει κάτι πραγματικά, δηλαδή είναι και εδώ στο φλού όλα τα πράγματα και τα μεταγραφικά και ποιος θα μείνει, ποιος θα φύγει. Το σίγουρο είναι ότι ο Καρυπίδης έχει συμφωνήσει με νέα εταιρεία ένδυσης, γι' αυτό το έχουμε πει και άλλες φορές, βλέπουμε ότι πλέον τα προϊόντα της ΚΑΠΑ από διάφορες μπουτίκ και τα λοιπά πλέον πολλούνται σε πολύ φθηνές τιμές. Δηλαδή, όποιος έχει σταμπάρει καμιά καλή ζακέτα, καμιά καλή φανέλα και τα λοιπά από την ΚΑΠΑ, θα μπορέσει τώρα την τρέχουσα χρονική περίοδο να την αποκτήσει σε πολύ μικρό κόστος, σε πολύ μικρή
τιμή. Το έχουμε αναφέρει και άλλες φορές ότι την επόμενη σεζόν ο Άρης θα αγωνίζεται με την εμφάνιση την οποία θα την κάνει η Nike. Είχε Nike ο Άρης από το 2019 μέχρι το 2022. Οπότε επιστρέφεις σε αυτήν. Τώρα τα υπόλοιπα πραγματικά δεν έχει σημασία. Αυτό που καταλαβαίνω και εγώ είναι ότι δυστυχώς για μια ακόμη φορά θα γίνουν πάρα πολλές μεταγραφές. Δηλαδή ήδη Αθανασιάδης δεν αναμένεται να συνεχίσει. Μεντίλ, ψηλό... ανακοίνωσε αποχώρηση, έχει ο ψυχιόν ο Άρης για να τον κρατήσει, δεν βλέπω διάθεση να τον κρατάει. Συμβόλαια από αυτά τα οποία λήγουν, δεν βλέπω να, δηλαδή κάτι Rose, κάτι τέτοιοι παίκτες, δεν βλέπω να συνεχίζουνε.

0: Και όπως είπαμε, τα πάντα είναι μεταβλητά. Προφανώς και είναι και μεταβλητή και η υπόθεση με την περίπτωση να βρεθεί κάποιος ή να μην βρεθεί. Δηλαδή, σήμερα μπορεί να λες δεν υπάρχει κάτι, αύριο να προκύψει μια διαφορετική πληροφόρηση. Είναι δυναμικό και αυτό το περιβάλλον εξέλιξης. Οπότε είμαστε όλοι στην αναμονή. Έτσι. Σαν αμένα κάρβουνα, ναι, σαν να μην ξανά αμένα κάρβουνα. Έχουμε τσουρουφλιστεί από το κάρβουνο. Όχι άλλο κάρβουνο, θα μπορούσαμε να πούμε. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτό έχουμε να διαχειριστούμε. Πώς το λέει το ρητό, αν έχεις λεμόνια θα κάνεις λεμονάδα. Έτσι. Αυτή τη στιγμή λεμόνια έχει ο Άρης. Σε ένα πολυεπίπεδο και πολύ δύσκολο ζήτημα, έτσι. Αυτά εν ολίγης. Τι έχω, είχα ετοιμάσει από ηχητικά έναν Άδωνη, έτσι για να ευθυμίσουμε προς το φινάλε της εκπομπής. Έδωσε μια από τις δεκάδες συνέντευξεις που δίνει γενικότερα, για να μας πει πόσο αχάριστοι είμαστε που ζούμε στην Ελλάδα που έχει ήλιο, θάλασσες και ωραία καλαμαράκια και πολύ ωραίο μύδι σε αρκετές περιοχές. Και εμείς είμαστε αχάριστοι που δεν τα εκτιμούμε όλα αυτά. Έμπλεξε και διάφορα φιλοσοφικά, διάφορα ζητήματα. Για να τον ακούσουμε.
1: Η ζωή μας είναι μια σύμπτωση. Είμαστε το δημιούργημα μιας εξελικτικής διαδικασίας για εκατομμυρίων ετών σε ένα πλανήτη που έτυχε να μπορεί να υποστηρίζει τη ζωή, γιατί έχει βρεθεί στο κατάλληλο σημείο μεταξύ του ήλιου και του έξω ηλιακού συστήματος. Υπάρχουμε γιατί υπάρχουν οι έξω πλανήτες που σταματάνε τους κομήτες να έρθουν εδώ, γιατί υπάρχουν οι πόλεις στη βόρεια και στο βόρειο, στο νότιο πόλο της Γης, και κάνουν μαγνητικό πεδίο και δεν επιτρέπουν να έρθουν εκτίνες γάμα στη Γη. Όλα αυτά ταυτόχρονα για να γίνουν. Και είσαι εσύ σε αυτό το περιβάλλον και είσαι το ένα σπερματοζωάριο που κατάφερε να περάσει το 1.000.000 σπερματοζωάρια και να μπει τη συγκεκριμένη στιγμή στο Άρη και να κερδίσει. Είναι το 0,1 εις την τρισκομεριστή. Άμα το συλλάβεις αυτό, συνειδητοποιείς πόσο ευλογημένοι είμαστε που υπάρχουμε. Είμαστε αποτέλεσμα μιας πιθανότητας, μία στο τετρασεκομμύριο. Να συμπέρουν αυτά μαζί. Τι ευλογία, πόση ευλογία πρέπει να αισθάνεσαι όπου ξυπνάς το πρωί και βλέπεις τον ήλιο. Και άλλες πόσο τυχερός είμαι. Αντί να είμαι άμορφη ύλη, υπάρχω εδώ και βλέπω αυτό το σύμπαν, το όμορφο, τον κόσμο. Λέει πώς τη λέει αρχαίοι, κόσμος. Κόσμο μας, στολίδι. Στολίδι. Και εμείς έχουμε τη φοβερή τύχη να βλέπουμε και αντικρίνουμε αυτό το στολίδι. Και να είμαστε στο σύμπαν το 1 στο 3 εκατομμύριο να υπάρχουμε. Και αρχίζουμε και κλεγόμαστε. Δεν μου αρέσει το ένα, δεν μου αρέσει το άλλο. Και ο διάδομα καθόλου και με τσάκι τον πάρω. Πράτερ!
2: Μια φορά και έναν καιρό ήταν ο άνθρωπος.
1: Και εμείς τώρα, σε αυτό που σου είπα, είμαστε αυτοί που έχουμε γεννηθεί στην Ελλάδα. Είσαι στην Ελλάδα τώρα. Πρόσεχε. Είσαι σε αυτή τη χώρα. Εγώ σου λέω, είσαι πάυτοκο στο παιδάκι μου. Είσαι αυτό που λένε στα όρια τη Τόκια στην Ελλάδα. Και είσαι στην Αθήνα. Και εσύ λε, το φάει να πάει να μπει στο άλλο τα τζάμπα. Να μπει στο λεωφορείο κάτω από το δεύτερο τζάμπα. Να μπει στο νοσοκομείο τζάμπα. Και είσαι όλη την άκρη, λες, πόσο δυστυχισμένος είμαι, πόσο χάλια είναι η Ελλάδα, πόσο δεν μ' αρέσει το εσύ, πόσο δεν μ' αρέσει το ένα, πόσο χάλια που γεννήθηκα εδώ. Κάτσε ρε, ο άλλος έτσι πειράζει το κεφάλι του και λέει δυστυχισμένος.
3: Καθώ η Ινδία δεν έπιασε, ξέρω
1: ότι. Να ζούμε στην Ελλάδα και να λέμε ότι είμαστε δυστυχισμένοι. Πρέπει να μας κάνει μήνυση η ανθρωπότητα, δεν μας αξίζει αυτή η χώρα. Δεν μπορεί να είσαι στην Ελλάδα και να είσαι δυστυχισμένος. Δεν γίνεται.
3: Ε, σύμφωνα, αλλά.
1: Δεν γίνεται. Πάω το χρόνο, παιδί μου, να σε. Ανοίγει το μπαλκόνι και το βλέπει τον ήλιο να στράφτει. Είσαι εσύ σε αυτό το περιβάλλον και είσαι το ένα σπερματοζωάριο που κατάφερε να περάσει το 1.000.000 σπερματοζωάρια και να μπει τη συγκεκριμένη στιγμή στο Άρη και να κερδίσει. Τι ευλογία είναι το 0,1 εις την τρισκομεριστή.
0: Ρε τι περνάμε, τι τραβάμε γενικότερα. Αχάριστη που δεν είστε ευτυχισμένοι που ζείτε στην Ελλαδάρα. Λοιπόν, σιγά σιγά μαζεύω τα μπουγαλάκια. Αύριο δεν θα έχουμε εκπομπή γιατί έχουμε δύο υποχρεώσεις. Μάλλον και οι δύο έχουμε υποχρεώσεις που δεν γίνεται να τις αναβάλουμε. Και είναι το πρωί, οπότε θα ξαναπούμε τη Δευτέρα. Σήμερα το πρόγραμμα, έτσι για να ολοκληρώσουμε με αυτό, έχει το Wolfsburg, το παιχνίδι, το Μπαράζ, έτσι στην Γερμανία, ανόδου παραμονής Wolfsburg-Paterborn, στις 9.30 το παιχνίδι. Έχουμε τελευταία αγωνιστική στα play-out, δεν πρέπει να ασχολείται ψυχή δηλαδή, πραγματικά δεν πρέπει να υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να ασχολείται με αυτά. Ατρόμητος Πανσεραϊκός στις 6, Κηφισιά Έλ στις 7, Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης επίσης στις 7, να είχαμε να λέγαμε. ταλαιπώρια δηλαδή για τους διαιτητές, για τις ομάδες, για όλο τον κόσμο. Μπάσκετ θα έχουμε αύριο το Final Four. Και θα τα σχολιάσουμε όλα αυτά την Δευτέρα, συν τις εξελίξεις που θα προκύψουν. Θα σας αφήσω με Cure, που ξέρω ότι σας αρέσουν πάρα πολύ, για να πάμε στις 12. Το Boys Don't Cry σε μια διαφορετική εκτέλεση. Τα λέμε και πάλι την Δευτέρα, έτσι. Bye bye, να είστε καλά.

0: Flash 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Σε ένα αυστηρό τελεσίγραφο προς το Ιράν προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις της χώρας και κυρίως το ναυτικό και η αεροπορία έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Αττική Οδό. Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο της μηχανής και στη συνέχεια έπεσε σε διερχόμενο φορτηγό με αποτέλεσμα να σκοτωθεί. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν το βράδυ της Τετάρτης ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με βασικό αντικείμενο συζήτησης τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τις διμερείς σχέσεις και ζητήματα διεθνούς ασφάλειας. Επιτείνει την ανησυχία των πολιτών η αδυναμία του κρατικού μηχανισμού να προσδιορίσει την πηγή της δυσάρεστης οσμής που κατέκλυσε την Τρίτη το λεκανοπέδιο της Αττικής. Σάλος έχει ξεσπάσει στην αντιπολίτευση με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κύριο Κωνσταντίνο Τζαβέλα, ο οποίος δεν προσήλθε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και θα αποστείλει σχετική επιστολή. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, αβοκάντο, πορτοκάλια χυμού σε δίχτυ και ντοματίνια πετρούσα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's στη μισή τιμή. Coca-Cola Εξάδα κουτί τώρα μόνο 4,14 και μπύρα Μύθος Εξάδα μόνο 4,95.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
6: Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου. Ο γαστρονομικός θεσμός της πόλης επιστρέφει για ένατη χρονιά γεμάτος φαγητό, events και μουσική. Περισσότερα από 20 food kiosks και 5 ρεστέριας και μουσικές από εισβολέας band, Tough Lathos, Hat Trick, Banda Etopica, Χαΐνιδες, Social Waste, Xenon και DJ Squeezy. Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου στη Δέρθιελ Expo. Εισιτήρια προπολούνται στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
7: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή.

χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

Μάγεψαν και σένα ναι, τα ξωτικά. Κάνεις πάλι κύκλους σ' άλλη αγκαλιά. Και μη μας τρομάζουν φως μου οι πληγές. Στις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς. Είναι πανάκριβο στο λέω.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Plus 99,4.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Εγώ είμαι impressionistas. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
4: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
5: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
6: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
7: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 Νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
8: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Starre EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Starre EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
9: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
10: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
11: Μπάζα.
10: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
12: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
13: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
14: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
15: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

έτσι όπως παίξαμε κι οι δυο με ζάρια πειραγμένα. Τα φέραμε από εδώ, τα φέραμε από εκεί, εγώ ξανά στο τίποτα

0: Flash 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Σε ένα αυστηρό τελεσίγραφο προς το Ιράν προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις της χώρας και κυρίως το ναυτικό και η αεροπορία έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Αττική Οδό. Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο της μηχανής και στη συνέχεια έπεσε σε διερχόμενο φορτηγό με αποτέλεσμα να σκοτωθεί. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν το βράδυ της Τετάρτης ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με βασικό αντικείμενο συζήτησης τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τις διμερείς σχέσεις και ζητήματα διεθνούς ασφάλειας. Επιτείνει την ανησυχία των πολιτών η αδυναμία του κρατικού μηχανισμού να προσδιορίσει την πηγή της δυσάρεστης οσμής που κατέκλυσε την Τρίτη το λεκανοπέδιο της Αττικής. Σάλος έχει ξεσπάσει στην αντιπολίτευση με τον εισαγγελέα του Αρίου Πάγου, κύριο Κωνσταντίνο Τζαβέλα, ο οποίος δεν προσήλθε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και θα αποστείλει σχετική επιστολή. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
4: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
3: Χώρο?
4: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
3: Πού πας, αγάπη μου?
4: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
6: Oh, mamma mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
7: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8, στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι!
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
1: Παίξω δεν θα πάω, πάσω μη απίθιονες σου εγώ την καβρά κάσω. Νο αλήνητε το δολό αράσω, κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω

0: όλα, όλα. Πάλι δεν θα χορτάσω. Real estate, φερτώ. Σα συνηθού να φερτώ. Ισορρολόγια, λι designer σου λέω, φερτώ. Leather παλτό, φερτώ. Και escargot, φερτώ. Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Γιορτή. Με πολλούς εορτάζοντες και εορτάζονται σήμερα, Κωνσταντίνη και Ελένης. Θα τους πούμε χρόνια πολλά. Με υγεία και δημιουργικότητα πάντοτε. Και αξιοπρέπεια πάνω απ' όλα. Αξιοπρέπεια και ατομική και συλλογική. Φέρτο λοιπόν, είπαμε να ακούσουμε το φέρτο τώρα που σταμάτησε να το παίζουν όλοι. Να τα ακούσουμε γιατί όπως είπα οι στίχοι του έχουν μηνύματα. Μπορεί να μας αρέσει αισθητικά, μουσικά, οτιδήποτε άλλο. Και εμένα να μου αρέσει, αλλά οι στίχοι του όμως έχουν μηνύματα και το κρατάω. Αυτό είναι σημαντικό. Στη συνέχεια θα παίξουμε και το τραγούδι με το οποίο συμμετείχε η Ελλάδα στη Eurovision το 1976 με Μαρίζα Κοχ και αναφορές στο Κυπριακό. Και θα πούμε και αρκετά πράγματα. Βεβαίως. Πάμε τώρα, Χρήστο, να ακούσουμε και την επόμενη στροφή από το φέρτο και μετά να μπούμε στην πολιτική μας ανάλυση.
1: Let me hear you!

0: Φέρτο!
1: Φέρτο λοιπόν, φέρτο, τα πάντα θέλω, τα πάντα. Αυτός είναι ο υπερκαταναλωτισμός της κοινωνίας που καλλιεργεί για τον έντονο ατομικισμό και την παρέτηση ουσιαστικά προς χαρά και τέρψη των ισχυρών και των μεγάλων, είτε είναι πολιτικών είτε είναι οικονομικών συμφερόντων και παραγόντων. Σε εξέλιξη είναι η συζήτηση στη Βουλή για την πρόταση των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΕΠΚΕΠΕ. Η κυβέρνηση, όπως έκανε και με Βορύδη Αυγιανάκη πριν ένα χρόνο, έτσι και τώρα αρνείται τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής. Τότε δέχτηκε να γίνει, αλλά θυμάστε τη διαδικασία που ακολουθήθηκε και έβγαλε ένα πόρισμα η κυβέρνηση χωρίς κανένα πρόβλημα για τους δύο υπουργούς. Επιμένει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, επανέρχεται με Λιβανό Αραβατζή, επιμένει και η κυβέρνηση να αρνείται οποιοδήποτε ευθύνη και πρόβλημα. Συζήτηση θα γίνει λοιπόν, αλλά το βράδυ στην ψηφοφορία η Νέα Δημοκρατία θα καταψηφίσει την πρόταση, οπότε η πρόταση δεν θα περάσει. Έκλεισε το θέμα με το άρθρο 86 του συντάγματος, που όλο το αλλάζουν και δεν το αλλάζουν. Πάμε παρακάτω τώρα στα πλημελήματα. Αύριο θα πάνε στον ανακριτή. Στα πλημελήματα οι περισσότεροι βουλευτές και δύο εξ αυτών, μια Παπακώστα από τα Τρίκαλα, δεν ξέρω τη Λάρισα από που είναι, της Νέας Δημοκρατίας, και ο κ. Καραμαλής από τις Σέρες. Αυτοί οι δύο ελέγχονται για κακουργήματα, γιατί τα θέματα για τα οποία ενδιαφέρθηκαν είτε οι ίδιοι είτε το γραφείο τους, αθρηστικά τα ποσά που αχρεωστήτως καταβλήθηκαν, παρανόμως δηλαδή, σε υποτιθέμενους δικαιούχους, αγρότες και κτηνοτρόφους, ξεπερνάνε τα 120 χιλιάρικα, άρα πάμε στην κατηγορία του κακουργήματος. Τώρα, να προδικάσω ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Ας τα αφήσουμε με την κατάσταση που επικρατεί, ξέρουμε τι θα γίνει. Το μόνο πρακτικό αποτέλεσμα ήταν η ανακοίνωση του κυρίου Καραμαλή ότι δεν θα είναι υποψήφιος. Καλά το κατάλαβε στις βουλευτικές εκλογές, στις επόμενες εκλογές. Δεν μας είπε όμως ότι δεν θα είναι και από εδώ και πέρα υποψήφιος, γιατί από εδώ και πέρα θα έχουμε συχνές πυκνές εκλογές. Είναι βέβαιο αυτό, φίλες και φίλοι. Πάμε τώρα παρακάτω. Εχθές σύγκρουση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας παραβλήθηκε ο κ. Ανδρουλάκης για να ζητήσει από τον κ. Δεμήρη, τον διοικητή της ΕΥΠ, που αυτός πήγε στην Επιτροπή, ενώ ο κ. Τζαβέλας, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, προφασιζόμενος συνταγματικές διατάξεις και αποφάσεις του Αρείου Πάγου, είπε ότι δεν είναι συμβατό εγώ να πηγαίνω στη Βουλή. Είναι, λέει, σύγκρουση εξουσιών. Τον κύριο Τζαβέρα τον ορίζει η κυβέρνηση, όπως καταλαβαίνετε. Όταν τον ορίζει η κυβέρνηση, δεν υπάρχει σύγκρουση εξουσιών. Όταν η Βουλή, οι εκπρόσωποι δηλαδή, οι απευθείας άμεσοι εκπρόσωποι που επιλέγουν και την κυβέρνηση στην εκτελεστική εξουσία, από την οποία επιλέχθηκε ο κύριος Τζαβέλας, τον καλεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, είπε συνταγματικά δεν επιτρέπεται εγώ να έρθω, γιατί είναι διακριτές οι εξουσίες. Για να δείτε πώς δουλεύει το παραμύθι και το κόλπο, φίλες και φίλοι. Πήγε λοιπόν ο Δεμήρης και στις ερωτήσεις που του έκανε οι βουλευτές εκεί της αντιπολίτευσης και ο κύριος Ανδρουλάκης, να του πει ποιο ήταν το κατηγορητήριο με τον οποίο τον παρακολούθησε η ΕΥΠ, και ο κύριος Τζαβέλας, τότε εισαγγελέας της ΕΥΠ, έδωσε την άδεια. Λοιπόν, είπε, δεν το διάβασα. Εγώ, λέει, είδα μόνο το παραπεμπτικό. Δεν διάβασα γιατί παραπέμπεται για παρακολούθηση. Την ίδια απάντηση είχε δώσει και όταν πέρασε από τη Βουλή, την ίδια Βουλή, για να αναλάβει μετά από το 22 την παρέτηση του προηγούμενου. Το θυμάστε, εκείνος ο τύπος, ο Κοντολέων, ο κολλητός του Μητσοτάκη, που ο άνθρωπος δεν είχε πτυχίο πανεπιστημίου, δούλευε σε μια ιδιωτική security και ο Μητσοτάκης δεν ήξερε και καλά να το βάλει επικεφαλίστη σε ΕΥΠ. Τι έκανε λοιπόν ο μεταρρυθμιστής Μητσοτάκης? Έκανε ένα νόμο και κατήργησε το προαπαιτούμενο του πανεπιστημίου του πτυχίου ΑΕΗ και είπε, αρκεί να έχεις τελειώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση, μπορείς να γίνεις διοικητής της ΕΥΠ. Αυτή τη ΕΥΠ που ο κ. Μαρινάκης λέει, μην την πιέζετε να μιλήσει, δεν πρέπει, χειρίζεται, λέει, τα εθνικά μυστικά. Ένας τύπος που δούλευε σε μια ιδιωτική security, φύλαγε κάποια κτίρια και τον έκανε ο Μητσοτάκης εκεί, αλλάζοντας τον νόμο, παρακαλώ, ο μεταρρυθμιστής, καταλαβαίνετε όταν λέει τι μεταρρυθμίσεις έχω κάνει, αλλάζοντας τον νόμο για να τον βάλει εκεί, αναγκάστηκε να πάρει πάνω τις αμαρτίες των παρακολουθήσεων, πολιτικός προϊστάμενος της ΕΕΠ είναι ο Πρωθυπουργός. Και αυτό με νόμο το πήρε πάνω το Μητσοτάκης, διότι ήταν στον Υπουργό Δημόσιας Διοίκησης, αν θυμάστε. Ή στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης παλιότερα. Ποτέ στον Πρωθυπουργό. Το πήρε ο Μητσοτάκης και έβαλε τον ανεψιό, τον κύριο Γρηγοριάδη, γραμματέα του πολιτικού του γραφείου, του πρωθυπουργού γραφείου και άμεσα πολιτικό προϊστάμενο της ΕΕΠ. Αυτός παραιτήθηκε μαζί με τον Κοντολέοντα τότε. Παρότι δήλωνε άγνοια του θέματος, δεν ήξερε. Προχθές έδωσε μια συνέντευξη ο κ. Γρηγοριάδης, παραμονές του συναντήτου της Νέας Δημοκρατίας και τι είπε. Εγώ, λέει, πήρα πάνω με την παρέτησή μου όλα τα κρίματα και τις αμαρτίες των άλλων για να προστατέψω την κυβέρνηση. Παρ' όλα αυτά ο θειός του δεν τον άφησε να βάλει υποψηφιότητα για την Κεντρική Επιτροπή, παρότι γύρισε δυο φορές στην Ελλάδα και είχε ετοιμάσει το συσχετισμό και το δίκτυό του να βγει ψηλά, αν όχι και πρώτος, για να διεκδικήσει και βουλευτική έδρα μετά και πολλά περισσότερα. Αυτά λοιπόν. Και ο κ. Σαντουλάκης λοιπόν επέμενε, μα πώς είναι δυνατόν, με προφορική εντολή αποφάσισε ο κ. Τζαβέλας, που για συνταγματικούς λόγους δεν ήρθε στην Επιτροπή, προφορικά αποφασίσατε να με παρακολουθήσετε. Τραγικά πράγματα, φίλες και φίλοι. Λυπάμαι πάρα πολύ. Δεν έχουν την αξιοπρέπεια να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Θυμάστε τότε ο Μητσοτάκης, το 22, είχε πει λάθος πολιτικά που παρακολούθησαν τον Ανδρουλάκη. Ό,τι και αν έκανε το άνθρωπος. Και πράκτορας της Κίνας να ήταν και της Ρωσίας και οπουδήποτε λάθος. Τότε ήταν ευρωβουλευτής ο Ανδρουλάκης, δεν ήταν αρχηγός του Πασόκ. Αλλά όσο νου που ερχόταν οι εσωκομματικές εκλογές και είχε θέσει υποψηφιότητα. Τα λέμε αυτά για να ξέρετε σε τι κόσμο ζούμε και τι κυβέρνηση έχουμε, αυτή τη θεόσταλτη κυβέρνηση, φίλες και φίλοι. Παρ' όλα αυτά οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι δεν πείθουν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, της προοδευτικής αντιπολίτευσης, ότι έχουν εναλλακτική λύση για τη χώρα και τα μεγάλα προβλήματα. Και τα βλέπετε που είναι. Και περιμένουμε σήμερα, κύριε Καριστιανού, 6:30-7 η ώρα στο Ολύμπιον εδώ στη Θεσσαλονίκη. Από εδώ θα ανακοινώσει την είδηση του κόμματός της με περιστέρια και ελπίδες. Και την επόμενη εβδομάδα, την Τρίτη, ο κύριος Τσίπρας με ιδρωμένες φανέλες αθλητικές της Εθνικής Ελλάδος, της Μπαρτσελώνα. Διάφορα ανεβάζει. Του Παναθηναϊκού δεν ανεβάζει. Είναι έθραυμος οπαδός. Κάθε Κυριακή παρακολουθεί τους αγώνες του Παναθηναϊκού. Δεν ανεβάζει. Ακόμα, εκτός και αν ανεβάσει την ημέρα της ίδρυσης του κόμματος μαζί με τον Μάζο Αντωνιάδη, αν και δεν ξέρω αν τους πρόλαβε αυτούς στο κήπεδο. Ο πατέρας του νομίζω ήταν και αντιπρόεδρος κάποια στιγμή του Αεραστέχνη Παναθηναϊκού. Ήταν εκεί. Την άλλη εβδομάδα λοιπόν αυτός το δικό του κόμμα και περιμένουν όλοι τις δημοσκοπήσεις λοιπόν να δουν τι ψάρια έπιασαν, τι πήραν από τα δίχτυα των άλλων κομμάτων, τι βρήκανε στους δεν ξέρω δεν απαντώ και στους καναπέδες και φυσικά ποια είναι η τελική κατάταξη των κομμάτων και ποια δυναμική διαμορφώνεται. Όλοι συμφωνούν ότι θα αλλάξει ο κομματικός χάρτης, του πόσο θα αλλάξει και τι σημαίνει αυτό για τις πολιτικές εξελίξεις και τις εκλογές θα φανεί στο προσεχές μέλλον. Θα τα πούμε, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι. Εμείς την ανάλυση μας την κάναμε, δεν πρόκειται να προκύψει κυβερνητική πλειοψηφία έτσι όπως είναι τα πράγματα, παρότι φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη. Θα αλλάξουν ηγεσίες αρκετά κόμματα, η Νέα Δημοκρατία σίγουρα, και από εκεί και πέρα θα πάμε σε βραχύβιες συμμαχικές κυβερνήσεις μέχρι να δούμε που θα βγάλει αυτό. Ή σε μια ανασυγκρότηση της κεντροαριστεράς που θα δώσει μια σταθερή, εναλλακτική και σοβαρή πρόταση και θα κυβερνήσει τη χώρα, ή σε ανασυγκρότηση της δεξιάς με νέο πρόσωπο στην ηγεσία και αυτή για να κερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου. Εκεί είμαστε, στο μετέχνιο. Τώρα προς τα εκεί βαδίζουμε, φίλες και φίλοι. Τώρα, Πούτιν στο Πεκίνο. Ήταν καθορισμένο, λέει, στις αρχές του χρόνου. Άλλωστε 25 φορές έχουν βρεθεί δυο τους μέχρι τώρα, σε Πεκίνο και Μόσχα. Το έχουν κάνει καλαμαριά Λευκός Πύργος, κάπως έτσι. Το Μόσχα-Πεκίνο οι δυο τους. Ομοιότητες υπάρχουν με το ταξίδι Τραμπ, στα τελετουργικά και όλα αυτό, όπως μιλάει ο Τραμπ. Για... διασκεδάζει την αμηχανία του. Η επόμενη συνάντηση Σιτζιπίνγκ Τραμπ δεν μίλησαν κατά της Ρωσίας. Κόμαστε πως είναι πλέον οι νέες γεωπολιτικές. Έστειλε μέχρι τώρα ο Τραμπ, πέφτει μέσα αυτός.

0: σακίλα φερτώ. Κοίτα μαμά, όσα στερηθήκαμε παλιά. Νιώθω πως θα καταφέρω να προσφέρω.
1: Είχαμε κάποιο διάλειμμα τεχνικό από ό,τι φαίνεται. Και έτσι πετάχτηκε ο Ακύλας για να μην γίνει γέφυρα. Είπαμε λοιπόν ομοιότητες και διαφορές από την επίσκεψη Τραμπ και Πούτιν στο Πεκίνο και στις συναντήσεις. Εδώ έχουμε υπογραφή συμφωνιών. Πολυπολικός κόσμος, μιλάει ο Πούτιν, διπολικό, είπαν Σι Τζιπίν και Τραμπ. Λεπτές οι διαφορές, προσέξτε τις όμως, έχουν πολύ μεγάλη σημασία για την επόμενη μέρα και μας αφορούν σαν Ευρώπη, σαν Ελλάδα πάρα πολύ. Υπέγραψαν πολλές συμφωνίες, μεταξύ 20 και 30, οι αρμόδιοι υπουργοί, για κρίσιμα θέματα, ενώ συμφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας δεν υπεγράφησαν κατά το δίμερο ταξίδι του Τραμπ, λόγια υπήρχαν, κάποια καλά λόγια. Εδώ εμπορικές συμφωνίες, κυρίως βέβαια για τα ορυκτά καύσιμα, αλλά και ενέργεια, αλλά και τεχνολογικές συνεργασίες, και είναι σημαντικό αυτό, το κρατάμε, και υπέγραψαν οι δύο ηγετές, Πούτιν και Σι Τζιπίνγκ, την ανανέωση, παρακαλώ προσέξτε, επαόριστον, γιατί ήταν δεκαετής η στρατηγική, το μνημόνιο στρατηγικής εταιρικής συνεργασίας Πεκίνου Μόσχας. Το ανανέωσαν και το εμπλούτησαν και είναι πλέον επαόριστον, δείχνοντας ότι δεν θα αλλάξει τίποτα, συνεχώς θα δυναμώνει αυτή η σχέση. Τέτοια μνημόνια, τέτοιες συνεργασίες με τις ΗΠΑ δεν υπάρχουν, πολύ περισσότερο με αρχηγό τον Τραμπ. Στόχος της επίσκεψης λοιπόν και των δύο ήταν η ενίσχυση των στρατηγικών σχέσεων. Ο Τραμπ δεν πέτυχε τίποτα ουσιαστικά, ο Πούτιν πολλά και ο Σι Τζιπίνγκ ταυτοχρόνως. Δείχνει λοιπόν την πορεία των πραγμάτων. Τώρα πάμε εδώ κοντά μας. Η αθλειότητα του Ισραηλινού στρατού απέναντι και στο νέο στόλο της ειρήνης και της ανθρωπιστικής βοήθειας. Το σταμάτησαν και τους συνέλαβαν όλους, τους έβαλα χειροπέδες και σαν σκυλιά τους οδήγησαν στην κυριολεξία, φίλσα ζώα, φίλες και φίλοι, σε κάτι σκηνές, πρόχειρες φυλακές, τις ακτές κοντά. Στα διεθνή ύδατα τους συλλάβανε. Παρανόμως, παρακαλώ. Καλά, η Ελλάδα ούτως ή άλλως δεν διαμαρτυρήθηκε και την προηγούμενη φορά. Για τις σκηνές όμως που έδειξαν τα κανάλια και τα έδειξαν μόνοι τους παιδιά, ο υπουργός Άμυνας, ο ακροδεξιός. Και το έκανε σκοπίμως. Αυτός τα βιντεοσκόπησε και τα έδωσε. Την άθλια ρατσιστική συμπεριφορά του απέναντι στους κρατούμενους, φίλες και φίλοι. Αναγκάστηκε και ο ίδιος και ο Νετανιάχου να τον καταδικάσει. Γιατί είχε αρχίσει ομοφροντία, ο ΙΕ, Ευρωπαϊκή Ένωση. Μελώνει πάρα πολύ σκληρή. Αναγκάστηκε μετά, όχι ο Μητσοτακής, όχι κακιά κουβέντα ο Μητσοτακής, ο Γεραπετρίτης. Μετά από όλα αυτά, δεν μπορούσε και αυτό να μην πει μια κουβέντα, 17 Έλληνες έχουν συλληφθεί και υφίσταται αυτή τη ρατσιστική συμπεριφορά των αρμοδίων του Ισραήλ. Έκανε και αυτός μετά από όλα αυτά, μετά και από τον Νετανιάχου παρακαλώ, μια δήλωση και είπε ότι είναι απαράδεκτα και πρέπει γρήγορα να ακολουθούν οι διαδικασίες για να απελαθούν και να επιστρέψουν πίσω οι Έλληνες. Συγκλονιστική η θέση που πήρε η ελληνική κυβέρνηση στο χρόνο που την πήρε, έχει επίσης μεγάλη σημασία, φίλες και φίλοι. Προχωράμε. Προχωράμε. Πάμε λίγο πιο χαμηλά. Πάμε εκεί, πάμε πιο πέρα, στον πόλεμο στον κόλπο. Το έχουμε αναλύσει. Υπάρχει και σχετικό άρθρο μου στα ενημερωτικά site, μπορείτε να το διαβάσετε, για την παγίδα, για τη συνάντηση Σι Τζιπίνγκ και Τραμπ, τα συμπεράσματα, αλλά και την αυτοπαγίδευση στον κόλπο του Τραμπ. Αυτά τα δύο μαζί ουσιαστικά άρχισαν να μετράν αντίστροφα την εξουσία του. Ο Τραμπ πρωί βράδυ απειλεί το Ιράν με ισοπαίδωση και εξαφάνιση και ενδιάμεσα στέλνει προτάσεις διαπραγμάτευσης. Έρχεται στη δημοσιότητα, δεν επιβεβαιώθηκε βεβαίως επισήμως, ένα νυχτερινό τηλέφωνο χθες, Τραμπ, Μπίμπι, όπως το λέει ο Τραμπ, όπου αρπάχτηκαν. Ο Νετανιάχου δεν θέλει καμιά συμφωνία με το Ιράν. θέλει να συνεχιστεί ο πόλεμος, να το εξαφανίσουν το Ιράν, όπως υπόσχεται ο Τραμπ δημόσια. Ο Τραμπ βέβαια έχει καταλάβει ότι αυτό δεν μπορεί να το πετύχει, δεν μπορεί να το κάνει, και ότι τον έχει βάλει, να μην πω πού, ο Νετανιάχου, και την έχει πατήσει, ότι αυτό που περίμενε και αυτός, όπως ο Πούτιν, θα κάνει περίπατο να καταλάβει το Κίεβο και αυτός περίπατο εκεί να τα πάρει όλα, δεν μπορεί να συμβεί, και δεν μπορεί να συμβεί και σε βάθος χρόνου. Και εν τω μεταξύ θα έχει χάσει τις εκλογές, το Νοέμβρη τις ενδιάμεσες, και ξέρει τι τον περιμένει στη συνέχεια. Γι' αυτό θέλει να βρει μια συμφωνία, έστω στην οποία να φαίνεται ότι είναι νικητής, γιατί πρέπει να το πουλήσει, αλλιώς πώς θα δικαιολογήσει όλο αυτό το χαμό στην παγκόσμια οικονομία, στην Αμερικάνικη, παντού, στον κόσμο που έχασε στις ζωές του, στις καταστροφές, σε όλο τον κόλπο, όχι μόνο στο Ιράν και σε άλλες αραβικές χώρες. Αυτά τα δισεκατομμύρια και τα τρισεκατομμύρια που του υποσχέθηκαν οι Άραβες ηγέτες θα τα επενδύσουν στην Αμερική πάνω όλα, γιατί τώρα τα χρειάζονται να ξαναχτίσουν τις χώρες τους, γιατί και αυτούς τους τσάκισε το Ιράν. Αυτή είναι η πραγματικότητα που διαμορφώνεται. Και εμείς εδώ βέβαια πάντα ενσωματώνουμε αυτές τις κρίσεις με το πιο επώδυνο τρόπο. Εκεί είμαστε, φίλες και φίλοι, παρότι τον επένεσε τον Νετανιάχου, είπε τι καλός πρωθυπουργός και δεν του φέρονται σωστά στη χώρα του. Εγώ, λέει όμως, έχω 99% λέει, δημοφιλία στο Ισραήλ. Και σκέφτομαι, λέει, άμα τελειώσω από εδώ, να πάω εκεί να βάλω υποψηφιότητα και να γίνω πρωθυπουργός του Ισραήλ. Ναι, παιδιά, τα είπε και αυτά. Βέβαια, οι συνεργάτες του διαρρέουν και λένε ότι αυτά τα είπα στεϊζόμενος. Μα μέσα από τα αστεία του λέει τα πιο σοβαρά πράγματα ο Τραμπ, γιατί από τα σοβαρά του είναι μόνο αστεία. Σε αυτή την πραγματικότητα ζούμε, φίλες και φίλοι, όπως είπαμε, περιμένοντας λοιπόν τον Τραμπ, περιμένοντας την Καριστιανού και τον Τσίπρα, περιμένοντας το νέο κομματικό σκηνικό στην Ελλάδα, και εντωμεταξύ πληρώνουμε 2,2 πανάκριβα, όπως τις ημέρες, τις πιο κρίσιμες ημέρες της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, το έχουμε συνειδητοποιήσει, εκεί έχει φτάσει τιμή τις αμόλυντες φίλες και φίλοι. Προς χάρη κερδοσκόπων, προς χάρη του πιο μεγάλου κερδοσκόπου της κυβέρνησης. Ποιοι χάνουν? Η ελληνική οικονομία και φυσικά η πλειοψηφία των κατάλληλων. Όχι πλούσιοι, γιατί αυτοί δεν χάνουν τίποτα. Αυτοί κερδίζουν. Αυτά. Πάμε, Χρήστο. Χρήστος Νάκος, τεχνική υποστήριξη του σταθμού, στις διαφημίσεις μας και στη συνέχεια στις συνομιλίες με τους αγαπητούς προσκεκλημένους στις σημερινές ημέρες.
2: Plus 99,4.
3: Εγώ είμαι impressionistas. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
4: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι espressionistas.
3: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
5: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
6: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
7: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
8: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
9: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
10: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
9: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
11: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
12: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση. χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελής και Παπαδόπουλος το κιλό τώρα μόνο 9,95.
13: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
15: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
16: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Βέβαια, αν κερδίσω. Whatever. Κατάλαβες. Οπότε...
1: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, πάντα με Ακύλα και το Φέρτο, και όπως είπαμε, μπορεί να μην μας αρέσει πολλούς έτσι αισθητικά η μουσική του κλπ, αλλά οι στίχοι του έχουν μηνύματα και πρέπει να τα κρατήσουμε ενάντια στον υπερκαταναλωτισμό, ενάντια στον ατομικισμό. Και με το τραγούδι αυτό, το οποίο είπαμε το παίζουμε τώρα, το παίζαμε τις μέρες που το παίζαν όλοι, για να στείλουμε τα δικά μας μηνύματα, θα υποδεχτώ τον αγαπητό φίλο, τον Σίμω τον Δανελίδη, τον Δήμαρχο Νεάπολης Σικιών. Αγαπητέ Σίμω, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και σένα και στους φίλους ακροατές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, έχουμε καιρό να τα πούμε, έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα.
1: Γι' αυτό ακριβώς σε αναζήτησα, αγαπητέ Δήμαρχε. Δεν θα μιλήσουμε για τις σιτιές, τα έχουμε πει, το ξέρουν όλοι, τα φωνάζουν τα έργα και οι επιτυχίες σου. Δεν χρειάζεται να τα πούμε, τα έχουμε πει και άλλες φορές και θα τα ξαναπούμε βεβαίως. Θέλω να μιλήσουμε λίγο γενικότερα, γιατί έχεις γνώση βαθιά και εμπειρία στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά θα σε τσιπήσω και λίγο για τις σιτιές στέλεχους του ΠΑΣΟΚ, μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής. Λοιπόν, πάμε τώρα. Θέλω να σας ρωτήσω πρώτα-πρώτα πώς αξιολογείς την κυβερνητική πολιτική απέναντι στην τοπική αυτοδιοίκηση.
2: Δυστυχώς θα είμαι δυσάρεστος. Η κυβερνητική πολιτική ολοένα και περισσότερο γίνεται εχθρική έως καταλυτικά αρνητική για την τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου ότι πέρσι τέτοιο καιρό ήρθε το Κογκρέσο του Συμβουλίου της Ευρώπης και έκανε γενικό έλεγχο για τη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης και τη συμπεριφορά του κράτους απέναντι στην τοπική αυτοδιοίκηση, και η έκθεσή του είναι κόλαφος. Χαρακτήρισε την Ελλάδα το πιο συγκεντρωτικό και το πιο κρατικίστικο μοντέλο της Ευρώπης και κατέγραψε ότι η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα σε όλη την Ευρώπη, όχι την Ευρωπαϊκή Ένωση των 27, σε όλη την Ευρώπη. Το Κογκρέσο δεν είναι όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι όλης της Ευρώπης. Είμαστε η μοναδική χώρα σε όλη την Ευρώπη των 48, 49.

0: σε έναν ιδιότυπο κρατισμό της εποχής του 60 και του 70. Έχουμε διολυστήσει πλέον, αυτά λέγαμε και χθες στην ομόφωνη απόφαση της ΠΕΔ, που ακόμα και δήμαρχοι άλλων, μάλλον κυβερνητικών προσανατολισμών, αποδεχτήκανε ότι...
1: Δημοκρατία, έχουν... που ανήκω στη Νέα Δημοκρατία.
0: Αποδεχτήκανε και αυτοί ακόμα ότι γυρίσαμε δυστυχώς στην εποχή του κατόπιν τελεριών. Εμείς ήμασταν βέβαια μικροί εκείνα τα χρόνια, και εσύ και εγώ, τη δεκαετία του 60 και του 70, αλλά τότε κυριαρχούσε μετά τον εμφύλιο πόλεμο το χαρτάκι του βουλευτή κατόπιν ενεργειών μου. Δηλαδή εξασφάλιζε μια γεώτρηση στο χωριό σου ή στο χωριό μου ο τοπικός βουλευτής Ερώνη Χαλκιδικής και έβγαζε ανακοίνωση ότι κατόπιν ενεργειών μου στο χωριό τάδε θα γίνει μια γεώτρηση και ο κοινοτάρχης ή ο δήμαρχος ήταν υποχρεωμένος να βγάλει ευχαριστήριο. Γυρίσαμε λοιπόν πίσω, θα αναφέρω χαρακτηριστικά το παράδειγμα αυτό που διαφημίζουν και ο κόσμος επειδή δεν είναι ενημερωμένος δεν έχει εικόνα, το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, το οποίο προσβάλλει ακόμα και τη μνήμη της πρώην Υπουργού της Αίμνηστης, όπου παρακαλώ το γραφείο του Πρωθυπουργού μαζί με κυβερνητικό επιτελείο από την Αθήνα επιλέγει σε ποιο σχολείο θα γίνει η αλλαγή της τουαλέτας στον υπηαγωγείο στην Κάρπαθο, δηλαδή στο Διδημότυχο, σε ποιο σχολείο θα αλλάξουν τον νεροχύτη και σε ποιο σχολείο θα κάνουν τον ελαιοχρηματισμό ή τη ράμπα.
1: Άπως θα το κάνει.
0: Πρόσβαση. Επίσης επιλέγουν απευθείας τους μελετητές από την Αθήνα, οι οποίοι πηγαίνουν έρχονται από το Καστελόριζο και την Κάρπαθο μέχρι την Ορεστιάδα και επίσης μετά επιλέγουν απευθείας και τον κατασκευαστή και καμιά δεκαριά εταιρείες της Αθήνας αναλαμβάνουν τα εκατοντάδες έργα.
1: Σε τέτοια σχολεία για προσανακαίνιση, τουαλέτες κλπ. Τα έχεις προλάβει, τα έχεις κάνει όλα.
0: Όχι, όχι, έχουμε και εμείς θέματα γιατί τα τελευταία 6-7
1: χρόνια. Προλάβει από πού είναι?
0: Στραγγαλίστηκε από την Αθήνα.
1: Γιατί η κυρία Ράπογλου μου λέγε στην μια εκπομπή ότι τη πήρε ένα εργολάβο από τη Λαμία και τη είπε: Γεια σα, είμαι ο Τάδε. Έχουν αναθέσει Λαμία, να αλλάξω κάτι αυλές και κάτι τουαλέτες σε δύο σχολεία τη Καλαμαριά.
0: Από τη Λαμία πήρε φασόν από τον μεγαλύτερο εργολάβο τη Αθήνα. Λοιπόν, αυτό καταρχήν επειδή διετέλεσε και βουλευτή και υπουργό, θυμάσαι πριν από 40 χρόνια ότι η αρμοδιότητα των συντηρήσεων και των επισκευών των σχολείων μεταφέρθηκε στην τοπική αυτοδιοίκηση με τα ανάλογα κονδύλια, με τη ΣΑΤΑ των σχολείων και τη ΣΑΤΑ που σημαίνει Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης που είναι πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχει στραγγαλιστεί όλο αυτό το οικονομικό πλαίσιο, δηλαδή από 1,5 δις που έπρεπε να είναι η ΣΑΤΑ για όλη την Ελλάδα, για τους Δήμους, είναι περίπου 200 εκατομμύρια, σχεδόν το 1 δέκατο δηλαδή, και η ΣΑΤΑ των σχολείων από 250 εκατομμύρια που έπρεπε να είναι ετησίως, είναι λιγότερα από 50. Λοιπόν, στραγγαλίστηκε η τοπική αυτοδιοίκηση, δεν μπορεί να ανταποκριθεί εξαιτίας του οικονομικού στραγγαλισμού στις συντηρήσεις και στις επισκευές. Όλος ο κόσμος τα έχει με τους δημάρχους γιατί δεν είναι ενημερωμένος και πιστεύει ότι είναι ολιγορία των δημάρχων και ήρθε ως κερασάκι στην τούρτα απαξιώνοντας την τοπική αυτοδιοίκηση και αυτό τους είπα τους κυβερνητικούς δημάρχους εχθές, εσάς και πρώτα εσάς απαξιώνει, ευτελίζει και προσβάλλει όλη αυτή η διαδικασία και μετά όλη την τοπική αυτοδιοίκηση. Ήρθε να εξαγγείλει παρακαλώ αφρικανικής έμπνευσης, τριτοκοσμικής αντίληψης, κρατικό πρόγραμμα περιορισμένο μάλιστα σημειακά επακριβώς αλλαγή τουαλέτας για τα μωρά, τα νήπια που πηγαίνουν στην τουαλέτα, αλλαγή νεροχύτη και βρύσης, πρόσβαση, ράμπα πρόσβασης και ελαιοχρωματισμός σε ένα παχύρευστο χρώμα που αλήφουνε σε ένα κομμάτι της αυλής για να θεωρείται ως...
1: Συγχαρητήριο στον αρμόδιο υπουργό, δηλαδή τον κύριο Λιβάνιο, γιατί ακριβώς έχει τέτοια ευαισθησία που ασχολείται και με την τουαλέτα του νηπιαγωγείου του Δημοτήχου. Μπράβο του!
0: Δεν εμπλέκεται ο κύριος Λιβάνιος, άλλοι εμπλέκονται και δυστυχώς εμπλέκεται ακόμα και το επιτελικό κράτος του γραφείου του Πρωθυπουργού.
1: Αυτά είναι αρμόδιος υπουργός εσωτερικών σήμου.
0: Όχι, δεν εμπλέκεται. Το Υπουργείο Παιδείας κάνει την ιστορία με το Υπουργείο Παιδείας και άκουσον. Ενώ πέρσι που το εξήγηλαν είπανε θα παίρνουμε 100 εκατομμύρια από τις 4

0: συστημικές τράπεζες, από 25 η κάθε μία, και θα βάλουμε άλλα 400 από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για να γίνουν 500 και να προστίθονται και τα 100 κάθε χρόνο των τραπεζών. Και πέρσι και φέτος ο προγραμματισμός είναι μόνο για τα 100 εκατομμύρια των τραπεζών, δεν μπήκε ούτε ένα ευρώ από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, την ίδια ώρα μάλιστα που οι τράπεζες, θυμάσαι και ξέρεις καλύτερα και από μένα, ότι εδώ και 7-8 χρόνια έχουν αναβολή καταβολής φόρου, έτσι, δεν πληρώνουν.
1: Αναβολόμενος φόρος και έχουν και κέρδη αθροιστικά πάνω από 4 δις. Και αυτά τα 100 εκατομμύρια ήταν υποτίθεται η έκτακτη φορολόγησή τους, η ντροπή δηλαδή, οι τράπεζες, και θέλανε παντού να διαφημίζονται κιόλας για το θεάρεστο έργο τους.
0: 4,5, πρόσεξε λίγο κάτι, στα 4,5 δις λοιπόν φόρου που έπρεπε να αποδώσουν, λοιπόν το 20% από την νομοθεσία είναι για τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους. Δηλαδή στα 4,5 ή στα 5, το 20% που έπρεπε να πηγαίνει στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι ένα δις, το Θεό τους δηλαδή. Και αντί για ένα δις που έπρεπε να αποδίδεται στην τοπική αυτοδιοίκηση και χωρίς δουλεία σκοπού μάλιστα, γιατί αυτό λέει η ΕΧΤΑ, τα χρήματα που οδεύουν ή πρέπει να οδεύουν προς τοπική αυτοδιοίκηση δεν πρέπει να έχουν υποχρεωτική κατεύθυνση προς το ένα σκοπό ή προς τον άλλον. Αυτά πρέπει να τα αποφασίζει το πολιτικά νομιμοποιημένο, δημοκρατικά εκλεγμένο όργανο, το Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Και είναι κοντά και τα γνωρίζει, αλλιώς δεν χρειάζεται να υπάρχουν δημοτικά συμβούλια. Γίνονται απευθείας από τα Υπουργεία και τις υπηρεσίες. Κλείνουμε λίγο αυτό το θέμα, είναι τραγικό, είναι καυτό
0: αυτή
1: θέμα.
0: Αυτή τη φράση, πηγαίνουμε πλέον σε ένα σύστημα το οποίο δεν είναι αυτοδιοίκηση, το οποίο δεν έχει σχέση με αποκέντρωση, με δημοκρατικά εκλεγμένα τα όργανα, είναι δημοκρατικά εκλεγμένα από το λαό, αλλά δεν έχουν σχεδόν καμία αρμοδιότητα σχεδιασμού, υλοποίηση οραμάτων, υλοποίησης προγραμμάτων που έχουν σχέση με την τοπική κοινωνία. Πάμε σε ένα...
1: Συμπέρασμα, αγαπητέ μου κύριε Δανιλίδη, για την μεταρρυθμιστική πολιτική της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη στην αυτοδιοίκηση είναι ότι είναι απονέκρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης ή μεταρρυθμίσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό είναι το γενικό συμπέρασμα. Εγώ αυτό
0: και απονεύρωση και μετατροπή σε ένα κρατικό μόρφωμα απολύτως ελεγχόμενο που οδηγείται μάλιστα στη χρεοκοπία. Αρκεί να πω το τελευταίο, ότι από τα 8,5 δις που έπρεπε να αποδοθούν πέρσι με βάση τους νόμους, όχι με βάση αυτά που θέλω εγώ ή εσύ, με βάση τους νόμους έπρεπε να μας αποδοθούν 8,5 δις στους ΚΑΠ, στους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους. Αποδόθηκαν μόνο 2,7, αποδόθηκαν μόνο 2,7, από τα οποία 2,7, τα 2,3 είναι μισθοδοσία.
1: Σας φόρτωσαν και τις αυξήσεις στους μισθούς πέρυσι και αυτό θα μετακυλείται και κάθε χρόνο.
0: Και την εκτείναξη των καυσίμων και την εκτείναξη του ενεργειακού.
1: Και όλα αυτά. Τώρα, κλείνοντας αυτή την ενότητα την οικονομική, να πούμε ότι αυτή η στέρηση στη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων που αναφέρθηκες βοηθάει να φτιάχνουν και τα υπερπλεονάσματα, γιατί είναι συμπλήν έσοδα και δαπάνες. Τώρα, ξεκινά ένας διάλογος, θα ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες, για τη συνταγματική μεταρρύθμιση. Όπως έχετε και σε εξέλιξη και τα θέματα του κώδικα εσείς, που είναι πάρα πολύ σημαντικά και αφορούν και τον τρόπο εκλογής κλπ. Σε αυτό το διάλογο, όσον αφορά τον κώδικα, έχετε διατυπώσει τις θέσεις σας, θα ήθελα να τις ξαναδιατυπώσουμε και σήμερα. Και δεύτερον, σε αυτό το διάλογο, το θεσμικό, εσείς θα παρέμβετε με προτάσεις.
0: Ναι, βεβαίως, μάλιστα γίνεται μια ημερίδα την Τρίτη στην Αθήνα με διοργανωτή την ΚΕΔΕ, την Τρίτη το πρωί, που λέει αναθεώρηση συντάγματος, προκλήσεις και προοπτικές για την τοπική αυτοδιοίκηση, που είναι εισηγητές κάποιοι συνταγματολόγοι, κάποιοι καθηγητές διοικητικού δικαίου, και θα υπάρξει συζήτηση επί αυτού για να δούμε πώς μπορεί να συμβάλλει η τοπική αυτοδιοίκηση σε αυτό το διάλογο για τη συνταγματική μεταρρύθμιση.
1: Άρα λοιπόν ξεκινάτε και προετοιμάζεστε με θέσεις και για αυτό το κρίσιμο θέμα. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω, αυτός ο πόλεμος εκεί στην, μάλλον πριν φτάσω εκεί, για τη Μητροπολιτική Θεσσαλονίκη και τις μητροπολιτικές, ας το πω έτσι, υπηρεσίες, Τι ετοιμάζετε να προτείνετε, ενώ το περιοδημικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης αλλά και την ευρύτερη περιαστική περιοχή. Ποια είναι τα προβλήματα, τα κοινά, ποιες είναι οι προτάσεις σας και τι θεσμικές προτάσεις κάνετε για να γίνετε πιο παραγωγικοί και πιο αποτελεσματικοί.
0: Ναι, καταρχήν όπως προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Χάρτα Τοπικής Αυτονομίας, τα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να είναι δημοκρατικά εκλεγμένα και με μεγαλύτερη δημοκρατική νομιμοποίηση. Άρα αυτά τα διάφορα σενάρια τα οποία διοχετεύουν κάποιοι παράγοντες είτε του κράτους είτε της κυβέρνησης είτε της τοπικής αυτοδιοίκησης περί μητροπολιτικού συνδέσμου και μητροπολιτικής διακυβέρνησης έχουν μια πονηριά μέσα τους αντιαυτοδιοικητική. Θέλουν να ξεφύγουν από το γνήσιο όρο της μητροπολιτικής αυτοδιοίκησης που είναι απολύτως φορέας της τοπικής αυτοδιοίκησης και απαιτεί εκλογή οργάνων με καθολική ψηφοφορία από όλο το Μητροπολιτικό Κέντρο. Κάτι που ισχύει παρακαλώ ακόμα και στην οπισθοδρομική αυταρχική Τουρκία εδώ και 50 χρόνια. Ο ίδιος ο Ερντογάν ήταν εκλεγμένος από όλο το λαό της Κωνσταντινούπολης, Μητροπολιτικός Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης και ο φυλακισμένος εδώ και 1,5 χρόνο Ιμάμογλου Δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, είναι εκλεγμένος από το λαό της Κωνσταντινούπολης. Αντίστοιχα στη Σμύρνη, στην Άγκυρα, αλλά και σε όλες σχεδόν τις πόλεις της Ευρώπης, όπου στα μεγάλα αστικά κέντρα που έχουν 10, 20, 30 επιμέρους δήμους, εκλέγεται Μητροπολιτικός Δήμαρχος και Μητροπολιτικό Δημοτικό Συμβούλιο. Κάποια στιγμή ακούστηκε σε μια συνάντηση δημάρχων μια σκέψη να κάνουμε Μητροπολιτικό Σύνδεσμο και να εκλέγονται έμεσα χωρίς δημοκρατική νομιμοποίηση από το λαό τα όργανα. Τους είπα ότι δεν χρειάζεται μεταρρύθμιση, δεν χρειάζεται καν μητροπολιτική λειτουργία. Ο νόμος προβλέπει σύνδεσμους, όπως έχουμε το σύνδεσμο για τα κημητήρια του Ευόσμου, όπως είναι ο σύνδεσμος για τα θέματα των αδέσποτων στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, αλλά αυτό το πράγμα δεν είναι μητροπολιτική αυτοδιοίκηση. Η μητροπολιτική αυτοδιοίκηση που έχει να διαχειριστεί κρίσιμα υπερτοπικά, διαδημοτικά, μητροπολιτικά ζητήματα συγκοινωνίας, περιβάλλοντος, αστυνόμευσης, χωροταξίας, ρυθμιστικού, χρήσεων γης, μετρό, τραμ, παραθαλάσσιο μέτωπο, περιαστική ζώνη, περιαστικό δάσος κλπ. Και πολλά ακόμα, είναι σοβαρά ζητήματα που απαιτούν μητροπολιτική αυτοδιοίκηση, νόμιμα δημοκρατικά εκλεγμένη από το λαό. Δεν χρειάζεται καν συνταγματική μεταρρύθμιση που λένε, επειδή το Σύνταγμα προβλέπει δύο βαθμούς, μα και αυτή η μητροπολιτική αυτοδιοίκηση θα είναι στον πρώτο βαθμό. Είναι ανομαλία διοικητική και πολιτική, η οποία δυστυχώς επιβλήθηκε με τον Καλλικράτη την εποχή Υπουργού Εσωτερικών από το Γιάννη Τωραγκούση, όπου προέκρινε τα μητροπολιτικά ζητήματα να αντιμετωπίζονται από τον δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, από την περιφέρεια. Σε καμία χώρα της Ευρώπης η περιφερειακή αυτοδιοίκηση δεν ασχολείται με τα πρωτογενή θέματα, τα θέματα της εγκύτητας, της επικουρικότητας, τα θέματα τα μητροπολιτικά. Σε όλες τις πόλεις της Ευρώπης, σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, αυτό είναι θέμα πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης. Λοιπόν, άρα θα πρέπει, εφόσον θέλουμε επιτέλους στη χώρα μας να υπάρχει μητροπολιτική αυτοδιοίκηση, θα πρέπει να εναρμονιστούμε με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, να καθοριστούν οι αρμοδιότητες που πρέπει να μεταφερθούν από το κράτος και από την περιφέρεια σε αυτό το μητροπολιτικό σχήμα και να καθοριστούν οπωσδήποτε τα ζητήματα των εσόδων. Πρέπει να είναι απολύτως διασφαλισμένα τα έσοδα της μητροπολιτικής αυτοδιοίκησης. Να υπάρχει η στελέχωση, ο οργανισμός ρυθμιστικού παραδείγματος χάρη, είναι βασικό στοιχείο της μητροπολιτικής αυτοδιοίκησης που πρέπει να επαναλειτουργήσει στην Αθήνα. Έχεις ασχοληθεί.
1: Με πρόλαβες, Δήμαρχε. Τον οργανισμό ρυθμιστικού της Ανέξης τον κατήργησε η κυβέρνηση το 2014 και τώρα ακούω από τους ίδιους που πρωταγωνίστησαν τότε, παράγοντες της πόλης, να λένε ότι χρειάζεται ένα δευτεροβάθμιο όργανο σχεδιασμού. Αφού το κατήργησαν, μας πήγαν στα ειδικά χωρικά και στα real estate, κάναν τη δουλειά τους και τώρα λέει χρειάζεται ένα δευτεροβάθμιο όργανο. Τι υποκρισία, τι υποκρισία.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι.
1: Πάμε λίγο τώρα και στα ευρύτερα. Εσύ έχεις άποψη και εμπειρία και από σπουδαστής και φοιτητής, ασχολιώσουμε με αυτά τα θέματα και τώρα κάνεις εκδηλώσεις. Αυτός ο πόλεμος στο Ιράν και η διάχυσή του στον κόλπο επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία, την ευρωπαϊκή και την ελληνική ακόμη περισσότερο, τους καταναλωτές. Εσάς σαν τοπική αυτοδιοίκηση πόσο σας επηρεάζει, τι μπορείτε να κάνετε εσείς στα θέματα αυτά, το κοινωνικό πεδίο που κάνετε πάντα και τα μέτρα της κυβέρνησης που υποτίθεται ανακουφίζουν βοηθούν καθόλου?
0: Δεν άκουσα.
1: Λέω βοηθούν τα μέτρα της κυβέρνησης υποτίθεται για να αντιμετωπιστεί η πρόσθετη εκρηκτική ακρίβεια?
0: Όχι, όχι, και τα ανέφερα σε τρεις αλλεπάλληλες συνεδριάσεις στη ΣΚΕΔΕ επισημένοντας ότι τον Ιανουάριο αγοράσαμε το πετρέλαιο κίνησης για τα απορριμματοφόρα, για τα οχήματα, για τα μηχανήματα, το αγοράσαμε 1 ευρώ και 14 λεπτά, ενώ όπως θα έχετε υπόψη σας ότι το πετρέλαιο κίνησης που χρησιμοποιούμε στα οχήματα και στα απορριμματοφόρα έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο, σχεδόν 60-70% αύξηση. Αντίστοιχα έχει εκτιναχτεί η τιμή του φυσικού αερίου ψηλά, αντίστοιχα τα υλικά πρώτης ανάγκης, παράδειγμα εμείς έχουμε 1000 παιδιά στους βρεφικούς παιδικούς σταθμούς, καθημερινά παράγουμε και προσφέρουμε 1000 μερίδες πρωινό, 1000 μερίδες δεκατιανό, μεσημεριανό και απογευματινό. Τα τρόφιμα, είπα ενδεικτικά και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, πριν από μερικά χρόνια αγοράσαμε 4-4,5 ευρώ το κιλό το τυρί και τώρα κάτω από 11,5-12 δεν μπορούμε να βρούμε το αντίστοιχο τυρί και μάλιστα όχι ακριβής τιμής μετά από δημοπρασίες. Ανάλογα είναι και η εκρήξη των τιμών όχι μόνο στο ενεργειακό κόστος αλλά και στα ανταλλακτικά και στις συντηρήσεις και στα ίδια τα λειτουργικά στο χαρτί και έρχονται νομοθεσίες. Παράδειγμα προωθήθηκε μία νομοθεσία λένε ευρωπαϊκή ή αμερικάνικη, όπου μας επιβάλλουν τα έλαια, τα λιπαντικά τα οποία βάζουμε στα οχήματά μας να είναι κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό βιοαποικοδομήσιμα. Αυτό και μόνο αυξάνει κατά 80% το λειτουργικό κόστος γενικά στα ζητήματα καυσίμων και λιπαντικών και ειδικά στο σκέλος των λιπαντικών τριπλασιάζει την τιμή, γιατί η τιμή του λιπαντικού του βιοαποικοδομήσιμου που υποτίθεται ότι γίνεται για περιβαλλοντολογικούς ή άλλους οικολογικούς λόγους έχει τριπλάσια τιμή από την τιμή των λιπαντικών τα οποία χρησιμοποιούμε και υπάρχουν και εκατοντάδες χιλιάδες άλλα ήδη υλικά, υπηρεσίες που πληρώνουμε τα οποία έχουν εκτιναχτεί στο διπλασιασμό, στον τριπλασιασμό και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη περισσότερο. Αυτή τη στιγμή έχουμε υπολογίσει ότι ξοδεύουμε τα χρήματα για το πετρέλαιο κίνησης τα οποία ήταν σχεδιασμένα για το Σεπτέμβριο. Όταν θα έρθει ο Σεπτέμβριος δεν θα έχουμε να ξοδέψουμε και τι θα κάνουμε. Αυτό που μας λένε να αυξήσουμε τα δημοτικά τέλη ή να σταματήσουμε να μαζεύουμε με τα απορριμματοφόρα μας τα σκουπίδια. Αναφέρω ενδεικτικά ένα παράδειγμα, έτσι. Και υπάρχουν και εκατοντάδες άλλα παραδείγματα εκτείναξης του λειτουργικού κόστους και από την πλευρά της πολιτείας δεν υπάρχει. Ενώ την ίδια ώρα η πολιτεία αποφάσισε και ενέκρινε ένα ποσό εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ προς τη βιομηχανία για να καλύψει το αυξημένο ενεργειακό κόστος.
1: Αυτό, Δήμαρχε, θα μου δώσεις 2 λεπτά να πάμε σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και να επιστρέψουμε, γιατί έχουμε τα βαριά πολιτικά θέματα αμέσως μετά.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Plus 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Σε ένα αυστηρό τελεσίγραφο προς το Ιράν προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις της χώρας και κυρίως το ναυτικό και η αεροπορία έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Αττική Οδό. Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο της μηχανής και στη συνέχεια έπεσε σε διερχόμενο φορτηγό με αποτέλεσμα να σκοτωθεί. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν το βράδυ της Τετάρτης ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με βασικό αντικείμενο συζήτησης τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τις διμερείς σχέσεις και ζητήματα διεθνούς ασφάλειας. Επιτείνει την ανησυχία των πολιτών η αδυναμία του κρατικού μηχανισμού να προσδιορίσει την πηγή της δυσάρεστης οσμής που κατέκλυσε την Τρίτη το λεκανοπέδιο της Αττικής. Σάλος έχει ξεσπάσει στην αντιπολίτευση με τον εισαγγελέα του Αρίου Πάγου, κύριο Κωνσταντίνο Τζαβέλα, ο οποίος δεν προσήλθε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και θα αποστείλει σχετική επιστολή. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
5: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
4: Ζηλεύεις?
5: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
6: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
4: Αγάπη μου, μα πού πας?
5: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
4: Χώρο?
6: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
8: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
9: Oh, Mamma Mia! Μετά τη Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
10: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι!
1: Flash 99,4.
0: η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, αφού ενδιάμεσα ακούσαμε τη φωνή της Μαρίζας Κόξ, το τραγούδι με το οποίο εκπροσώπησε τη χώρα το 1976 στη Eurovision και αναφερόταν στο Κυπριακό. Το κρατάμε αυτό, θα μιλήσουμε αργότερα για αυτό το τραγούδι. Τώρα, αγαπητέ Δήμαρχε, κύριε Δανελίδη, εσείς είσαι και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ διαχρονικά, είσαι μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, επανεκλέθηκες και πρόσφατα. Θέλω να σε ρωτήσω. Το απόγευμα η κυρία Καριστιανού ανακοινώνει το κόμμα της εδώ στο Λίμπιον στη Θεσσαλονίκη, τη Τρίτη ο Τσίπρας στο Θησίο στην Αθήνα, κοντά και ο Σαμαράς. Κατά τη γνώμη σου, πόσο θα επηρεάσουν τους κομματικούς συσχετισμούς της Ευρωπαίας αλλά και τις πολιτικές εξελίξεις τα τρία αυτά νέα κόμματα?
1: Ναι, πάντα οποιαδήποτε ίδρυση νέου πολιτικού σχηματισμού επηρεάζει λιγότερο ή περισσότερο τις πολιτικές εξελίξεις. Είναι ανάλογα το πολιτικό εκτόπισμα το οποίο θα αποκτήσει, ανάλογα το πολιτικό μήνυμα το οποίο θα εκπέμψει, ανάλογα και βέβαια τη δυναμική την οποία θα αναπτύξει. Η γνώμη μου είναι ότι σχήματα σαν και αυτό που ανέφερες πιο μπροστά υπό την κυρία Καριστιανού έχουν βασικά ελλείμματα στην πολιτική προγραμματική πρόταση, δεν έχουν πάρει θέση σε πολύ σοβαρά μεγάλα γεωστρατηγικά, εθνικά, αμυντικά, ανεξαρτησιακά ζητήματα, δεν έχουν πάρει θέση σε κοινωνικά ζητήματα, σε ζητήματα αυτοδιοίκησης, σε ζητήματα παιδείας, υγείας. Δεν μπορεί να επιβιώσουν πολιτικά σχήματα τα οποία είναι μόνο θεματικά και προκύπτουν εξαιτίας κάποιων τραγικών, πολύ σημαντικών βέβαια, τραγικών γεγονότων. Τα πολιτικά κόμματα τα οποία ιδρύθηκαν ή θα ιδρυθούν πρέπει να έχουν μια ολοκληρωμένη πολιτική προγραμματική πρόταση. Ιδάλλως είναι μονοθεματικά και ο βίος τους έχει...
0: Δηλαδή σήμερα στην ανακήρυξη του κόμματος της στη δυτική πράξη δεν θα περιλαμβάνει τα θέματα που πολύ σωστά έθιξες?
1: Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω, δεν είμαι στο μυαλό...
0: Έχεις δίκιο, δεν έχει παρουσιάσει θέσεις για άλλα ζητήματα εκτός από το θέμα του κράτους δικαίου, της δικαιοσύνης, της διαφάνειας και βέβαια... Ναι, ναι.
1: Έχει απόλυτα δίκιο να διαμαρτύρεται και όπως διαμαρτυρόμαστε όλοι για την καταπάτηση του κράτους δικαίου, αλλά αυτό και μόνο δεν συγκροτεί πολιτική βάση για την ίδρυση και τη λειτουργία κομματικού πολιτικού σχηματισμού. Θα δούμε και το περιεχόμενο, θα δούμε και τη στελέχωση, θα δούμε και τις επιμέρους θέσεις για να κρίνουμε συνολικά και όχι μόνο την κυρία Καριστιανού αλλά και όλους τους άλλους οι οποίοι είτε ιδρύουν καινούργια πολιτικά σχήματα από μηδενική βάση είτε έχουν λειτουργήσει στο πολιτικό σύστημα και μάλιστα στις κορυφαίες θέσεις, τις θέσεις του Πρωθυπουργού ή των βασικών υπουργών και άρα ελέγχονται και κρίνονται και για το παρελθόν και για το παρόν τους και τι εγγυήσεις δίνουν για το μέλλον. Αυτά όλα θα κριθούν.
0: Εσείς ως ΠΑΣΟΚ, η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ πρέπει να μετά τις ανακοινώσεις των κομμάτων και αφού δει και τις πρώτες δημοσκοπήσεις να αλλάξει κάτι στην πολιτική και την εκλογική της στρατηγική ή αυτή που έχετε μέχρι τώρα πρώτο κόμμα έστω και με μια ψήφο για να στρίψει χώρα προοδευτικά θα συνεχίσει?
1: Η απόφαση του συνεδρίου, αυτή είναι η απόφαση του συνεδρίου ότι η μάχη δίνεται και θα δοθεί ακόμη περισσότερο το επόμενο διάστημα με στόχο έστω και με μια ψήφο την πρώτη θέση. Από εκεί και μετά την στρατηγική καθημερινά τη χαράσει η ηγετική ομάδα.
0: Όπως είπες προηγουμένως Δημαρχέ, τα νέα κόμματα πάντα αναδιατάσσουν και τους κομματικούς σχετισμούς, δεν γίνονται στο κενό, κάτι ξέρουν αυτοί και τα κάνουν. Ο στόχος ας πούμε για το πρώτο κόμμα του ΠΑΣΟΚ δυσκολεύει ή ας το πω υποβοηθιέται από την είδηση των νέων κομμάτων και αυτό λέω μήπως χρειάζεται να το ξαναδεί το ΠΑΣΟΚ?
1: Λώς και πρέπει να το ξαναδεί και νομίζω το βλέπει ήδη, αν και τα σοβαρά πολιτικά κόμματα δεν ετεροκαθορίζονται, μπορεί να βελτιώνουν ή να τροποποιούν κατά την τακτική τους, αλλά η στρατηγική τους παραμένει. Τώρα, είναι σωστή η απορία ή μάλλον η παρατήρηση ότι η ίδρυση καινούργιων πολιτικών σχηματισμών μπορεί να βελτιώνει, μάλλον να φέρνει πιο κοντά την υλοποίηση ενός στόχου ανάλογα με το τι κόβει ο κάθε καινούργιος σχηματισμός από ποιον. Όπως επίσης μπορεί να απομακρύνει, γιατί αν υπάρχει μια πολύ μεγάλη μετακίνηση από τους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας προς τα καινούργια σχήματα, αυτό όπως καταλαβαίνετε θα κατεβάσει ακόμη χαμηλότερα τον πύχη των ποσοστών του κυβερνώντος κόμματος. Εάν υπάρχει σχήμα το οποίο θα απορροφήσει ένα τμήμα του εκλογικού σώματος το οποίο προσανατολίζονταν ή προσανατολίζεται προς το ΠΑΣΟΚ, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να απομακρύνει ή να κάνει πιο δύσκολη την επίτευξη αυτού του στόχου.
0: Τώρα, Δήμαρχε, εδώ στην Κεντρική Μακεδονία δεν έγινε η συνδιάσκεψη για την περιφερειακή ανάπτυξη του ΠΑΣΟΚ, που ήταν να γίνει πέρυσι στις αρχές του χρόνου, το 25, πήγε μετά τρεις μήνες πίσω, μετά το φθινόπωρο, μετά τα Χριστούγεννα, μετά εδώ, μετά εκεί, τώρα πάμε στο καλοκαίρι από ό,τι κατάλαβα. Θα γίνει τελικά ή δεν έχει ανάγκη το ΠΑΣΟΚ στην Κεντρική Μακεδονία να διαμορφώσει μια συλλογική θέση για τα προβλήματα ανάγκη που τόσο μεγάλα είναι?
1: Ο ΠΑΣΟΚ έχει ανάγκη και πρέπει να διοργανωθεί αυτή η περιφερειακή διάσκεψη. Δεν είμαι σε θέση, δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή αν έχει προγραμματιστεί για το διάστημα μετά το καλοκαίρι. Ότι πρέπει να γίνει, πρέπει να γίνει, γιατί μέσα από τέτοιου είδους διαδικασίες συλλογικές αντιμετωπίζονται προβλήματα, επισημαίνονται προβλήματα και επιλέγονται προσανατολισμοί και λύσεις προβλημάτων.
0: Τα κρατώ αυτά, Δήμαρχε, υπάρχουν και άλλα ερωτήματα βέβαια, δεν θα τα θίξουμε σήμερα, δεν θα τα συζητήσουμε, τα έχουμε για την επόμενη φορά. Σου εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια στην προσπάθειά σου.
1: Σας έδωσα πολλά στοιχεία σε σχέση με την αυτοδιοίκηση για τα μελούμενα, οπότε μπορούμε όποτε θέλουμε
0: να επικεντρώσουμε σήμερα, αλλά να αξιοποιήσω και την ιδιότητά σου ως κομματικός στέλεχος και του ΠΑΣΟΚ, να δούμε και τα βασικά ερωτήματα που αφορούν τον προοδευτικό χώρο και το κόμμα. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ επίσης.

0: Παναγιά μου, Παναγιά μου είναι ο τίτλος του τραγουδιού που μας τραγούδησε η Μαρίζα Κοχ, φίλες και φίλοι, στίχη του Μιχάλη Φωτιάδη, η μουσική και η ερμηνεία είναι της Μαρίζας Κοχ και όπως είπαμε και πριν λίγο, με αυτό το τραγούδι εκπροσωπήθηκε η Ελλάδα και με τη Μαρίζα Κοχ στη Eurovision του 1976. Το 1975 δεν συμμετείχε η Ελλάδα γιατί συμμετείχε η Τουρκία για πρώτη φορά και αντιδρώντας η Ελλάδα δεν συμμετείχε λόγω έτσι, των εγκλημάτων του Τούρκικου στρατού το 1974 με την εισβολή και την κατοχή. Η συμμετοχή λοιπόν το 1976 που επανήλθε η Ελλάδα είναι μια αναφορά στην Κύπρο, όπως τα καταλάβατε, περιγράφει την πραγματικότητα της Κύπρου εκείνη την εποχή. Δυστυχώς όμως είχε βγει 13ο, από 18 συμμετοχές είχε βγει 13ο. Ή μας γύρισαν την πλάτη οι Ευρωπαίοι, δεν κατάλαβαν τι θέλαμε να πούμε γιατί ήταν και στα ελληνικά και δεν υπήρχαν τότε οι αυτόματες μεταφράσεις, όπως καταλαβαίνετε. Το 1974, όπως είπα, ήταν η πρώτη εμφάνιση. Το 1975 δεν πήγαμε αντιδρώντας στην Eurovision που συμμετείχε η Τουρκία. Τα ζούμε και τώρα. 5 χώρες δεν πήγαν λόγω Ισραήλ φέτος, με επικεφαλή στην Ισπανία. Η Ρωσία δεν συμμετέχει, εκεί ομόφωνα το αποφάσισαν όλοι. Εδώ όμως το Ισραήλ συνεχίζει και συμμετέχει. Συνεχίζει τα εγκλήματα και τα είδαμε και εκεί και τους λόγους τους καταλαβαίνετε. Θα υποδεχτώ τώρα με αυτή την μικρή εισαγωγή τον αγαπητό φίλο, τον Μιχάλη τον Πάπο, ο οποίος είναι μέρος κεντρικής πολιτικής επιτροπής του ΠΑΣΟΚ επίσης, και θα συζητήσουμε μαζί του για τα μεγάλα θέματα και της πολιτικής βέβαια, της εξελίξης, τα γεωπολιτικά, αλλά και της εξελίξης στο ΠΑΣΟΚ. Κύριε Πάπο, αγαπητέ Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα και χρόνια πολλά στους ακροατές σας που γιορτάζουν.
0: Τι θα είναι πολύ, Κωνσταντίνοι, Ελένιδες, Ντίνες, πάρα πολύ. Τώρα, Μιχάλη, θα ξεκινήσω από τον πόλεμο στον κόλπο και θέλω να σας ρωτήσω πώς επηρεάζεται η ελληνική οικονομία, πόσο, γιατί επηρεάζεται, κατά τη δική σου εκτίμηση που έχεις μια εμπειρία από τα οικονομικά, πώς επηρεάζεται η ελληνική οικονομία και τα εισοδήματα των πολιτών από αυτό τον πόλεμο και γιατί η χώρα μας κάθε τέτοια κρίση εξωτερική την ενσωματώνει με τον πιο επώδυνο τρόπο από όλες τις χώρες κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι φταίει?
1: Η αλήθεια είναι ότι ο οποιοσδήποτε πόλεμος σε παγκόσμια διάσταση επηρεάζει αρκετά την οποιαδήποτε χώρα. Πόσο μάλλον ένας πόλεμος ο οποίος γίνεται σε μια περιοχή που είναι και κοντά μας αλλά και επηρεάζει πάρα πολύ ενεργειακά και τη χώρα αλλά και γενικότερα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κακό βέβαια είναι ότι η διάθεση που έχει η κυβέρνηση να βοηθήσει τους πολίτες δεν είναι τέτοια που να μπορεί να καλύψει έστω και το μεγαλύτερο κομμάτι έτσι, αυτών των επιπτώσεων, και νομίζω ότι εκεί πέρα υπάρχει και το μεγαλύτερο ζήτημα. Θεωρώ λοιπόν ότι καταρχήν, για να απαντήσω στην ερώτηση σας, ότι το μεγαλύτερο ζήτημα είναι η αύξηση στο ενεργειακό κομμάτι, όπου εκείνο προφανώς αλυσιδωτά μεταφέρει αυξήσεις και στα προϊόντα άμεσης κατανάλωσης, αλλά και στην δική μας μετακίνηση. Δυστυχώς η κυβέρνηση δεν τα αντιμετωπίζει όπως πρέπει, δεν ακούει και τις προτάσεις τις οποίες κάνει ο χώρος μας, είτε η μείωση του ΦΠΑ στα προϊόντα άμεσης κατανάλωσης, είτε στον φόρο κατανάλωσης των καυσίμων, και το αποτέλεσμα είναι η οικονομία του οικογενειακού προϋπολογισμού μας να πέφτει κάθε μήνα όλο και περισσότερο έξω και να δυσχεραίνει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα ζητήματά μας στην καθημερινότητά μας.
0: Τώρα, τα βοηθήματα της κυβέρνησης λύνουν το πρόβλημα ή κοροϊδεύει τον κόσμο με τα υπερπλεονάσματα αποτέλεσμα της υπερφορολόγησής μας από την ακρίβεια και έτσι εμφανίζει καλά δημοσιονομικά αποτελέσματα και επέρεται, Μιχάλη?
1: Πραγματικά πρόκειται για μια κοροϊδία και θα έλεγα ότι και για μια εσκροκέρδεια του κράτους απέναντι στον πολίτη. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι και το ΦΠΑ αλλά και ο φόρος κατανάλωσης είναι ποσοστιαίος, που σημαίνει ότι όσο αυξάνονται οι τιμές των καυσίμων τόσο μεγαλώνει και το ποσοστό το οποίο παίρνει το κράτος στα ταμεία του. Το αποτέλεσμα είναι και ο πολίτης να επιβαρύνεται, το κράτος να παίρνει ένα μεγαλύτερο κομμάτι οικονομικά, το αποτέλεσμα είναι να μην μπορεί να ανταποκρίνεται η οικογένεια στον προϋπολογισμό της, όπως είπα και προηγουμένως, και να έρχεται μια κυβέρνηση η οποία προσπαθεί να λειτουργήσει με επιδηματική πολιτική και να έχει έναν πολίτη επέτη. Αυτό λοιπόν προσπαθεί τουλάχιστον το ΠΑΣΟΚ με τις προτάσεις τις οποίες κάνει να αντιμετωπίσει, να μην θεωρεί τον πολίτη επέτη, να προτείνει έναν καλύτερο μισθό, έναν πιο αξιοπρεπή μισθό για μια καλύτερη διαβίωση και προφανώς, όπως σας είπα, και τη μείωση του ΦΠΑ, έστω και στιγμιαία, δηλαδή για την περίοδο την οποία υπάρχει ο πόλεμος, αλλά και η μείωση του φόρου κατανάλωσης. Το είπα αρκετές φορές το συγκεκριμένο, γιατί υπάρχει μια αιμονή από την μεριά της κυβέρνησης στο να μην μπαίνει στη διαδικασία ούτε καν να το κουβεντιάσει το συγκεκριμένο, παρά μόνο ήρθε και έδωσε αυτά τα 20 λεπτά, τουλάχιστον στην τιμή του πετρελαίου, που υπάρχει αυτή η επιδότηση στην Αντλία, όπως λέει, όπου είναι χρήματα τα οποία πάλι πάνε στους παρόχους επί της ουσίας, στους επαγγελματίες, όχι αυτούς που έχουν τα δηληστήρια, όχι δηλαδή τους βενζινάδες ή τους απλούς πολίτες, αλλά τους μεγαλοεπιχειρηματίες, οι οποίοι νομίζω ότι κερδίζουν και αυτοί από αυτήν την εξέλιξη.
0: Τώρα, αυτός ο πόλεμος από ό,τι φαίνεται εκεί θα συνεχιστεί με υφέσεις και εκρήξεις, που σημαίνει ότι θα συνεχιστούν και θα προπληξιστούν τα προβλήματα στην οικονομία, την παγκόσμια, την ευρωπαϊκή και ακόμη χειρότερα τη δική μας. Και για αυτούς τους λόγους, αλλά και για λόγους διεθνούς δικαίου, ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός της Ισπανίας, ο Σάντσεθ, έχει καταθέσει μια πρόταση, την οποία την επανέλαβε στην Σύνοδο των Σοσιαλιστών που έγινε πρόσφατα στην Ισπανία και ήταν και η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και ο κ. Σαββουράκης και άλλα ηγετικά στελέχη, η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναστείλει, όσο κρατάει ο πόλεμος, την εμπορική συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισραήλ για να πονέσει το Ισραήλ και να σταματήσει τις φρικαλαιότητες. Το ΠΑΣΟΚ είναι ταυτισμένο με την πολιτική Σάντσεθ σε πολλά θέματα. Σε αυτό το θέμα, ποια είναι η άποψή σας? Πρέπει και η δική μας κυβέρνηση, η χώρα, να το θέσει το ζήτημα αυτό?
1: Εγώ θα έλεγα πως καταρχήν ο Νίκος Ανδρουλάκης το θέτει. Νομίζω έτσι ακριβώς όπως το θέτει ο κύριος Σάντσεθ. Το πρόβλημα είναι όμως ότι η κυβέρνηση έχει μια εντελώς αντίθετη αντιμετώπιση στο συγκεκριμένο ζήτημα και όπως ξέρετε κρατάει και μια στάση υπέρ του Ισραήλ στην προκειμένη, θεωρώντας ότι είναι μια στρατηγική λογική συμμαχία. Εμείς νομίζουμε ότι το να παίρνουμε θέση καθαρά υπέρ του Ισραήλ δεν βοηθάει και στην επόμενη μέρα του πολέμου. Θεωρώ λοιπόν ότι ναι, εμείς κρατάμε αυτή την στάση υπέρ της πρότασης που έχει κάνει ο κύριος Σάντσεθ και θεωρώ και αυτήν την μονόπλευρη τοποθέτηση της κυβέρνησης λάθος.
0: Φαντάζομαι θα πάρετε κάποιες πρωτοβουλίες, γιατί μέχρι τώρα δεν έχει πάρει το ΠΑΣΟΚ κάποιες πρωτοβουλίες σε αυτή την κατεύθυνση, με βάση και αυτό που διατύπωσες και πολύ σωστά έκανες, Μιχάλη. Τώρα, τι συμπεράσματα έβγαλες από τις δύο συναντήσεις στο Πεκίνο, του Xi Jinping με τον Τραμπ και του Xi Jinping με τον Πούτιν, γιατί αυτά όλα μας αφορούν? Τι συμπεράσματα έβγαλες από αυτές τις συναντήσεις?
1: Καταρχήν καταλαβαίνουμε ότι όλος ο κόσμος κινείται γύρω από τους ισχυρούς και η παρέμβαση των μικροτέρων χωρών δείχνει πλέον αδύναμη. Νομίζω ότι ακόμα περισσότερο φαίνεται αυτό για τη χώρα μας, όπου έχουμε μια κυβέρνηση η οποία και πρωτοβουλίες δεν παίρνει για να έχει μια καλύτερη, θα έλεγα, καλύτερη πολιτική προσέγγιση για τα θέματα τα οποία ανοίγουν από εδώ και πέρα. Θα έλεγα ότι επί της ουσίας ξαναμοιράζεται ο πλούτος, ο παγκόσμιος πλούτος, ο ενεργειακός πλούτος, όπου ξέρουμε πόσο σημαντικός είναι για την επόμενη μέρα και το μέλλον των χωρών.
0: Το κρατώ αυτό, γιατί θα μας επηρεάσει και μας επηρεάζει πάρα πολύ. Και εγώ, όπως λέω, ήταν και το όριο της αλαζονίας του Τραμπ η επίσκεψη εκεί. Κατάλαβε ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει και δεν είναι όπως τα νόμιζε και τα νομίζει. Και πρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να αφυπνιστεί στο θέμα αυτό, δεν θα τρώει τα σκαμπύλια συνεχώς του Τραμπ. Τώρα, πάμε λίγο για παρακάτω. Ναι, Μιχάλη.
1: Είναι αλήθεια ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα είναι πίσω από τις εξελίξεις όπου συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα και μας ευνηδιάζει αρκετά και οι επιλογές που κάνει ο κύριος Τραμπ, αλλά και το κομμάτι που έχει να κάνει με τις επιλογές που κάνει ο κύριος Πούτιν.
0: Το βλέπουμε γύρω μας καθημερινά, το δείχνουν και όλες οι δημοσκοπήσεις, μέχρι και 80% έτσι, της κοινής γνώμης, διαφωνεί με τη βασική πολιτική της κυβέρνησης, όπως είναι η οικονομία, η ακρίβεια, η διαφάνεια, το κράτος δικαίου, το κοινωνικό κράτος. Παρ' όλα αυτά έχει μια διακριτή διαφορά και πρωτιά η Νέα Δημοκρατία, με μεγάλη συρρήκνωση βεβαίως, που της δίνει τις ελπίδες, γιατί επί αυτό που συμμετέχουν στις εκλογές βγαίνει το εκλογικό αποτέλεσμα και η Βουλή και η κυβέρνηση, της δίνει τις ελπίδες, αν όχι στην πρώτη στη δεύτερη Κυριακή, να κάνει αυτοδυναμία. Πού οφείλεται ότι το ΠΑΣΟΚ μένει τόσο πίσω στις δημοσκοπήσεις και τα νέα κόμματα της Καρεστιανού, του Τσίπρα και του Σαμαρά, πώς θα επηρεάσουν γενικότερα το κομματικό σκηνικό κατά την εκτίμησή σου?
1: Καταρχήν να πούμε ότι βλέπουμε έναν πολυκερματισμό στην κέντρο-αριστερά, έναν χώρο στον οποίο κινείται και το ΠΑΣΟΚ. Και ίσως είναι και μια διαδικασία στην οποία βοηθάει και η σημερινή κυβέρνηση, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, ούτως ώστε να μην υπάρχει κάτι συγκροτημένο απέναντί της ισχυρό. Το ΠΑΣΟΚ όμως θα έλεγα ότι έχει καταθέσει εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, μια ολοκληρωμένη εναλλακτική πρόταση για την διακυβέρνηση της χώρας, το οποίο προσπαθεί να το προτείνει και να το ακούσουν οι πολίτες, ούτως ώστε να μπορέσει να το αξιολογήσει και θεωρώ να μας δείξει και την εμπιστοσύνη που αξίζει, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι αξίζει το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Η εμπιστοσύνη λοιπόν που αξίζει, ούτως ώστε να μας κάνει όχι δεύτερη δύναμη, αλλά πρώτη δύναμη. Αντιλαμβάνομαι αυτό που περιγράφεται, ότι από τις δημοσκοπήσεις δεν φαίνεται να ισχύει κάτι τέτοιο. Θεωρώ όμως ότι αυτό έχει να κάνει πιο πολύ με τα επικοινωνιακά τρίκ που προσπαθεί η κυβέρνηση να αλλάξει την ατζέντα, να μην κάνουμε κουβέντα επί των πραγματικών προβλημάτων και των λύσεων των οποίων προτείνουμε, αλλά να υπάρχει μια μόνιμη έτσι σκανδαλολογία. Και σήμερα παράδειγμα να ασχολούμαστε από το 1 εκατομμύριο, το οποίο δήλωνε τόσα χρόνια ο κύριος Ανδρουλάκης, αλλά από λάθος δεν δηλώθηκε στην προκειμένη, ή σήμερα στο ότι και καλά υπήρχε μια διαρροή στην κουβέντα που έγινε εχθές στη Βουλή στην Επιτροπή Διαφάνειας. Νομίζω ότι δεν είναι επί των πραγματικών προβλημάτων. Θεωρώ ότι σε αυτό το πεδίο θα δώσουμε την μάχη το επόμενο χρονικό διάστημα και εκτιμώ ότι τα αποτελέσματα θα είναι πολύ καλύτερα από αυτά που φαίνονται τώρα.
0: Τώρα, Μιχάλη, αναφέρθηκε στο ζήτημα των υποκλοπών. Αν δεν κάνω λάθος, αύριο συζητείται η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής. Σήμερα είναι η πρόταση γενικά όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης για προανακριτική για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το αρνείται η κυβέρνηση, θα απορρίπτει και την Εξεταστική. Κατά τη γνώμη σου, γιατί αυτή η απόλυτη άρνηση της κυβέρνησης στη διαφάνεια σε αυτά τα κρίσιμα θέματα?
1: Γιατί καταρχήν ήταν επιλογή της κυβέρνησης, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η ΕΕΠ να πάει στο γραφείο του Πρωθυπουργού και να πάει υπό την εποπτεία του Πρωθυπουργού. Αυτό γιατί έγινε? Προφανώς για να μπορεί το γραφείο του Πρωθυπουργού να έχει αυτόν τον έλεγχο και πιθανόν να έχει και την διάθεση να παρακολουθήσει είτε τον πρόεδρο της εξωματικής αντιπολίτευσης και πολλών άλλων σημαντικών ανθρώπων στην ελληνική κοινωνία. Βλέπετε ότι η ευθύνη πάει πλέον ευθεία απέναντι στον Πρωθυπουργό και προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να το αντιμετωπίσει και να μην βγει η αλήθεια στην επιφάνεια. Δεν είναι το πρώτο θέμα στο οποίο η κυβέρνηση προσπαθεί να το βάλει κάτω από το χαλί. Θυμόμαστε όλοι τι γίνεται και τι συμβαίνει ακόμη και τώρα στο κομμάτι που έχει να κάνει με τα Τέμπη και το ότι προσπάθησαν να καλύψουν την αλήθεια. Στην ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ πρόκειται για μια κυβέρνηση παραγωγό σκανδάλων. Είναι πρωταθλήτρια σε αυτό το άθλημα. Αν ήταν Ολυμπιακό άθλημα, η κυβέρνηση συγκεκριμένη θα ήταν πρώτη. Νομίζω ότι σε αυτή τη λογική δεν θέλει να βγει η αλήθεια στην επιφάνεια και γι' αυτό προσπαθεί να αποφύγει κάθε είδους τέτοια εξεταστική.
0: Και να ολοκληρώσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησή μας, κύριε Πάπου, αγαπητέ Μιχάλη. Θα σας ρωτήσω αυτό πρώτα όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Είχατε προγραμματισμένη μια περιφερειακή συνδιάσκεψη πέρυσι στις αρχές του χρόνου. Αυτή έπαιρνε τρίμηνες αναβολές και κάθε 2-3 μήνες και στο τέλος έφτασε να μην γίνει ποτέ. Το συνέδριο έγινε, γιατί έπρεπε να γίνει και πριν από το συνέδριο, υποτίθεται, ενώ στο συνέδριο γίνονταν όλα αυτά. Θα γίνει αυτή, πότε θα γίνει? Δεν το έχει ανάγκη το ΠΑΣΟΚ για την κεντρική Μακεδονία?
1: Καταρχήν να πούμε ότι το ΠΑΣΟΚ πάντα ήταν ένα κόμμα το οποίο κουβεντιάζει. Τα στελέχη του κουβεντιάζουν μεταξύ τους και το πρόγραμμα το οποίο κατατέθηκε από τον Πρόεδρο, και προφανώς ένα πρόγραμμα είναι μια δυναμική διαδικασία που πιθανόν να αλλάζει στην πορεία, μιας και τα προβλήματα, τα ζητήματα αλλάζουν, μεταλλάσσονται. Εννοείται ότι χρειάζεται να κάνει μια περιφερειακή συνδιάσκεψη όχι μόνο τώρα, αλλά συνέχεια να γίνονται τέτοιου είδους διαδικασίες όπου θα συμμετέχουν ακόμη και οι πολίτες, όχι μόνο τα μέλη του κινήματος, ούτως ώστε να παίρνουμε και την άποψη των ανθρώπων για τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, τα τοπικά καταρχήν, στη συνέχεια τα περιφερειακά, αλλά και ζητήματα τα οποία δεν αγγίζουν μόνο την Θεσσαλονίκη, την Κεντρική Μακεδονία, αλλά γενικότερα τη χώρα. Νομίζω λοιπόν ότι τέτοιου είδους συνδιασκέψεις πρέπει να γίνονται και πιστεύω ότι θα γίνονται στο ΠΑΣΟΚ, γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα δημοκρατικό, ένα κόμμα στο οποίο θα πρέπει και ακούγονται οι απόψεις όλων των πολιτών και όλων των μελών του, και θεωρώ ότι μέσα από τέτοιου είδους διαδικασίες μόνο θετικά συμπεράσματα μπορούν να βγαίνουν.
0: Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πάπου. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στη δουλειά σου.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου, γεια σου.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Flash 99,4.
4: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το καθετή από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
5: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
4: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
6: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
7: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 Νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
8: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Stare EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
9: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
10: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
11: Μπάζα.
10: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
11: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
12: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι και πάμε πολύ πολύ βόρεια, Βαλτική, σκανδιναβικές χώρες, στο Στοχόλμη Σουηδίας, και θα μιλήσουμε εκεί με τον αγαπητό φίλο, τον οικονομολόγο, τον πολιτικό επιστήμονα και πολλά πολλά άλλα, τι βιογραφικό τρένο είναι αυτό, τον αγαπητό φίλο τον Δημήτρη τον Καρκαμάνη, εδώ, Σαλονικιός στην καταγωγή. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
0: Τι καιρό έχετε στην Στοχόλμη σήμερα?
1: Δεν άκουσα, Γιάννη.
0: Τι καιρό έχετε, λέω, σήμερα εκεί στη Στοχόλμη?
1: Αυτό σου έλεγα, από τη, γεια σας από τη ζεστή σήμερα στο Στοχόλμη. Επιτέλους ήρθε εδώ σε εμάς η ζέστη. Φυσικά είμαστε κάποιους βαθμούς πιο κάτω από εσάς, αλλά έχουμε παρόλα αυτά 19 βαθμούς.
0: Δημήτρη, τώρα έχουμε να πούμε πολλά. Πάμε να τρέξουμε. Και πρώτα απ' όλα θέλω να σε ρωτήσω πώς επηρεάζει την οικονομία της Σουηδίας ο πόλεμος στο Ιράν, στον κόλπο.
1: Ο πόλεμος λίγο πολύ επηρεάζει τη Σουηδία όπως και όλες τις χώρες. Το κλείσιμο των στενών του Ορμούς σημαίνει μακροχρόνια, ίσως όχι βραχυχρόνια, πρόβλημα ενεργειακό. Τα κλεισμένα στενά μπορεί τώρα η χώρα να αντέχει λόγω διαφοροποιημένων εισαγωγών από διάφορες χώρες. Προμηθεύεται πολύ από το πετρέλαιό τους εδώ, από την Νορβηγία, από την Βόρειο Θάλασσα. Όμως η κρίση γενικότερα μεταφράζεται σε ακριβότερα καύσιμα, υψηλότερο πληθωρισμό. Έχουμε δυσκολότερη εφοδιαστική αλυσίδα και αν παραταθεί ακριβότερα ή ακόμη ακριβότερα τρόφιμα. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι αν επηρεάζεται, αλλά πόσο βαθιά, και ανάλογα, και αυτό εξαρτάται ανάλογα με τη διάρκεια του πολέμου. Νομίζω λίγο πολύ τα προβλήματα είναι αντίστοιχα όπως και για τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με τις μικρές διαφορές λόγω των ιδιαιτεροτήτων κάθε χώρας.
0: Ελλάδα, Δημήτρη, η κάθε εξωτερική κρίση την εισπράττουμε εμείς πιο επώδυνα από κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Ο πληθωρισμός και κατ' επέκταση και η ακρίβεια έχουν εκτοξευθεί πάλι. Δεν έχουν καμιά σχέση δηλαδή με τον πληθωρισμό άλλων χωρών. Είμαστε πολύ πιο πάνω από το μέσο ευρωπαϊκό. Τα εισοδήματα τα ξέρεις που είναι και γι' αυτό η αγοραστική μας δύναμη είναι στα τάρταρα, μαζί με τη Βουλγαρία η πιο αδύναμη στην Ευρώπη. Θέλω να σε ρωτήσω, στη Σουηδία πώς είναι ακριβώς ο αντίκτυπος, και δεύτερον τι μέτρα πήρε εκεί η δική σας κυβέρνηση, γιατί εδώ πήρε η δική μας κάποια μέτρα τα οποία είναι ασπιρίνες.
1: Κοίταξε, ακόμη δεν έχει επηρεαστεί τόσο πολύ η Σουηδία. Ο πληθωρισμός που ανέφερε η Σουηδία είναι ακόμη της τάξης του 1,5-2%, δηλαδή είναι τεράστια διαφορά με την Ελλάδα. Απλούστατα ο φόβος είναι τι θα γίνει αν συνεχιστεί η κρίση και η πιθανή αύξηση που θα έχουμε τότε και εδώ. Και το άλλο είναι τα μέτρα σε ό,τι αφορά την ενέργεια. Προς το παρόν δεν αντιμετωπίζει η Σουηδία κανένα πρόβλημα. Ίσως κάποιο μικρό πρόβλημα μελλοντικά στο θέμα των καυσίμων των αεροσκαφών, γιατί από οι πηγές αυτού του είδους της ενέργειας των καυσίμων είναι περιορισμένες και όλοι προμηθεύονται λίγο πολύ από το ίδιο μέρος.
0: Ναι, εδώ που μου λες ότι ο πληθωρισμός ήταν κάτω από 2%, εμείς εδώ έχουμε να δούμε πληθωρισμό κάτω από 2% από την εποχή των μνημονίων. Έτσι, δεν έπεσε ποτέ κάτω από το 2%, τότε είχαμε από πληθωρισμό. Φτάσαμε και 8 και 9% μετά το COVID, σε πληθωρισμό, αφού είχαμε πέσει σε αντίστοιχη ύφεση κατά τη διάρκεια του COVID, και πριν να ξεσπάσει και αυτή η κρίση ήμασταν ήδη στο 3 και κάτι στον πληθωρισμό. Που καταλαβαίνεις πώς είναι η ακρίβεια βέβαια στις ανελαστικές αγορές της πλειοψηφίας των ανθρώπων, που σημαίνει ότι εκεί στη Σουηδία περνάτε πολύ πιο ανώδυνα, να το πω έτσι, αυτές τις εξωτερικές κρίσεις. Πού οφείλεται αυτό κατά τη γνώμη σου?
1: Κοίταξε, μιλάμε για δύο τελείως ριζικά διαφορετικές χώρες, με διαφορετική δομή, διαφορετική οργάνωση, διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης. Είναι βασικοί παράγοντες αυτοί. Νομίζω είναι τα κρίσιμα σημεία. Παρ' όλα αυτά υπάρχει. Υπάρχει και εδώ, δημιουργούνται προβλήματα και μελλοντικά θα έχουμε στις μεταφορές, στο εμπόριο, στην έλλειψη. Ακόμη και τώρα το βλέπουμε στις μεταφορές με τα πλοία. Αρχίζει και παρατηρείται κάποια έλλειψη πλοίων και εμπορευματοκιβωτίων. Υπάρχουν ουρές σε λιμάνια και μεγαλύτερη χρόνια μεταφοράς.
0: Το η κόστος... τιμή της αμόλυβδης σήμερα πώς είναι εκεί?
1: Εν άκουσα.
0: Η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης πώς είναι, για να καταλάβουμε λίγο?
1: Είναι γύρω στα 20 λεπτά και αυτή η διαφορά έχει διατηρηθεί καθ' όλη την περίοδο.
0: Τα τι εννοείς?
1: Γύρω στα 20 cents, γύρω στα 20 λεπτά.
0: Που είναι αποκλεί.

0: μεγαλύτερα εισοδήματα από ό,τι έχουμε εμείς εδώ.
1: Εντάξει, τώρα το είπα όμως στην αρχή, μιλάμε για δύο ριζικά διαφορετικές χώρες. Η Σουηδία είναι μία από τις πλέον ανεπτυγμένες και βιομηχανοποιημένες χώρες και η Ελλάδα είναι αυτή που είναι. Δεν θέλω να τη χαρακτηρίσω, την ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα ή τουλάχιστον το ίδιο καλά.
0: Θέλω τώρα εσύ, επειδή είσαι και αναλυτής γεωπολιτικός, έχεις ασχοληθεί και με αυτά τα θέματα παλιότερα, συμμετείχες και στο Υπουργείο Άμυνας της Σουηδίας σε θέσεις κλειδιά. Θέλω να μου δώσει τα συμπεράσματα από τις επισκέψεις Τραμπ και Πούτιν στο Πεκίνο. Ομοιότητες και διαφορές.
1: Κοιτάξτε, οι επισκέψεις και οι δύο επισκέψεις καλύφθηκαν, συζητήθηκαν ευρέως στα σχετικά μίντια, αλλά τα συμπεράσματα και κάποιες κριτικές απόψεις που ακούστηκαν, θα έλεγα ταυτίζονται, ακόμη και η παγίδα του Φουκιδίδη αναφέρθηκε και εδώ και συζητήθηκε. Παραδείγματος χάρη ένα από, και μάλιστα αυτό το κανάλι είναι σουηδοφιλανδικό, λέει ότι στην συνάντηση Τραμπ με τον Σι Τζιπίνγκ φάνηκε ότι σχεδόν τα πάντα είναι προσπόληση. Άλλοι γράφουν ότι είχαμε αμοιβές φιλοφρονήσεις, αλλά η ουσία ήταν ελάχιστη. Και επίσης, όπως προανέφερα, γίνεται και αναφορά στην παγίδα του Θουκυβίδη.
0: Αφορά που έκανε ο Σι Τζιπίνγκ προς τον Τραμπ, ότι κοίταξε να δεις, μην παρασυρθείς και μην την πατήσεις, γιατί όπως οι Αθηναίοι την πάτησαν, θα την πατήσεις και εσύ, θα πάθουμε ζημιά και οι δυο και όλος ο κόσμος.
1: Ακριβώς, ο πρόεδρος, ναι, ο Κινέζος πρόεδρος, αναφερόμενος σε αυτή την παγίδα, αναρωτήθηκε τι μπορούν να κάνουν οι δύο χώρες ώστε να την αποφύγουν. Ενώ από την πλευρά Τραμπ η αντιμετώπιση ήταν διαφορετική. Το είδαν περισσότερο ως κάποιο είδους σύσταση παρά ως προειδοποίηση.
0: Άφηλα ο Τραμπ που έχει ο κήπος στο παλιό ανάκτορο από τον αυτοκρατόρων. Λοιπόν, εγώ είδα μια διαφορά μεγάλη με τον Πούτιν. Υπέγραψαν συμφωνίες, με τον Τραμπ δεν υπέγραψαν καμιά συμφωνία, όλο στο μιλητό ήταν και κανείς δεν ξέρει τι και πώς. Και το δεύτερο είναι ότι ο Σι Τζιπίνγκ και ο Τραμπ μίλησαν ουσιαστικά για διπολικό κόσμο, οι δυο πλέον υπερδυνάμεις. Ο Πούτιν μίλησε για πολυπολικό κόσμο, δηλαδή έβαλε και αυτό στο ποδαράκι του, είμαστε και εμείς εδώ. Για σένα αυτά ως αναλυτή τι σημαίνουν, τι διαφοροποιήσεις και τι σημαίνουν και για την Ευρώπη, βέβαια που είναι κλωτσοπατινάδα όλων πια.
1: Δεν επικεντρωθούμε, η επίσκεψη του Τραμπ νομίζω ήταν περισσότερο, εγώ δεν μπορώ να δω τι ουσιαστικό έδωσε. Είναι μέσα στο πλαίσιο του γενικότερου στυλ του Τραμπ και αυτά που βλέπουμε που μας δείχνει καθημερινά. Ήθελε να κάνει την επίσκεψη, την έκανε, επέστρεψε, τελείωσε. Νομίζω η επίσκεψη Πούτιν στο Πεκίνο έχει πιο σημαντική σημασία και το γεγονός ότι ήρθε αμέσως λίγες μέρες μετά την επιστροφή του Τραμπ είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να παραβλεφθεί. Και προφανώς ο Πούτιν θέλει να αποδείξει ότι παραμένει πιστός στον Σι Τζιπίνγκ, και ενώ το Πεκίνο από την πλευρά του τα βλέπει από μια άλλη οπτική. Συνεχίζει να χτίζει σχέσεις με χώρες και για το πιο σημαντικό για το Πεκίνο είναι αυτό που θα λέγαμε business as usual. Και από την άλλη πλευρά και οι δύο επισκέψεις, τουλάχιστον από πλευρά σουηδικής αρθρογραφίας, παρουσιάστηκαν υπό το πρίσμα της κινέζικης εξισορρόπησης, θα λέγαμε. Το Πεκίνο δηλαδή παίζει ταυτόχρονα και με την Ουάσιγκτον και με την Μόσχα, χωρίς να θυσιάζει καμία από τις δύο σχέσεις. Είναι ένας διαφορετικός παίκτης με τον οποίο θα πρέπει να μάθουμε.
0: Πλέον η συνάντηση Σι Τζιπίνγκ και Τραμπ αποκάλυψε ότι

0: η Κίνα πλέον στέκεται ισοδύναμα στο παγκόσμιο σκηνικό με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλού υπερέχει, αλλού υπολείπεται, και ότι πλέον ο Τραμπ πρέπει να ξεχάσει την αλαζονία της μονοκρατορίας του και διαμορφώνεται ένας νέος κόσμος, πόσο θα επηρεάσει την Ευρώπη και τη χώρα μας αυτό το δεδομένο?
1: Πόσο θα επηρεάσει την Ευρώπη? Η χώρα μας επηρεάζεται έτσι και αλλιώς από ό,τι επηρεάζεται και η υπόλοιπη Ευρώπη, και δεδομένης της κατάστασης της κατάστασης που βρίσκεται, επηρεάζεται ακόμη περισσότερο. Κοίταξε, η Ευρώπη έχει καταλάβει το παιχνίδι που παίζεται και μάλλον προσπαθεί να χτίσει σχέσεις πολύ πιο ασφαλείς, στενές και δυναμικές, προς αμοιβαίων συμφέρον, φυσικά με την Κίνα. Και μπορούμε να δούμε τις επισκέψεις που έγιναν στο Πεκίνο το τελευταίο διάστημα των 6 μηνών. Δεν είναι τυχαίο ότι όλοι οι ηγέτες των μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας επισκέφθηκαν την Κίνα. Αυτό δείχνει ότι, δεδομένου αυτό που είπες για την Κίνα, όχι πλέον ανερχόμενη, έχουμε μια Κίνα η οποία ανέλθει πλέον και είναι ισότιμος παίχτης και με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ακόμη περισσότερο με την Ευρώπη, πλέον πρέπει να την αντιμετωπίζουν ανάλογα προς αμοιβαίων συμφέρον. Δεν μπορούμε να γνωρίσουμε πλέον αυτή την ισχύ της Κίνας. Τη βοηθήσαμε να αναπτυχθεί γιατί έχουμε τεράστια, δεν ξέρω αν το πούμε έτσι, ευθύνη, αλλά η Ευρώπη και η Αμερική συνέβαλαν τα μάλα στην ανάπτυξη της Κίνας με την μεταφορά τεχνολογίας, την οποία οι Κινέζοι πολύ με ευφυΐα και ικανότητα αντέγραψαν και στη συνέχεια ανέπτυξαν, και αυτό κάνουν. Το βλέπουμε ήδη και στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης. Έχουν απογειωθεί. Μπορούμε να τα παραβλέψουμε εμείς αυτά? Θα πρέπει να προσαρμόσουμε και εμείς την πολιτική μας, λαμβάνοντας υπόψη αυτόν το μεγάλο πλέον παίχτη του στο παγκόσμιο γίγνεσθε.
0: Τώρα, θα ήθελα να σε ρωτήσω, ο Μητσοτάκης έμεινε μετά την ήττα του Όρμπαν ο τελευταίος πρωθυπουργός και ο μοναδικός που είναι τόσο κοντά στον Νετανιάχου. Ακόμα και τώρα, με αυτή την αθλειότητα, τη ρατσιστική συμπεριφορά σε διεθνή ύδατα, συλλάβανε τους ακτιβιστές του στολίσκου της ειρήνης και της ανθρωπιστικής βοήθειας και τους συμπεριφέρθηκαν όπως μας έδειξε στο βίντεο που τράβηξε έτσι, ο ίδιος Υπουργός Άμυνας, με τρόπο θα έλεγα σκιώτατο. Ακόμα και ο Νετανιάχου τον επέκρινε, η Μελώνη τον καταδίκασε η ίδια προσωπικά με δήλωσή της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ΙΕ, οι πάντες. Και εμείς περιμέναμε πίσω από όλους αυτούς να κάνει μια δήλωση ο Γεραπετρίτης, έτσι, στην οποία να λέει ότι πρέπει να αφαιθούν ελεύθεροι, να ακολουθεί το πρωτόκολλο και να γυρίσουν οι 17 Έλληνες μεταξύ των 200 που συνελήφθησαν. Αυτή τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης πώς την αξιολογείς εσύ? Βοηθάει το εθνικό συμφέρον? Είναι αξιοπρεπής?
1: Εγώ θα έλεγα εσύ να μου δώσει την απάντηση. Για μένα η απάντηση είναι δεδομένη. Όχι, δεν είναι καθόλου αξιοπρεπής. Αλλά εσύ ως πολιτικός και πρώην υπουργός, νομίζω μπορείς να δώσεις και καταλαβαίνεις πολύ καλύτερα από μένα τι σημαίνει και τους λόγους για τους οποίους γίνεται. Τώρα, δηλαδή, από την άλλη, έτσι, πολλοί με δύο λέξεις θέλω να πω ότι δεν μπορούμε να θυσιάζουμε. Και νομίζω δεν υπάρχει και δεν εκτιμάται και αυτό από την άλλη πλευρά. Τα πάντα υπέρ της ελληνοϊσραηλινής στρατηγικής φιλίας. Είμαστε στρατηγικοί φίλοι και εταίροι αυτή τη στιγμή. Και καλώς είμαστε. Εγώ θέλω η Ελλάδα να συνεχίσει τις σχέσεις καλές με το Ισραήλ και να τις αναπτύξει σε διάφορους τομείς.
0: Στο όνομα αυτών να αποδεχόμαστε όλες τις αθλειότητες που κάνει η κυβέρνηση Νετανιάχου?
1: Τον εξαφανιστικό που κάναμε, όπως στην περίπτωση των πλοίων που ήταν καθοδόν για τη Γάζα. Δεν νομίζω. Υπάρχει και μία, παρότι στη Realpolitik λέμε η ηθική είναι επιμέρους θέμα, υπάρχουν και κάποια όρια. Δεν νομίζω. Υπάρχει και μία διεθνής ηθική η οποία δεν μπορεί να
0: παραδείξει. Μιλάμε για το ηθικό δικαίωμα του κυπριακού λαού, για το ηθικό δικαίωμα με βάση και με το διεθνές δίκαιο της Ελλάδας στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν θα μας ακούσει κανείς. Τώρα, Θέλω να σε ρωτήσω, ποιες είναι οι νέες επιλογές ασφάλειας της Σουηδίας μετά την ένταξή της στο ΝΑΤΟ τα προηγούμενα χρόνια, που ακολούθησε βεβαίως την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Τι αμυντικό προϋπολογισμό πλέον διαμορφώνει? Ακολουθεί τη γραμμή Τραμπ για 5% όπως η Ελλάδα και άλλες χώρες, ή κινείται κοντά στη λογική του Σάντσεθ που λέει ότι εγώ θα αγοράσω όπλα? Η Σουηδία παράγει, κατασκευάζει και όπλα και πάρα πολύ υψηλή πιστότητα, όπως ξέρουμε, σε πολλά πεδία. Σε ποια κατηγορία είναι η Σουηδία, πώς το αντιμετωπίζει?
1: Θα σου απαντήσω. Ελπίζω να έχουμε χρόνο να αναφερθούμε λιγάκι και στην τελευταία απόφαση για την προμήθεια 4 φρεγατών Μπελαράκια από πλευρά Σουηδίας και για τις εκλογές που έρχονται φυσικά. Στο θέμα των στρατηγικών επιλογών της Σουηδίας, θέματα άμυνας και ασφάλειας, όπως ξέρουμε η ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ που έγινε το Μάρτιο του 24, ήταν μια ιστορική απόφαση και ήταν εγκατάλειψη, πρέπει να το δούμε, δηλαδή να μην ξεχνάμε πια τι ήταν η Σουηδία πριν από αυτό. Μιλάμε για μια εγκατάλειψη 2 αιώνων στρατιωτικής ουδετερότητας. Από τότε η χώρα, από τότε λοιπόν που μπήκε η χώρα στο ΝΑΤΟ, γιατί η Σουηδία δεν είναι μόνο απλώς, δεν ακολουθεί απλώς τις αποφάσεις συμμαχίας. Το ΝΑΤΟ για τη Σουηδία είναι ο απόλυτος εγγυητής ευρωπαϊκής και της διατλαντικής ασφάλειας. Και αυτό είναι κάτι που το επαναλαμβάνει διαρκώς η κυβέρνηση. Δηλαδή εδώ θα μπορούσαμε να πούμε το γνωστό, έχουν γίνει βασιλικότεροι του βασιλέως. Σε ό,τι αφορά τις αμυντικές δαπάνες, αυτή τη στιγμή αν δούμε το κομμάτι που αφορά την καθαυτό άμυνα, γιατί έχουμε και την συνολική άμυνα όπου συμπεριλαμβάνεται και η πολιτική άμυνα. Το κομμάτι της καθαυτό στρατιωτικής άμυνας έχει αυξηθεί σημαντικά. Από πέρυσι μέχρι φέτος είχαμε μία αύξηση της δαπάνης με 18%. Αυτή τη στιγμή φτάνει αυτό στο 2,8% ή ανάλογα πώς το βλέπουμε στο 3,1% του εθνικού εισοδήματος. Και έχουν ως στόχο να φτάσουν μέχρι το 2030, τώρα συμπλήν κάποια χρονική περίοδο, το 3,5%. Τις αμυγώς αμυντικές δαπάνες, ενώ στο σύνολο των δαπανών για την άμυνα συμπεριλαμβανομένης και της πολιτικής άμυνας να φτάσουν το 5%. Έχουν τεράστια προγράμματα προμηθειών αμυντικών συστημάτων. Τα νέα σύγχρονα τελευταίας γενιάς, δεν αναφέρομαι στο παλαιότερο τέταρτης γενιάς, αεροσκάφος Gripen, έχουν προμηθευτεί Patriot, έχουν αναπτύσσουν μεγάλες αντιντρόουν ικανότητες, έχουν προμηθευτεί, προχθές μάλιστα πάρθηκε η απόφαση, 4 φρεγάτες FDI, Μπελαρά δηλαδή, σαν τις δικές μας, οι οποίες μάλιστα εν μέρη θα εξοπλιστούν και με σουηδικά όπλα. Ένα μέρος των όπλων είναι κοινά όπως και οι δικές μας, αλλά κάποιο είδος συστήματα λόγω του εύρους της αμυντικής βιομηχανίας.
0: Και μεγάλη αμυντική βιομηχανία και κάνουν πάρα πολλές εξαγωγές και είναι και πολύ ψηλά στην κατάταξη. Συνεχίζουν.
1: Η Σουηδία έχει πάρα πολύ μεγάλη αμυντική βιομηχανία λόγω χάρη να αντιπλοϊκούς πυράβλους θα χρησιμοποιήσουν τους δικούς τους, τους RBS-15, όπως λέω, το γνωστό πύραυλο, αντιπλοϊκό πύραυλο της ΑΡΜ. Τορπίλες και πυροβόλα όπλα είναι της Μπόφορς. Κάποια άλλα συστήματα, οι πύραυλοι, αντιεροπορικοί πύραυλοι Aster-30 είναι οι ίδιοι κοινοί όπως είναι και στις δικές μας.
0: Στην Ελλάδα μόνο σφαίρες κάνουμε, τα άλλα όλα τα αγοράζουμε. Δηλαδή εμπλακούμε σε κάποια σύγκρουση και ρίξουμε τους πρώτους πυράβλους που έχουμε αγοράσει, μετά θα περιμένουν να μας στείλουν οι Γάλλοι, οι Αμερικάνοι.
1: Συνεχώς. Κάνουμε, Γιάννη, η Πυρκάλη, πολύ σημαντική και σοβαρή αυτή η βιομηχανία που ήταν το αστέρι της αμυντικής βιομηχανίας της Ελλάδας του 60, του 70, λίγο αργότερα του 80, σιγά σιγά εξαφανίστηκε και δεν υπάρχει πλέον. Τώρα είναι ένα κομμάτι από τα λεγόμενα ελληνικά αμυντικά συστήματα με τα υπολείμματα της ΕΒΟ και ό,τι άλλο υπάρχει, αλλά δεν έχουμε πλέον αμυντική βιομηχανία. Το ίδιο και η ΑΒΗ. Και η ΑΒΗ ήταν μια ικανότατη βιομηχανία η οποία έχει ευτελιστεί και δεν ξέρω, ίσως μακάρι να έχει καλή προοπτική, γιατί χωρίς την ΑΒΗ θα δυσκολεύονται να πετούν
0: τα αεροπλάνα. Να σε ρωτήσω κάτι, το είπες και εσύ προηγουμένως, η Σουηδία ετοιμάζεται να πάνε σε εκλογές. Το φθινόπωρο πότε έχουν εκλογές, βουλευτικές εκλογές. Τι γίνεται, τι λένε οι δημοσκοπήσεις, τι λέει ο κόσμος, ποιες είναι οι στρατηγικές των κομμάτων?
1: Θα σου πω, οι εκλογές είναι αμέσως μετά το καλοκαίρι, όπως το έχουμε πει και άλλη φορά, κάθε 4 χρόνια τη δεύτερη Κυριακή του Σεπτεμβρίου. Αυτή τη φορά είναι στις 13 Σεπτεμβρίου του 2026. Και επίσης εδώ το τοπίο είναι ουσιαστικά το εξής. Έχουμε δύο μπλοκ. Και αυτή τη στιγμή το αντιπολιτευτικό μπλοκ, στο οποίο είναι οι Σοσιαλδημοκράτες, το Αριστερό Κόμμα και το Κόμμα των Πρασίνων, έχει τεράστια υπεροχή. Τελευταίες δημοσκοπήσεις του δίνουν μεταξύ 52 και 54% σε αντίθεση με το άλλο μπλοκ, το κεντροδεξιό, που ανεβαίνει, που παίρνει περίπου μεταξύ 44 και 46%.
0: Δηλαδή, σε αυτό το μπλοκ το κεντροδεξιό με την ανοχή της ακροδεξιάς είναι σήμερα η κυβέρνηση.
1: Ναι, η κυβέρνηση η σημερινή στηρίζεται στην ακροδεξιά, στο κόμμα των λεγόμενων Σουηδών Δημοκρατών, οι οποίοι ναι μεν δεν συμμετέχουν στην κυβέρνηση, αλλά τη στηρίζουν. Χωρίς αυτούς τους ψήφους δεν μπορεί να σχηματιστεί η κυβέρνηση. Και μέχρι τις προπροηγούμενες εκλογές τα κόμματα της κεντροδεξιάς αρνιόντουσαν να συνεργαστούν με την ακροδεξιά, αλλά κάποια στιγμή έγινε, ας την πούμε, η υπέρβαση.
0: Και από τότε και οι θεοί πείθονται. Άλλωστε αυτό είναι σε όλη την Ευρώπη πλέον φαινόμενο. Θέλω να σε ρωτήσω, θεωρείς ότι κάπως έτσι θα είναι οι εκλογές? Και δεύτερον, απλή αναλογική έχουν στη Σουηδία από ό,τι ξέρω?
1: Απόλυτη απλή αναλογική, αλλά με πλαφόν 4%. Αλλά να σας πω, αυτό το κόμμα το ακροδεξιό, το οποίο είναι εθνικιστικό, λαϊκιστικό, έντονα αντιμεταναστευτικό, έχει ρίζες νεοναζιστικές, τώρα επιχειρεί να μαλακώσει την εικόνα του και αυτό περνάει στον κόσμο. Έτσι, σημεία που επικεντρώνει και που συνέβαλαν στην αύξηση του ήταν οι λεγόμενες εγκληματικές συμμορίες, οι πυροβολισμοί από το 2022 μέχρι τώρα, βομβιστικές υποθέσεις, επιθέσεις, θέματα ασφάλειας, και αυτό πέρασε στον κόσμο. Και αυτή τη στιγμή τα ποσοστά του δίνουν 19 με 21%, που είναι εμφανέστατα το δεύτερο μεγάλο κόμμα σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Αν αυτό παραμείνει, τότε θα είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Καταλαβαίνεις με ό,τι αυτό...
0: Ρωτήσω, αλλά θα πλειοψηφίσει όμως, ας το πω, η κέντρο αριστερή πλευρά. Στη Σουηδία αυτό που έχουμε στην Ελλάδα, οι εκβιασμοί, η εγώ ή το χάος, και πάμε σε επαναληπτικές εκλογές, άμα δεν υπάρχει δυνατότητα να σχηματιστεί αυτοδύναμη κυβέρνηση με τους πλειοψηφικούς νόμους που έχουμε. Εκεί αυτά δεν υπάρχουν, είναι μακριά από αυτούς?
1: Όχι, θα έλεγα ότι δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Εδώ εστιάζουν περισσότερο στα θέματα, στα προβλήματα και κάποιες επιθέσεις ή κάποια σχετικά αυτού του είδους, αλλά σε μικρογραφία, όχι σαν αυτά που ανέφερες. Μπορεί ανάλογα με το χαρακτήρα και το ήθος του, το στυλ του αρχηγού του κόμματος, να τα έχουμε και εδώ. Παραδείγματος χάρη, ο Πάλμε ήταν τυπική περίπτωση τέτοια. Ήταν πολύ οξύς στο λόγο του και καυτηρίαζε και έκανε επιθέσεις. Αλλά όχι ή εγώ ή το χάος, ή εμείς ή το χάος. Γιατί ξέρουν και οι μεν και οι δε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει χάος, ούτε με τους, είτε με τους μεν είτε με τους δε, ή χωρίς τους μεν ή χωρίς τους δε.
0: Τι είναι, προτεστάντες είναι στη Σουηδία, πιστεύουν σε Θεό αυτοί?
1: Δεν άκουσα.
0: Οι Σουηδοί λέω ότι είναι καθολικοί, προτεστάντες, τι είναι οι περισσότεροι.
1: Οι Σουηδοί είναι προτεστάντες, στην συντριπτική πλειοψηφία, ελάχιστη είναι.
0: Σε Θεό αυτοί πολλοί ή είναι απλώς έτσι προτεστάντες.
1: Είναι προτεστάντες, δεν θα έλεγα ότι είναι ιδιαίτερα θρήσκοι, είναι φιλελεύθεροι προτεστάντες μάλιστα, γιατί είχαν μια δική τους, να μην το πω αίρεση, αλλά ένα δικό τους κομμάτι εντός του προτεσταντισμού που ήταν ακόμη πιο φιλελεύθερο από τους Λουθεριανούς, που αναπτύχθηκε κυρίως στη Βόρεια Σουηδία. Αλλά είναι προτεστάντες.
0: Και θυμάσαι, στην Ανατολή είμαστε λίγο πιο μπρουτάλ, πιο κοντά στο Θεό είμαστε, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Είμαστε πολύ κοντά στο Θεό και το βλέπουμε αυτό καθημερινά. Άλλωστε ο Θεός μας το αποδεικνύει με πολλά παραδείγματά του. Και έχουμε και κόμματα.
0: Να φωτίσει τους ηγέτες, τους πολιτικούς, να φωτίσει τους ισχυρούς, να κάνουν καλά πράγματα, αλλά δεν βλέπω, ομπρέλα κρατάνε όλοι.
1: Κρατάνε όλοι ομπρέλα just in case, για σιγουριά, γιατί ποτέ δεν ξέρεις.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Να τελειώσουμε έτσι λίγο ευχάριστα, γιατί είναι μουντό το κλίμα, βαριά τα πράγματα πολύ και εδώ στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή μας. Καλή δύναμη, σου εύχομαι καλή συνέχεια και σε περιμένουμε Σαλονίκη.
1: Καλή συνέχεια και εσάς, να είστε καλά. Για χαρά από Στοχόλμη.
0: Φίλες και φίλοι, εδώ ολοκληρώθηκε και η σημερινή εκπομπή με τον Δημήτρη τον Καρκαμάνη, ο οποίος από παιδί έχει φύγει στη Σουηδία, έχει σπουδάσει εκεί, αλλά κάθε λίγο και λιγάκι πλέον, αφού έχει αφιπηρετήσει κιόλας, οικονομολόγος, πολιτικός επιστήμονας, έρχεται και ξανάρχεται εδώ στην γενέτειρά του, στη Θεσσαλονίκη, και μας φέρνει αυτή την πολύτιμη εμπειρία που έχει από την Σουηδία. Τον ακούσατε και τώρα πόσο χρήσιμος και ουσιαστικός είναι. Να ακούμε λίγο, να μαθαίνουμε λίγο, να καταλαβαίνουμε λίγο τι μας συμβαίνει, παιδιά. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε και η σημερινή εκπομπή μας αφορά. Κωνσταντίνου και Ελένης, έτσι. Αυτοί ήταν Ρωμαίοι, έτσι. Δεν ήταν Έλληνες, αλλά εν πάση περιπτώσει τους αγαπήσαν πολύ και μετά και έγιναν Άγιοι από πολέμαρχοι. Έγιναν Άγιοι. Αν ψάξετε λίγο την ιστορία, θα δεις από πίσω τι κουβαλάνε, αλλά εν πάση περιπτώσει έγιναν Άγιοι και μεγάλοι Άγιοι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εμείς θα είμαστε αύριο πάλι μαζί. Έτσι, αύριο πάλι μαζί, 22 του Μάη, τα γενέθλιά μου αύριο και αρκετών άλλων. Λοιπόν, πάμε τώρα στο σύντομο δελτίο ειδήσεων, το διαφημιστικό διάλειμμα και στην αθλητική μας ενημέρωση. Γεια σας.

0: Flash 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Σε ένα αυστηρό τελεσίγραφο προς το Ιράν προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις της χώρας και κυρίως το ναυτικό και η αεροπορία έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Αττική Οδό. Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο της μηχανής και στη συνέχεια έπεσε σε διερχόμενο φορτηγό με αποτέλεσμα να σκοτωθεί. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν το βράδυ της Τετάρτης ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με βασικό αντικείμενο συζήτησης τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τις διμερείς σχέσεις και ζητήματα διεθνούς ασφάλειας. Επιτείνει την ανησυχία των πολιτών η αδυναμία του κρατικού μηχανισμού να προσδιορίσει την πηγή της δυσάρεστης οσμής που κατέκλυσε την Τρίτη το λεκανοπέδιο της Αττικής. Σάλος έχει ξεσπάσει στην αντιπολίτευση με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κύριο Κωνσταντίνο Τζαβέλα, ο οποίος δεν προσήλθε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και θα αποστείλει σχετική επιστολή. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
4: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
3: Χώρο?
4: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
3: Πού πας, αγάπη μου?
4: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
6: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Oh, mamma mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
8: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι.
9: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
10: Μπάζα.
9: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
10: Μπάζα βέβαια, τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
11: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Χαίρετε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε και σήμερα. Ένα ακόμη Football Factory ξεκινά. Είστε συντονισμένοι στον Flash 99 και 4 στα FM, διαδικτυακά από όποια πλατφόρμα επιλέγετε να μας ακούσετε και βεβαίως στο Spotify λίγο μετά το φινάλε της κάθε εκπομπής. Παρέα με Γιάννη Βλάχο, Δημήτρη Τσορμπατζόγλου και Ανέστη Παπιόπουλο και η σημερινή εκπομπή. Θα πορευτούμε μέχρι τις 5.
1: Αλλά χωρίς ποστάρισμα.
0: Χωρίς ποστάρισμα.
1: Τι κάνεις, Παπιόπουλο? Δηλαδή τι κάνεις? Καθυστέρησε ο άλλος εκεί ο Πολυπράγμων. Νόμιζα ότι θα πω κάτι άλλο.
0: Πάλι θα μου πεις αργός όλο. Ναι, για πες.
1: Νόμιζα ότι θα πω κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Όχι, καθυστέρησε ο άλλος, ας πούμε, ο Πολυπράγμων. Ταξίδια αυτά, δεξιά-αριστερά, μετακινήσεις του ένα, εκπομπές πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, Sport FM, πώς θα λένε αυτά που βγαίνει, ανταποκρίσεις, γκαζέτα, μαζέτα κτλ. Καθυστέρηση. Δεν μπορεί να κάνεις μια ανάρτηση. Πες μου να κάνω εγώ.
0: Γιάννη, κάνε ανάρτηση.
1: Κάτσε να βρω τώρα τι ιδέα θα έχω να βρω, να δω τι έχει, τι έχει επικαιρότητα και να κάνω εγώ μια ανάρτηση. Για να δω τι έχει επικαιρότητα. Αταμάν, προσπαθεί να υπονομευθεί η ενότητά μας. Όλα είναι φυσιολογικά. Βλέπεις. Είδες.
0: Να υπονομευθεί η ενότητά μας. Okay.
1: Ακυρώθηκε η συνάντηση για Γιαννακόπουλο Αταμάν λίγο πιο κάτω.
0: Ακυρώθηκε.
1: Έπρεπε να έχω λίγο χρόνο παραπάνω για να δω τι ανάρτηση πάμε να κάνουμε. Κάνουμε μια τυχαία ανάρτηση. Ε?
0: Ναι.
1: Τι έχει επικαιρότητα όμως.
0: Δεν μπορείς να κάνεις και... Εκτός... Ούτε χαβαλέ δεν μπορείς να κάνεις πολύ, ρε παιδί μου.
1: Θα κάνουμε, ρε φίλε, τι να κάνουμε τώρα. Ουνάι Έμερι. Δεν πρέπει.
0: Ουνάι Έμερι.
1: Τι έχει κάνει τώρα το άτομο, έτσι.
0: Έμερι Λίγκ.
1: Πόσες φορές είπαμε το πήρε. Πέντε.
0: Πέντε στα έξι. Φοβερό. Είναι λάθος timing τώρα για το loser χαρακτήρα της Arsenal κατά τα άλλα. Να με συγχωρέσουν οι φίλοι της συγκεκριμένης ομάδας. Αλλά είναι και αυτό, ρε παιδί μου, 5 στα 6, το μοναδικό χαμένο είναι με την Arsenal.
1: Λοιπόν, και να σου πω, βρήκα τη φωτογραφία σε αυτό εδώ τώρα και θα ποστάρω εγώ λοιπόν, πώς κάνουμε ποστάρισμα, κανονικά, βάζουμε φωτογραφία,
0: Βέβαια.
1: Βάζουμε λοιπόν φωτογραφία, εδώ, τη βρήκα νομίζω, να τι, βάζουμε φωτογραφία και κάνουμε ένα σχόλιο, σωστά.
0: Σωστά.
1: Η πλάκα είναι ότι δεν έχω ξαναποστάρει. Όχι, δεν έκανα σχόλιο.
0: Μπορείς να το κάνεις και μετά, με επεξεργασία.
1: Α, μπορώ μετά.
0: Μπορείς, ναι. Αφού το ανεβάσεις, μπορείς να κάνεις επεξεργασία και να βάλεις το κείμενό σου.
1: Edit ή κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Και να κάνω το κείμενό μου, έτσι.
0: Το χαμένο τέτοιο.
1: Ναι, ρε φίλε. Αυτή είναι η μοναδική φορά θα γράψω. Που το έχασε.
0: Εν τω μεταξύ, και όταν το κερδίζει, τέτοια μούτρα έχει. Δεν είναι, δηλαδή,
1: όχι, ρε.
0: Κέρδιζε η ομάδα του 0-3 στο 75, τον έδειξε η κάμερα στον πάγκο και ήταν λες και έχανε, ρε. Και λες, ρε φίλε, ρε Έμερι, οκ, εντάξει.
1: Πόσες φορές να το κάνω,
0: Εντάξει, ναι. Ρίξα ένα χαμόγελο, είσαι 0-3 στο 75. Δεν αλλάζει αυτό. Δεν υπάρχει τρόπος. Δεν υπάρχει σφιγμός από την απέναντι πλευρά. Σούπα τελικός, Σούπα αν εξαιρέσει τις γκολάρες της Άστον Βίλα. Εντάξει τώρα, σε τελικό και το γκολ του Τίλεμανς και το γκολ του Μπουεντία είναι μαγικά. Μαγικά.
1: Γκολάρες.
0: Μαγικά. Μαγικά τελειώματα. Τιμωρία έδρας της ΑΕΚ από τη ΔΕΑΒ.
1: Αμάν.
0: Διαβάζω εγώ τώρα. αφού έλαβε υπόψη αναφορά συμβάντων αρμόδια αστυνομικής αρχής, βιντεολογικό υλικό ηλεκτρονικού συστήματος υποπτήρας αθλητικής εγκατάστασης, από τα οποία προκύπτει ότι πριν την έναρξη του αγώνα ΠΑΕ ΑΕΚ ΠΑΕ Ολυμπιακός τάδε ημερομηνία τάδε γήπεδο για την τάδε αγωνιστική του τάδε πρωταθλήματος την τάδε περίοδο, άγνωστη φίλαθλη της γηπεδούχου ομάδας, εκμεταλλευόμενη την απουσία του ιδιωτικού προσωπικού ασφαλείας security που αυτή έχει προσλάβει, κατέστρεψαν με άσκηση βίας τα τουρνικέ των θυρών 21-23 ως ανωτέρω αθλητικής εγκαταστάσεως, προκειμένου να εισέλθουν όπως και εισήλθαν τελικώς μαζικά εντός αυτής μεγάλος αριθμός εξ αυτών χωρίς έλεγχο εισιτηρίων. Μάλιστα. Αυτή είναι η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ. Η οποία, ναι. Κάποια τυπικά. Καλή σε ακρόαση ΠΑΕ ΑΕΚ αναφορικά με σοβαρό φαινόμενο βίας. Πού λέει τιμωρία, ρε παιδί. Λοιπόν. Είχε τραυματισμό δύο αστυνομικών, λέει, μεταξύ άλλων.
1: Πού ρε, σε αυτή την ιστορία.
0: Έτσι λέει.
1: Ναι. Okay. Το θέμα δεν έχει παιχνίδια τώρα, πάει για του χρόνου.
0: Ναι. Α, αποφάσισε το κλείσιμο συγκεκριμένων θυρών για μία αγωνιστική. Όχι και κλεισμένων, ναι, όλο το γήπεδο. Οκ. Okay.
1: Α, ναι.
0: Οκ. Okay. Θα κλείσουν συγκεκριμένες θύρες. Μάλιστα. Για την επόμενη σεζόν. Όπως είχε γίνει πέρυσι με τον ΠΑΟΚ, τελευταία αγωνιστική με την ΑΚ, και έπαιξε και κλεισμένων φέτος, την πρώτη αγωνιστική με την Λάρισα. Συμβαίνει και αυτό. Έτσι ως κάτι που προκύπτει τα τελευταία λεπτά. Κατά τα άλλα, είμαστε μια μέρα στην οποία και πολύ μεγάλη είδηση δεν υπάρχει. Έτσι. Δεν έχουμε δηλαδή την super wow είδηση που είναι στο επίκεντρο και όλοι συζητάνε γύρω-γύρω από αυτήν. Υπάρχουν αρκετά πραγματάκια. Υπάρχει το Final Four στο μπάσκετ, το οποίο έρχεται αύριο, είναι η ημιτελική, την Κυριακή, ο τελικός στο ΟΑΚΑ. Και υπάρχει η θεματολογία από τις ομάδες που είναι σε ήπιους τόνους αυτή την στιγμή. Δεν είμαστε δηλαδή σε κανένα, εν μέσω κανένας κυκαιώνα εξελίξεων, έτσι. Διαφωνείς?
1: Εντάξει, όχι, δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ.
0: Τι έγινε, από πού βαράει αυτό? Από πού παίζει μουσική, ρε. Όπα.
1: Τι γίνεται, ρε. Βγήκε κι ο άλλος.
0: Όχι. Άρχισε το λάπτοπ να παίζει μουσικές.
1: Από μόνο του.
0: Ναι.
1: Α, άκου να δεις. Έχει διαφημίσεις οι οποίες πετάγονται από
0: αυτό,
1: παντού.
0: Αυτό,
1: γι' αυτό,
0: αυτό.
1: Γι' αυτό σου έχω πει ποια, από ποιο browser πρέπει να μπαίνεις.
0: Ναι, ναι, ναι, μου έχεις πει.
1: Ναι, εκείνος ο browser δεν θα σου ανοίξει ποτέ, γιατί τις κλείνει.
0: Μου έχεις πει.
1: Οπότε ναι, μην αγχώνεις και πολύ. Δεν θα έχεις τέτοια θέματα. Πολλές φορές ναι, ξεπετάγονται από παντού ήχοι και λες τι γίνεται. Ναι, σωστά. Λοιπόν, με βάση τα όσα η επικαιρότητα αναμένει, τα πράγματα είναι λίγο, ναι, για την ώρα δεν έχει εμφανιστεί κάτι στον ορίζοντα. Φαντάζομαι ότι γενικώς υπάρχουν ζυμώσεις, συζητήσεις και meeting και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά σε όλες τις ομάδες. Γιατί και ο Ολυμπιακός έχει τα δικά του θέματα, έτσι δεν είναι, και ο Παναθηναϊκός έχει τα πολύ σοβαρά δικά του θέματα. Και ο ΠΑΟΚ, αφού νομίζω ότι συνήθως ο πρωταθλητής, δηλαδή η ΑΕΚ, είναι αυτός που έχει και την περισσότερη ηρεμία αυτή την περίοδο.
0: Πάντα αυτό είναι κίνδυνος, βέβαια.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Να μείνεις πίσω και να σε προλάβουν οι άλλοι. Δηλαδή ο πρωταθλητής ξεκινάει πάντα με το πλεονέκτημα της ηρεμίας, γιατί το κλίμα είναι καλό, αλλά και με τον κίνδυνο του να μην κάνει τα απαραίτητα που πρέπει για βελτίωση και να το φτάσουν οι υπόλοιποι. Mm-hmm. Να ισορροπήσουν οι υπόλοιποι, να το φτάσουν, να τον προσπεράσουν. Το βλέπουμε να συμβαίνει. Το βλέπουμε.
1: Είναι παγίδα. Πολλές φορές αυτό το πράγμα μπορεί να λειτουργήσει αντίθετα, ναι, όπως το λες.
0: Εφησυχαστικά.
1: Ο εφησυχασμός.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, ο εφησυχασμός και να σου δημιουργήσει πολύ σοβαρό πρόβλημα στη διάρκεια του προγραμματισμού σου. Βέβαια, τώρα εκεί φαίνεται ότι η ΑΕΚ δεν θέλει πολλά πράγματα, έτσι δεν είναι. Δεν χρειάζεται πολλές προσθήκες η ΑΕΚ.
0: Προσθήκες στο ρόστερ που έχει, όχι. Απλά το θέμα είναι να διατηρήσει και το ρόστερ της.
1: Γιατί κινδυνεύουν κάποιοι παίκτες?
0: Ξέρω εγώ, όταν έχεις το Γιώβιτς που είναι 27-28 χρονών, μπορείς να είσαι σίγουρος ότι θα τον κρατήσεις παρότι έχει συμβόλαιο. Ότι δεν θα έρθουν ομάδες από ευρωπαϊκό επίπεδο να το δελεάσουν με τέτοιο τρόπο που να θέλει να φύγει, να πιέσει. Το αναφέρω ως παράδειγμα, δεν ξέρω. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο ή αν πρόκειται να συμβεί κάτι τέτοιο.
1: Κοίταξε, αυτό μπορεί να συμβαίνει σε αρκετές ομάδες.
0: Σε όλες τις ομάδες μπορεί να συμβεί. Σε όλες τις ομάδες μπορεί να συμβεί.
1: Το θέμα είναι μετά τι δυναμική έχεις, τι πειθό έχεις και πόσο καλά μπορεί να περνάει εδώ που είναι. Διάβασα ότι η οικογένειά του πολύ ευχαριστημένη. Βέβαια, αυτό πολλές φορές είναι και, ξέρεις, πώς να το πω, ένα επικοινωνιακό τρίκ. Αλλά όλοι. Γιατί δεν είχε προβλήματα και με τον Πινέδα η ΑΕΚ τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είχε αντιστοίχω τέτοιου είδου προβλήματα. Ότι ο Πινέδα συνεχώ εμφανιζόταν στην πόρτα τη εξόδου με προτάσει για αυτόν.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Σαφώ και μπορεί να ισχύει κάτι τέτοιο. Αλλά ω δομή φαίνεται να χρειάζεται τι λιγότερε προσθήκε από ότι ίσω οι υπόλοιποι και λόγω ενό βάθου που έχει. Αλλά και λόγω ότι και οι ηλικίες της είναι σχετικά καλές. Βέβαια, ναι, θα χρειαστεί λιγότερες προσθήκες. Ναι, τώρα που το σκέφτομαι ξανά, λιγότερες προσθήκες. Βέβαια, να ξαναπούμε ότι όλα αυτά κρίνονται και με βάση το αποτέλεσμα. Έτσι. Δηλαδή, δεν θα αμφισβητούταν κάποιοι ποδοσφαιριστές, π.χ. του ΠΑΟΚ ή του Παναθηναϊκού ή και του Ολυμπιακού, αν μια από αυτές τις ομάδες είχε επιτυχημένη χρονιά. Με την ίδια απόδοση ίσως των παικτών. Ή, εν πάση περιπτώσει, αν όχι με την ίδια απόδοση, περίπου με το ίδιο, με το ίδιο έτσι, πώς να το πω, με την ίδια εικόνα την οποία μπορεί να είχαν και τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά αυτό πολλές φορές παίζει ρόλο. Τώρα θετικό, σωστό, λάθος, δεν ξέρω το πώς θα τον αξιολογήσει τον καθένα. Αλλά για παράδειγμα, αν δεν έπαιρνε η ΑΕΚ, λέμε το πρωτάθλημα, δεν θα υπήρχε αμφισβήτηση για κάποιους από το ρόστερ της. Σίγουρα θα υπήρχε. Που δεν θα υπάρχει τώρα γιατί έκλεισε ιδανικά η χρονιά. Και βέβαια αυτό είναι και στις παγίδες που είπες πριν. Ότι μπορείς εύκολα να παρασυρθείς από κάτι τέτοιο. Απ' την άλλη και οι υπόλοιπες ομάδες που ολοκλήρωσαν τη χρονιά όχι με τον τρόπο που θα ήθελαν. Αν ήταν διαφορετικά τα δεδομένα θα ήταν διαφορετική και η κρίση. Καμιά φορά δηλαδή το αποτέλεσμα είναι αυτό που μας παρασύρει, θετικά ή αρνητικά. Θετικά ή αρνητικά. Για όλους τους υπόλοιπους και για αυτούς ακόμα περισσότερο.
0: Φίλος έστειλε μήνυμα πριν κάνει το post up the villa για ανάρτηση και είναι ο φίλος ο οποίος γράφει και το πρώτο σχόλιο στο τέτοιο, στο Viber.
1: Ναι, ναι, το βλέπω σωστά, ναι.
0: Πριν κάνεις
1: το από δε βίλα λέμε. Ναι, ναι. Όπου ο τρομερό είναι. Τρομερό, θα μου πεις άνθρωποι, δεν είναι και αυτοί ρε παιδί μου. Εντάξει, απλά τους έχουμε μάθει διαφορετικώς. Ότι ο πρίγκιπας. Γουίλιαμ, Γουίλιαμ είναι αυτός. Ο τρόπος που πανηγύριζε τη νίκη της ομάδος του. Και όχι μόνο αυτή, και άλλη φορά. Και έβλεπα και ένα από τα προηγούμενα παιχνίδια. Γιατί τον δείχνει συνέχεια, τον δείχνουν συνέχεια οι κάμερες. Πώς το ποδόσφαιρο, είτε είσαι βασιλιάς. Είτε είσαι, πώς να το πω τώρα, τι να πω, ένας απλός εργαζόμενος, είτε είσαι γιατρός, είτε είσαι ασθενής, είτε είσαι καθηγητής, είτε είσαι μαθητής, είτε είσαι πυρηνικός φυσικός, είτε είσαι ξυλουργός. Στο ποδόσφαιρο τα συναισθήματα σε κάνουν ακριβώς το ίδιο, έτσι. Και στον αθλητισμό γενικότερα, ποδόσφαιρο ακόμη περισσότερο. Και νομίζω αυτή είναι και η μεγάλη επιτυχία του ποδοσφαίρου, γι' αυτό βρίσκεται συνεχώς. Σε αυτό το επίπεδο που βρίσκεται. Γιατί όλοι γινόμαστε ένα εκείνες τις στιγμές, τις ωραίες στιγμές, τον γκολ. Και όχι μόνο τον γκολ, αλλά και των στιγμών της δυσκολίας, της στεναχώριας, του προβληματισμού κτλ. Αυτά. Καλά τα είπαμε.
0: Έχει γεμίσει.
1: Τον... Τι?
0: Έχει γεμίσει. Ό,τι χαζομάρα υπάρχει, ναι, με την Arsenal στα social media, την έχω δει ρε παιδί μου τις τελευταίες ημέρες. Τώρα πέταξε μπροστά μου έναν τύπο ο οποίος με μία ζάχαρη είναι αυτό. Τέτοιου είδους σκόνη, μην πάει ο νους μας το κακό. Mm. Σε ζάχαρη παραπέμπει, γιατί είναι χοντρή η κόκκι δηλαδή. Mm. Έφτιαξε το σήμα της Arsenal. Πω, τι λέει ρε παιδί μου. Φοβερά πράγματα. Φοβερά πράγματα.
1: Κοίταξε, δεν πιάσαμε την κουβέντα καθόλου αυτή για την Arsenal χθες. Έβλεπα κάπου τις θέσεις που κατέλαβε η Arsenal του Αρτέτα. Θα το βρω τώρα και θα σου το πω. Από τη στιγμή που ο Αρτέτα ανέλαβε την ομάδα, τι θέσεις καταλάμβανε κάθε χρόνο η Arsenal. Και βέβαια μιλούσαν για την υπομονή η οποία στο τέλος ας πούμε, της μέρας έφερε αυτό που έφερε, ένα τίτλο. Τώρα τον έφερε νωρίς, τον έφερε αργά, Εντάξει, δεν ξέρω, ο καθένας μπορεί να κρίνει από μόνος του. Λοιπόν, πάμε να δούμε πού είναι ο Αρτέτα. Δεν είναι εδώ. Εδώ είναι ο Αρτέτα. Όχι, εδώ είναι, δεν είναι ο Αρτέτα. Ναι, έχει και τόσα, πώς τα λένε αυτά τα... Οκ, δεν το βρίσκω. Τι θέση κατέλαβε λοιπόν τα τελευταία χρόνια η Arsenal από τότε που ξεκίνησε ο Αρτέτα? Τις δύο πρώτες χρονιές νομίζω ήταν 8η και 8η. Σωστά?
0: Δεν ήταν το 8η... έχω. Εσύ θα μου
1: δεν
0: πεις.
1: Δεν το έχεις. Περίμενε λίγο, θα το βρω.
0: Πρώτες δύο χρονιές του Αρτέτα στην Arsenal ήταν 8η και 8η.
1: Ναι, ήταν 8η και 8η. Οι δύο πρώτες χρονιές. Λοιπόν, πού είναι ρε φίλε? Το βλέπα χθες, νομίζω ότι το κράτησα, αλλά από ό,τι βλέπω, μάλλον δεν το κράτησα. Ένα ωραίο θέμα είναι πώς ήταν ο κόσμος την τελευταία φορά που η Arsenal πήρε το πρωτάθλημα.
0: Καλά, εντάξει.
1: Το είδες.
0: Δεν το είδα, αλλά ξέρω πότε πήρε το τελευταίο πρωτάθλημα.
1: Θα σου πω. Ναι. Το Facebook λέει δεν υπήρχε καν.
0: Υπήρχε.
1: Έτσι λέει, το Facebook δεν
0: το
1: υπήρχε.
0: Το Facebook καν. Φτιάχτηκε το 4 το τελευταίο πρωτάθλημα. Α, ναι. Να φτιάχτηκε.
1: Το Facebook δεν υπήρχε καν.
0: Μετά το πρωτάθλημα δηλαδή. Την ίδια χρονιά, αλλά πιο μετά. Ναι, οκ. Okay.
1: Ο Μέση δεν είχε κάνει ακόμη ντεμπούτο με την πρώτη ομάδα της Μπάρτσα.
0: Ωραίο.
1: Τα iPhone δεν είχαν εφευρεθεί.
0: Τέλειο.
1: Ο Harry Potter δεν είχε ολοκληρωθεί ούτε καν στα βιβλία. TikTok και Instagram λέει ήταν επιστημονική φαντασία. Ο Ντόναλτ Τραμπ ήταν απλώς τηλεοπτικός star σε μια εκπομπή εκεί, δεν ξέρω σε ποιο κανάλι. Άμα τον δεις δεν το γνωρίσεις. Η Ελλάδα ετοιμαζόταν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτό είναι το πιο κοντινό που μου φέρνει η εικόνα.
0: Δεν είχε πάρει το Netflix... Euro.
1: Δεν το είχε πάρει το Euro, το έχει τελευταίο. Το Netflix έστελνε ακόμη DVD με το ταχυδρομείο. Αυτό δεν το θυμάμαι.
0: Το Netflix νομίζω είναι από το 98-99, κάτι τέτοιο.
1: Και θυμάσαι να έχει γίνει κάτι τέτοιο?
0: Όχι.
1: Σαν αυτό που λέει.
0: Ξέρω ότι το Netflix υπήρχε τότε, αλλά το έχω μάθει σχετικά πρόσφατα. Δηλαδή σε ένα βίντεο για την ιστορία του Netflix, ότι ξεκινάει η ιστορία του πολύ διαφορετικά από αυτό που την έχουμε σήμερα στο μυαλό μας.
1: Βλέπουμε τώρα,
0: μια πλατφόρμα συνδρομητική, ναι.
1: Ναι.
0: Ότι έτσι εξελίχθηκε.
1: Και έχει έναν τύπο εδώ, με φακέλους κόκκινους,
0: ναι,
1: που μάλλον στέλνουν τις ταινίες, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ξέρω τι άλλο. Και τέλος, η Ελλάδα ετοιμαζόταν με συγκρατημένη αισιοδοξία για το γύρο του 2004. Σε παρένθεση, τελικά το πήραμε.
0: Εντάξει, μπορείς να βρεις πάρα πολλά πράγματα, έτσι. Ήτανε φτωχή η Manchester City. Ήτανε φτωχή η Paris Saint-Germain. Δεν υπήρχε... πώς το λένε, το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας δεν το ήξερε κανείς. Δηλαδή,
1: σωστά,
0: γύρω από το ποδόσφαιρο μπορείς να βρεις πάρα πολλά πράγματα για το πόσο διαφορετικό ήταν ο κόσμος τότε.
1: Σωστά.
0: Και τώρα. Ναι.
1: Έχει... Σωστά, έχεις δίκιο.
0: Πολύ μεγάλες διαφορές. Πολύ μεγάλες διαφορές.
1: Ωραία είναι αυτά για να θυμάστε τι έχει συμβεί στο παρελθόν. Γι' αυτό το λέω, έτσι. Ότι με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, σε φέρνει πίσω στο τι έχει συμβεί στο παρελθόν και τα έχουμε λίγο ξεπεράσει. Λοιπόν, δεν βρίσκω τις θέσεις της Arsenal, αλλά μπορώ να τις βρω με άλλο τρόπο. Αυτό ήταν όμως ένα ωραίο θεματάκι.
0: Άκου τι στέλνει τώρα ο Villager. Ο φίλος ο Villager που στέλνει. Είπε, ναι, για Up the Villa. Κάτσε, βασικά θέλει να διαβαστεί αυτό. Μην έχει καμιά σημείωση μέσα, γιατί... Ναι. Ήρθα, λέει, στην Αγγλία το 2012. Τότε ο Τζατζαράς είχε το Fat Games στο Facebook. Πήγα λοιπόν στο Villa Park για φωτορεπορτάζ και έγραψα ένα κείμενο για το Fat Games το οποίο ο Νίκος δημοσίευσε. Ήταν η χρονιά πριν τον υποβασμό. Από τότε και με την παρότριση ενός Άγγλου φίλου έγινα εγώ Villa και εκείνος ΠΑΟΚ. Ωραίο.
1: Τι λες, φίλε, ωραίο. Τι ωραία ιστορία.
0: Ωραία ιστορία.
1: Πραγματικά, ωραία ιστορία.
0: Στο Zoo και στο MSN μιλούσαμε πριν το MSN της Μπάρτσα. Λέει ο φίλος ο Ηλίας. Για το 2004.
1: Στο MSN.
0: Ναι. Στο MSN.
1: Ωρε φίλε, τι μας έπρεπε να τα θυμηθούμε όλα.
0: Όντως έστελνε DVD, στο online ανέβαζε μόνο σειρές. Για τις ταινίες σε DVD έπρεπε να πληρώσεις παραπάνω.
1: Ναι. Ναι, οκ. Okay.
0: Όλα αυτά το 2004.
1: Ούτε καν. Δεν το θυμάμαι καν. Δεν θυμάμαι καν πώς ήταν. Δηλαδή τώρα όταν το είδα αυτό, δεν είχα την αίσθηση ότι αυτό έχει συμβεί, ας πούμε. Τα τελευταία... Ούτε δεν μπορούσα να το Ίσως μου διέφυγε, δεν ξέρω. Ίσως μου είχε διαφύγει.
0: Είναι 22 χρόνια, φίλε.
1: Ξέρω, έστελνε και.
0: Είναι 22 χρόνια.
1: 22 χρόνια, ναι. Ναι.
0: Δηλαδή ο σημερινός 20χρονος δεν έχει ζήσει την.
1: Είναι φοβερό.
0: Την Arsenal πρωταθλήτρια. Εγώ που είμαι 28 δεν θυμάμαι και τόσο το 4. Από εκεί, από το γύρο της Ελλάδας ξεκινάνε οι μνήμες μου. Τώρα οι καθαρά ποδοσφαιρικές μνήμες ξεκινάνε από το 2006. Το έχουμε εκεί με τον τελικό, πάλι Arsenal εμπλέκεται, αλλά με την Μπαρσελόνα στο Champions League που το πήρε η Μπάρτσα.
1: Ο Αρτέτα πότε πήγε στην Arsenal?
0: Δεν θυμάμαι χρονιά, ξέρω ότι μετά το Βενγκέρ ήταν Unai Emery και Αρτέτα. Δηλαδή η Arsenal άλλαξε δύο προπονητές μόνο από την τεράστια εποχή του Βενγκέρ.
1: Δηλαδή η Arsenal στα τελευταία 40 χρόνια, κάπως έτσι να το πούμε, έχει αλλάξει τρεις προπονητές.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Ναι, ναι. Το 19 έχασε ο Emery το Europa. Να ξεχνάω κάτι, ναι. Γιατί 6 χρόνια δεν είναι. 7 χρόνια ο Αρτέτα. Κάτσε να δούμε από πότε είναι. Αυτό μπορούμε να το βρούμε εύκολα.
1: Θα δούμε, ρε φίλε.
0: Αρτέτα.
1: Ο Αρτέτα είναι προπονητής στην Arsenal από το 2019.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Τι λέει, ρε φίλε.
1: Βέβαια.
0: Βέβαια. Έχει 7 χρόνια δηλαδή. Όχι 7, από το 19. Δεκέμβρη του 19, 6,5 χρόνια.
1: Παίρνει την Arsenal έκτη την πρώτη χρονιά και βγαίνει. Κάτσε λίγο, 18-19 είπαμε, έτσι το 19 αναλαμβάνει, άρα το 19-20 είναι η πρώτη του χρονιά, σωστά? Σωστά, ναι. Αναλαμβάνει το καλοκαίρι του 19. Παίρνει την Arsenal πέμπτη.
0: Όχι καλοκαίρι, Δεκέμβρη 19.
1: Α, Δεκέμβρη 19.
0: Ναι.
1: Τερματίζει 8ος τη σεζόν 19-20, τερματίζει 8ος με την Arsenal. Με πρωταθλήτρια εκείνη τη χρονιά, τη Liverpool. Το 20-21 ξανατερματίζει 8ος. Με πρωταθλήτρια εκείνη τη χρονιά την. Μας αργεί το transfer market να φορτώσει.
0: City έχει άλλη τα τελευταία χρόνια άλλη ομάδα πρωτάθλημα από City και Liverpool.
1: Όχι, νομίζω δεν έχει άλλος.
0: Δεν πρέπει.
1: Αυτοί οι δυο εναλλασσόταν. Με πρωταθλήτρια το 20 τη City. Η Arsenal ξανά 8η, εκτός Ευρώπης, έτσι. Δηλαδή έχει δύο χρονιές οι πρώτες του. Που μένει και εκτός Ευρώπης.
0: Και Αρτέτα ό,τι είχε ανέβει πάνω στο Emirates.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Είναι πέμπτος.
0: Αν δεν έχει ανέβει πάνω, ήταν hashtag, το συζητούσε ο κόσμος. Mm-hmm. Έχει δεχτεί πολύ έντονη κριτική και έχει ζητήσει πολύ επιτακτικά ο κόσμος την απομάκρυνσή του. Ότι ναι, οκ, okay, καλός χρυσός, αλλά δεν μπορεί να μας πάει εκεί που θέλουμε. Είναι απλά να μας διατηρήσει σε ένα καλό επίπεδο. Με αυτό περισσότερο, είναι. Όχι να το χρεώνω ως κακό προπονητή ή κάτι τέτοιο.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι λόγω και του προφίλ του,
0: 350 μάτς στην Arsenal,
1: Είναι πέμπτος στη σεζόν 21-22. Είναι πέμπτος. Τη σεζόν 22-23 είναι δεύτερος. 5 βαθμούς πίσω από την Arsenal, από την City. Τη σεζόν 23-24 ξανά είναι δεύτερος, χωρίς να τα ανοίξω. Δεύτερος δεν βγαίνει συνέχεια. Βγαίνει ξανά δεύτερος, 2 βαθμούς πίσω από τη City, η οποία κάνει το treble εκείνη τη χρονιά, το 23-24. Το 24-25 ξαναβγαίνει δεύτερος, ναι, με διαφορά βαθμών.
0: Το πειράνε τα Liverpool.
1: Αρκετή,
0: ναι,
1: ναι. 10 βαθμούς διαφορά από τη Liverpool, ναι. Και το 25-26
0: παίρνει το πρωτάθλημα.
1: Το κατακτά. Έχει δηλαδή.
0: Για έναν άνθρωπο ο οποίος, αν το πάμε και λίγο πιο μακριά, από το καλοκαίρι του 2011 που πηγαίνει στην Arsenal ως ποδοσφαιριστής από την Everton, μέχρι σήμερα έχει λείψει από την Arsenal 3 χρόνια που πήγε ως βοηθός του Pep στη City.
1: Του Pep στη City.
0: 16 με 19.
1: Ναι. Το λες και ένα σημαντικό. Δηλαδή μετά το Wenger, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, εντάξει, τους πιο παλιούς δεν τους θυμάμαι τώρα. Μπορεί να βγει κανένας οπαδός, φίλος της Arsenal και να μας αναλύσει περισσότερο, να μας πει περισσότερα πράγματα. Αλλά μετά τον Αρσέν Βενγκέρ, νομίζω ότι.
0: 12 χρόνια τα τελευταία 15 είναι στην ομάδα. Μεγάλο διάστημα.
1: Ναι.
0: Πολύ μεγάλο διάστημα. Και ως παίκτης και ως προπονητής. Λοιπόν, φτάσαμε 3:34. Πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, να επιστρέψουμε και με Δημήτρη Τσορβατζόγλου, να βάλουμε όλα μας τα θέματα σε μία σειρά και να πορευτούμε με το σημερινό μας Football Factory μέχρι τις 5 εδώ στον Flash.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελής και Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Εγώ είμαι impressionistas. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
6: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
7: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
8: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
9: Και νέο κατάστημα Espressionist, 12 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
10: Θεσσαλονίκη Street Food Festival, 20 με 24 Μαΐου. Ο γαστρονομικός θεσμός της πόλης επιστρέφει για ένατη χρονιά, γεμάτος φαγητό, events και μουσική. Περισσότερα από 20 food kiosks και 5 ρεστέριας και μουσικές από εισβολέας band, Tough Lathos, Hat Trick, Banda Etopica, Χαΐνιδες, Social Waste, Xenon και DJ Squeezy. Θεσσαλονίκη Street Food Festival, 20 με 24 Μαΐου, στη Δέρθιελ Expo. Εισιτήρια προπολούνται στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
11: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
14: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
15: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Λέει ο Αρτή τώρα στο διάλειμμα και ομολογώ ότι δεν το ήξερα. Ο Αρτή με ενημέρωσε. Γνωρίζατε, λέει, ότι η Αίγυπτος φέτος πάει στο Μουντιάλ με προπονητή τον Χωσάμ Χασάν.
1: Κάτι θυμόμαστε.
0: Α, το θυμόσαστε.

0: στην 1η του Οκτώβρη του 96.
1: Ναι.
0: Πρώτη του
1: στα μείον μου ήμουνα, ναι.
0: Οκτώβρη του 90, του 96 στα μείον ήσουνα. Και και έδωσε την ομάδα στον Έμερι, δηλαδή αποχώρησε στις 13 Μαΐ του 2018. Δηλαδή αυτά τι είναι, 22.
1: Άρα ένα χρόνο έκανε ο Έμερι στην Άρσεναλ 20... για να πάει ο Αρτέτα. Γίνεται ακόμη πιο...
0: Λιγότερο.
1: Λιγότερο τόσο, ρε παιδί μου.
0: Όχι, δεν έκανε λιγότερο, όχι, όχι, περισσότερο. 1,5
1: Α, ναι,
0: χρόνο,
1: μέχρι το Δεκέμβρη που πήγε ο Αρτέτα, σωστά, σωστά.
0: Το Νοέμβρη, ναι.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, 1 Οκτώβρη του 96, Δημήτρη, κάντε το ρε πώς το κάνεις, και 4 και 18, 22. Mm-hmm. 22 χρόνια λοιπόν, ο Αρσέν Βενγκέρ έπαιξε, κάθεστε, 1235 παιχνίδια. 1235 παιχνίδια, έχοντας 707 νίκες, 280 ισοπαλίες και 248 ήττες. Δηλαδή 248 φορές πήγε σπίτι κατσουφιασμένος από ήττα. 2156 είναι τα γκολ που πέτυχε και 1147 αυτά που δέχθηκε η Arsenal με το Wenger. Πήρε Premier League το 97-98, το 2001-2002 και το 2003-2004. Πήρε το κύπελο το 98, το 2, το 3, το 5, το 14, το 15, το 17. Πήρε και το charity, πώς το λένε, Community Shield. Δεν πήρε ευρωπαϊκό. Έχασε εκείνο τον τελικό από την Μπάρτσα.
1: Το 6.
0: Δεν έχει πάρει ευρωπαϊκό τίτλο. Αναλαμβάνει Unai Emery το Μάρτιο του 18, το Μάιο του 18 και μένει μέχρι τον Νοέμβρη του 19, 29 Νοεμβρίου. Για 20 μέρες, 6 μάτς, κουτσάρει ο Φρέντι Λιούμπερκ, ο οποίος ήταν βοηθός του Έμερι, λέει, εκείνο το διάστημα, και κουτσάρει για 6 παιχνίδια. Και αναλαμβάνει ο Αρτέτα στις 22 Δεκεμβρίου του 19. Δηλαδή η Arsenal από το 1996 μέχρι το 2026, πόσα είναι αυτά τώρα, 30,
1: ναι.
0: Καλά τα λέω.
1: Ναι, ναι.
0: 30 χρόνια έχει 3 προπονητές, ας το πούμε υπηρεσιακό.
1: Σε για 30 χρόνια. Να βλέπετε την Arsenal ή να ακούτε το ένθετο Arsenal στο Football Factory με το στομαχάκι σας ευτυχισμένο, θα επιλέξετε την πίτσα Ράφαελ με τα 4 καταστήματά της σε Πολύχνη, Εύοσμο, Τούμπα, Καλαμαριά. Τις υπηρεσίες της για delivery, για takeaway, για να την απολαύσετε σε οποιοδήποτε από τα μαγαζιά της με το εξαιρετικό μενού της, ολόφρεσκα υλικά σε όλα τα γεύματα και βεβαίως με γεύσεις μοναδικές. Τώρα, για να εξασφαλίσετε ότι το στομαχάκι σας θα είναι ευτυχισμένο στο δικό σας χώρο, έτσι, και ότι θα είστε γενικά χαρούμενοι δηλαδή και κάτω από μία στέγη, επιλέγετε το Artemis Real Estate. Για αγορά, για πώληση, για ενοικίαση ακινήτου, για ό,τι επιθυμείτε, arealestate.gr με τις επιλογές που θα βρείτε και υπάρχουν ήδη στο site, με τη σύνδετη αναζήτηση στα φίλτρα για να ορίσετε τι ψάχνετε εσείς να φέρετε πιο κοντά στα μέτρα σας, το τι ψάχνετε με τον τύπο, την πόλη, την περιοχή, τα δωμάτια, τα υπνοδωμάτια, το εύρος τιμής. Εξυπηρέτηση εδώ Θεσσαλονίκη από τα περιοχή 77 στις Σικές και στη Βουλγαρία στη Σόφια στο Millennium Center. Arsenal, μας ανάγκασε και Arsenal να μιλήσουμε για αυτήν πολύ.
2: Με την Arsenal είναι η μόνη ομάδα από την ο Emery έχασε τρόπαιο από την Arsenal ή κέρδισε, τι έκανε?
1: Μόνο με την Arsenal έχει χάσει Europa League.
2: Μόνο με την Arsenal έχει χάσει Europa League.
1: Όχι από την Arsenal, ως προπονητής Arsenal.
2: Αυτά είναι. Αυτά είναι. Και όμως φέτος πήρε πρωτάθλημα και η Arsenal. Το ζήσαμε και αυτό. Σήμερα τι έχουμε?
1: Έχουμε
2: προετοιμασία για Ευρωλίγκα.
1: Κουλιεράκι έχουμε, φίλε, σήμερα.
2: Α, παίζει.
1: Προετοιμασία Ευρωλίγκα αύριο. Σήμερα έχουμε κουλιεράκι. 9.30. Θα σου έλεγα ότι έχουμε και ελληνικά παιχνίδια, αλλά δεν έχουν ενδιαφέρον. 6 ώρα Ατρόμητος Πανσεραϊκός, 7 η ώρα Κηφισιά Λάρισα, 7 η ώρα Πανετολικός Αστέρας.
2: Α, ούτε καν τις ίδιες ώρες, ε.
1: Αλλά υπάρχει. Για ποιο λόγο. Αλλά υπάρχει 9.30 το Wolfsburg Paderborn. Πρώτο παιχνίδι για την παραμονή της Wolfsburg ή την άνοδο της Paderborn στην μεγάλη κατηγορία της Γερμανίας.
2: Ας κάνω μια αναδιάρθρωση και εκεί, γιατί κάνω μια...

0: Αναδιάρθρωση, ε. Αναδιάρθρωση.
1: Και... να μην πέφτει κανείς να...
0: Και τζόλι έχει σήμερα.
2: Ας την κάνουμε κλειστή λίγκα.
0: Κλειστή λίγκα.
2: Πώς είναι στην Αργεντινή που είναι 30 ομάδες και εκεί παίζουν όλοι με όλους.
0: Με συμβόλαιο δηλαδή να, να μπαίνουν στη λίγκα.
2: Όχι, ποιος θέλει να παίξει. Πιστεύεις ότι υπάρχουν πολλές ομάδες που θέλουν να μπλέξουν? Γιατί άμα μπει σε μια τέτοια διαδικασία πρέπει να έχεις και κάποιες προϋποθέσεις. Βάλε 30 ομάδες εκεί όλες μαζί.
0: Κοίτα,
2: κάντε μια
0: το, να είσαι, το να είσαι σε μια κλειστή λίγκα η οποία δεν έχει υποβιβασμούς, δεν δίνει μια μεγαλύτερη ασφάλεια στον επιχειρηματία που θέλει να βάλει τα λεφτά του στο ποδόσφαιρο, θα φτιάξω μια ομάδα που όμως αν αποτύχω και τερματίσω τελευταίος δεν θα πάνε όλα μου τα λεφτά στον κάδο. Γιατί θα πέσω
1: τι
0: κατηγορία.
1: Γίνεται μέσα στη χρονιά, τι κίνητρο έχεις μέσα στη χρονιά?
0: Για τους τελευταίους.
1: Για τους τελευταίους, για τους μεσαίους, για τους... για όλους.
0: Τι κίνητρο υπάρχει στους τελευταίους Ευρωλίγκας, που είναι κλειστή η λίγα στο μπάσκετ? Εκεί βέβαια είναι πιο κοντά οι βαθμολογίες, θεωρητικά. Με το...
1: είναι παράδειγμα προς μίμηση.
0: Μπα όχι. Άμα ήταν θα χαιρόμασταν με το που πήγε να γίνει η Ευρωπαϊκή Super League ποδοσφαιρικά.
1: Mm-hmm. Περιμένουμε αυτό το συμβούλιο να ακούσουμε επιχειρήματα. Ποιοι είναι οι λόγοι ποδοσφαιρικοί, αν υπάρχουν. Προφανώς δεν είναι απλά τα πράγματα για να ψηφιστεί κάτι τέτοιο για την αμέσως επόμενη σεζόν, χωρίς να υποβιβάζεται κανείς. Πάρα πολλά τα ερωτήματα και προς το παρόν δεν υπάρχουν απαντήσεις. Μετά από χρόνια βρέθηκε ένα σύστημα το οποίο, εντάξει, δεν είναι το τέλειο, γιατί δεν υπάρχει και τέλειο. Τώρα μετά από χρόνια οι πιο πολλοί το αποθεώνουν. Υπάρχουν και εκείνοι που ψάχνουν και άλλες λύσεις, να αυξηθούν οι ομάδες και κυρίως από την περιφέρεια, αν γίνεται κάτι τέτοιο. Αλλά υπάρχουν και κανονισμοί. Υπάρχουν και κανονισμοί που πρέπει να τηρούνται. Και οι όποιες αλλαγές... να αποφασίζονται από νωρίς και όχι για την επόμενη σεζόν, αλλά από την μεθεπόμενη.
0: Τώρα το να αλλάξεις τόσο άμεσα κάτι γίνεται, δεν γίνεται, παιδιά. Δηλαδή, πώς θα μπορούσε να συμβεί αυτό, να μην πέσουν οι ομάδες που υποβιβάστηκαν και να ανέβουν αυτές που ανέβηκαν, για να πάει από 14 σε 16.
1: Ναι. Δεν ξέρω.
2: Και γιατί να μείνουν αυτές που υποβιβάστηκαν και να μην ανέβουν αυτές.
1: Έτσι.
2: Που ήταν στις επόμενες θέσεις.
1: Έτσι.
2: Ποιος το κρίνει? Ρε φίλε, την έχασες την κατηγορία. Εσύ δεν την έχασες? Δεν την έχασες την κατηγορία. Γιατί να μείνεις? Θες να κάνεις αναδιάρθρωση. Μαζί σου. Που δεν
1: να γίνουν παράζ.
2: Αλλά μαζί σου. Βρες έναν τρόπο που να μην αδικήσει και τους από κάτω. Γιατί δηλαδή να μην βγει? Ποιος ήταν εδώ, η Καρδίτσα, η Νίκη Βόλου ή από κάτω
1: ο
2: Πανιόνιος? Γιατί να μην βγουν αυτοί? Και να σωθούν αυτοί που πέσαν. Βρες έναν τρόπο. Αν θες να πας σε ένα διάρθρωση, που για μένα δεν. Για μένα το πρόβλημα το πρόβλημα αυτής της διαδικασίας είναι αυτά τα play-off του 5-8. Για μένα αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Φυσικά.
2: Αυτής της μορφής του πρωταθλήματος που έχουμε τώρα.
1: Και αν υπάρχει κάποια είναι άλλη ιδέα,
2: είναι το 5-8.
1: Έτσι ώστε να... πώς το πω, να εξαλειφθεί αυτό το ζήτημα, δεν είναι απλό. Δεν είναι απλό. Τι να πάμε σε μεγαλύτερα play-off για τον πρωταθλητή? Και αυτό δεν. Να πάμε σε μεγαλύτερα play-out και αυτό μετά θα έχει πάρα πολλούς αδιάφορους. Για το λέμε, τέλειο σύστημα δεν υπάρχει. Από τη στιγμή που μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία εμείς, τώρα το τέλειο σύστημα, εντάξει, για προηγμένες χώρες που έχουν δυνατές ομάδες είναι μια φορά, δύο φορές με τον καθένα να παίζεις, εντάξει, είναι λογικό.
0: Εντάξει, αυτό είναι το ιδανικό.
1: Ναι, να έχεις 18 ομάδες, 18 να υπάρχει ανταγωνισμός, ναι. Να έχουμε προϋποθέσεις πολλές. Εμείς κάποια στιγμή σωστά αποφασίσαμε ότι δεν είμαστε για 18 και για 16.
0: Και με 16 βγαίνει στις 30 αγωνιστικές. Πάλι δεν είναι το ιδανικό, αλλά λες ότι okay, γίνεται. Τώρα φέτος παίξαμε 32 αγωνιστικές. Εντάξει, δεν είναι τόσο μεγάλη η διαφορά.
1: Με 30 αγωνιστικές φυσικά γίνεται. Αυτό νομίζω ότι ψάχνουν και οι 5. Τις 16 ομάδες τις υγιείς ομάδες και τις 30 αγωνιστικές.
0: Έχει χαθεί,
1: αλλά και το timing.
0: Έχει τώρα χαθεί πάντως το ενδιαφέρον για τα, το ενδιαφέρον. Δεν, είναι, δεν έχει την ίδια βαρύτητα το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός θα παίξει τον Οκτώβρη, όταν ξέρεις ότι τον Ολυμπιακό θα συναντήσει άλλες 3 φορές. Λες, OK, ναι, ντέρμπι, ναι, να κερδίσεις, ναι, αλλά δεν είναι, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει.
0: Δεν βλέπεις με την ίδια προσμονή τα μεγάλα ντέρμπι πλέον, παρά μόνο αυτά των play-off, γιατί είναι εκεί που κρίνονται όλα και παίζουν όλοι μεταξύ τους.
1: Αλλά τώρα, όταν, να βλέπεις,
0: όταν σε μια χρονιά.
1: ΠΑΟΚ Νίκη Βόλου, αντί για ΠΑΟΚ Ολυμπιακός.
0: Αν μπορεί η Νίκη Βόλου και κάθε Νίκη Βόλου να είναι. Να σταθεί, να μπορεί να σταθεί και να διατηρηθεί στην πρώτη κατηγορία, το προτιμώ, ναι. Από το να βλέπω τόσα πολλά ντέρμπι, εγώ προσωπικά, αυτό είναι υποκειμενικό, είναι στην κρίση του καθενός. Εμένα με χαλάνε τα τόσα πολλά ντέρμπι μέσα στη χρονιά. Το ενδιαφέρον. Ήταν διαφορετικά όταν ήξερες ότι όλους θα τους βρεις δύο φορές, άντε και μία τρίτη ή τέταρτη στο κύπελο. Αλλά είναι εντελώς υποκειμενικό αυτό, το τι θέλει ο καθένας.
1: Προφανώς χαλάνε και άλλους.
2: Ποια, τι εννοείς?
1: Προφανώς χαλάνε και άλλους τα πολλά ντέρμπι, ξέρω εγώ.
2: Χαλάνε και άλλους τα πολλά ντέρμπι, ε. Εντάξει, δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι για το ενδιαφέρον του πρωταθλήματος, για την τηλεόραση η οποία πληρώνει, γιατί πήγαινε στην τηλεόραση μετά και πες τους. Τελικά δεν θα έχω αυτό που έχουμε αποφασίσει εδώ και καιρό και πάει καλά το 14. Θα το κάνουμε 16, γιατί θέλω να έχω 30 αγώνες, που οι αγώνες πάνω κάτω ήδη δεν. Γιατί θεωρώ ότι θα είναι πιο αξιόπιστο, που δεν θα είναι, γιατί θα υπάρχουν πάρα πολλοί αδιάφοροι στη διάρκεια της χρονιάς και γι' αυτό είναι ένας λόγος που μπήκα τα play-off, γιατί ήταν πολύ αδιάφοροι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Θα έχεις μάτς χωρίς ενδιαφέρον, και τώρα βέβαια μπορεί να έχεις, αλλά έχεις και πολλά με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και με τηλεθέαση. Και θέλω τα ίδια λεφτά, μάλλον θέλω περισσότερα. Πήγαινε στην τηλεόραση μετά και πες το. Δεν ξέρω. Ας κάνουν ό,τι νομίζουν. Οι ιδιοκτήτες είναι. Το προϊόν δεν είναι δικό τους, αλλά αυτοί το παράγουν. Εντάξει. Προϊόν κανονικά θα μου πεις θα πρέπει να έχει άποψη και ο κόσμος. Μακάρι να έχει, αλλά δεν γίνεται. Αλλά αυτοί το παράγουν, αυτοί το πληρώνουν κατά βάση. Το πώς θεωρούν ότι είναι το σωστό. Αλλά αν είχαμε ένα πρωτάθλημα με 16 ανταγωνιστικές ομάδες, δεν γίνεται, θα μου πεις 16 ανταγωνιστικές. 10, 12 ανταγωνιστικές ομάδες, τότε ναι, θα σας έλεγα ότι τώρα μπορούμε να έχουμε τέτοιο πρωτάθλημα εμείς. Δηλαδή, στη Λάρισα και στον Πανσεραϊκό, θα μου πεις να προσθέσεις την Καλαμάτα και τον Ηρακλή. Okay, η Καλαμάτα και ο Ηρακλής τουλάχιστον ως δυναμική, ναι, θα δούμε για την Καλαμάτα. Ή να προσθέσεις τον Πανιόνιο. Ναι. Αλλά για να το κάνεις ανταγωνιστικό, δώσε πιο πολλά λεφτά. Μπορείς να βρεις. Κάντε στις ομάδες 16, αλλά δώσε περισσότερα χρήματα. Γιατί να δώσει περισσότερα? Για να γίνουν πιο δυνατές και ανταγωνιστικές όλες. Όπως το έχεις τώρα ανταγωνιστικό. Θα μου πεις μόνο τα play-off, γιατί και η κανονική διάρκεια δεν πάει μέχρι εκεί, μέχρι το τέλος. 26 παιχνίδια τα οποία. Βεβαίως. Βεβαίως. Ναι. 26 παιχνίδια, ναι. Είναι. Αλλά γνωρίζουν όλοι ότι έχει και play-off μετά. Θέλουν καλύτερο πλασάρισμα, θέλουν καλύτερους πόντους στο τέλος. Μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας πας για το καλό πλασάρισμα. Το Βόλο ΠΑΟΚ θα ήταν αδιάφορο μάτς αν δεν υπήρχαν τα play-out και τα play-offs για το Βόλο. Γιατί ο Βόλος έπαιξε για να μπει στο 5-8. Αλλιώς θα έπαιζε στο 9-14. Θα ήταν αδιάφορο εκείνο το παιχνίδι. Βαθμολογικά, ε. Το οποίο μπορεί να κρίνει κάτι. Στο τέλος, όχι μπορεί, σίγουρα κρίνει. Αν εσύ θέλεις, το εσύ είναι γενικό, ε. Να έχεις ένα, πώς να το πω, πιο κλειστό. Δεν θα είναι πιο κλειστό. Πρωτάθλημα, δεν ξέρω. Μπορείς να το κάνεις πιο ανταγωνιστικό. Με ποιον τρόπο? Βρες μου άλλους τρόπους. Γιατί κάποτε τι λέγανε, bonus ανάλογα με τη θέση που θα κατακτήσεις. Okay. 500, ούτε τόσα. Πάση περιπτώσει, πόσο ήταν, 200.000, 300.000. Ο ποδοσφαιριστής θα σκεφτεί τώρα ότι θα πάρει bonus η ομάδα 200-300 χιλιάρικα. Εγώ να κερδίσω να πάω πιο ψηλά. Ενώ με αυτόν τον τρόπο, τουλάχιστον μέχρι το τέλος, υπάρχει, γιατί θέλεις και το καλό πλασάρισμα. Θέλεις έξτρα πόντους, έξτρα πόντους. Ξαναλέω, το 5-8 είναι πρόβλημα. Ξεκάθαρα. Ειδικά έτσι όπως έγινε φέτος με την τοποθέτηση του παιχνιδιού του κυπέλου σε εκείνη την ημερομηνία. Είναι πρόβλημα το 5-8. Αλλά δεν ξέρω, μπορεί να βρεθεί το προηγούμενο μοντέλο με το 6 και 8. Ίσως έδινε, υπήρχαν κανένα δύο αδιάφοροι που ήταν, μπορεί να, όπως έγινε τότε με τη Λαμία, τη χρονιά του 23-24, που δεν είχε τόσο ενδιαφέρον. Οκ. Okay. Κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις. Το απόλυτα σωστό δεν ξέρω πώς μπορείς να το βρεις. Γιατί είμαστε και μια χώρα που οι άλλοι έχουν 20 παιχνίδια και ξέρεις ότι μέχρι και την τελευταία αγωνιστική ο αδιάφορος θα το παίξει το παιχνίδι, θα είσαι. Κανονικά, δηλαδή θα τα δώσει όλα, αυτό θέλω να πω. Και εδώ μπορεί να γίνονται τέτοια μάτς. Έτσι, θα τα δώσει όλα.
0: Εντάξει, εδώ η αλήθεια είναι ότι όταν θα φτάνουμε.
2: Το Κηφισιά Παζιάννενα δεν ήταν. Το Καλυθέα Παζιάννενα δεν ήταν εκείνο που κέρδισαν τα Γιάννα και ρίξαν και την Καλυθέα. Την τελευταία αγωνιστική, πρόπερση.
0: Εδώ θα φτάνουμε απλά στις τελευταίες αγωνιστικές και ειδικά αν κρίνεται πρωτάθλημα, θα βγάζουμε και θα κάνουμε τους υπολογισμούς τώρα. Αγωνιστική, παράδειγμα, με Καλαμάτα, ΠΑΟ, ΚΑΕΚ, Κηφισιά και Ολυμπιακός, Άρης, και να λέμε, ωραία, αυτός θα κάτσει να χάσει από εκείνον, εκείνος θα κάτσει να κερδίσει τον άλλον γιατί είναι φίλος με τον Δίνα, και θα είμαστε τώρα τελευταίες 3-4 αγωνιστικές, θα τα μαγειρεύουμε όλα στο μυαλό μας για το πώς θα γίνονται. Αλλά δεν αλλάζει και η κουβέντα, δηλαδή αυτή γίνεται ούτως ή άλλως τώρα με το... Εδώ φτάνουμε να παίζεται ένα... Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και να βγαίνουν αυτοί που πιστεύουν ότι να λένε ότι θα κάτσει να χάσει ο Ολυμπιακός από τον ΠΑΟΚ για να μην πάρει ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Οπότε είναι και αυτό μια συζήτηση η οποία δεν την γλιτώνεις. Με όποια μορφή και αν έχει το πρωτάθλημα.
1: Αναδιάρθρωση και στις δημοτικές εκλογές.
2: Αμάν.
1: Τέλος ο δεύτερος γύρος. Από την πρώτη Κυριακή, δήμαρχοι και περιφερειάρχες.
2: Τι κάτσε, ρε. Τι από την πρώτη Κυριακή. Είμαστε 6 υποψήφοι. Παίρνω εγώ 22% και εσύ παίρνεις 21,5%. Και βγαίνω εγώ,
1: ναι,
2: με 22%. Δηλαδή στους 100 που θα ψηφίσουν, παίρνω το 20, που δεν θα ψηφίσουν οι 100. Εντάξει, γιατί θα έρθουν λιγότεροι. Θα πάρω εγώ το 22% σε αυτούς που θα έρθουν να ψηφίσουν και θα βγω εγώ δήμαρχος. Δηλαδή μπορεί να με ψηφίσει το 1 πέμπτο, το 1 έκτο και θα βγω δήμαρχος. Εντάξει, δεν ξέρω. Δεν το παίζω ξέροντας. Έχω τη δυνατότητα να κάνω και μια ερώτηση.
1: Βασιστεί στις συνεργασίες του δεύτερου γύρου.
2: Ναι, έχει τη δυνατότητα στο
1: δεύτερο γύρο. Σύμφωνα με τις προωθούμενες αλλαγές, οι αυτοδιοικητικές εκλογές σε 332 δήμους και 13 περιφέρειες θα διεξάγονται σταθερά ανά πενταετία σε έναν γύρο την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου.
2: Ωραίος προγραμματισμός, ρε φίλε. Mm-hmm. Μπράβο. Έτσι δεν θα είχαν ο Μπακογιάννης στο Δήμο Αθηναίων, ναι. Δεν θα είχαν ο Μπακογιάννης. Το Δήμο Αθηναίων, αν συνέβαινε αυτό.
1: Και όχι μόνο.
2: Μάλιστα. Και όχι μόνο, ναι.
1: Άλλη αναδιάρθρωση.
0: Έχουμε άλλη αναδιάρθρωση ή δεν έχουμε άλλη αναδιάρθρωση τώρα, αυτή τη στιγμή.
1: Εντάξει. Μια χαρά. Ο κύριος Μπέος δηλώνει υποψήφιος για την προεδρία της Super League. Είναι μια... πρόθεση την οποία έχει για το επόμενο συμβούλιο, προφανώς αντί του Μαρινάκη, δεν θα πάει απέναντι στο Μαρινάκη. Και από εκεί πέρα οι ποδοσφαιρικές ειδήσεις με ό,τι γίνεται αυτές τις ημέρες και με αποστολές Μουντιάλ, με Νόιερ, η αποστολή της Γερμανίας, υπήρχε πρόταση να μην πάει ο Νόιερ.
0: Δεν νομίζω. Δεν μπορεί.
1: Έλατε, γιατί είναι παντού.
2: Ναι, γιατί το λες με τέτοιο τρόπο, με Νόιερ. Δηλαδή, αν ξεκινούσε τώρα εσύ να πει την αποστολή.
1: Έλατε, ναι. Μήπως ήταν αμφίβολος.
2: Ήταν τραυματίας, μήπως. Όχι, ρε. Τι αμφίβολος ήταν.
1: Και ο Βίρτς και ο Μουσιάλα και ο Κίμιχ και ο Χάβερτς. Η είδηση είναι για τον 39χρονο Νόιερ. Η επιλογή του σχετίζεται και με τον τραυματισμό του Τερστέγγεν. Μάλλον δεν ήταν σίγουρος. Από τον Νάγκελσμαν. Ο Λιρόι Σανέ. Νόιερ, Μπάουεμαν, Νιούμπελ, Ούρμπικ, Τα, Κίμιχ, Σλότεμπερκ, Ρούτιγκερ, Ράουμ, Μπράουν, Άντον, Τιάου, από τους μέσους Γκρος, Γκορέτσκα, Παύλοβιτς, Νμέτσα, Αμίρι, Στίλερ. Και επιθετική Χάβερτς, Βολτεμάντε, Ούνταβ, Μουσιάλα, Βίρτς, Λέβελινγκ, Σανέ και Μπέιερ. Ποιος είναι, τι... Δεν προκαλεί καμία ιδιαίτερη αίσθηση. Γερμανία. Εντάξει. Οκ. Okay. Λοιπόν, πάμε να επιστρέψουμε στα δικά μας. Είμαστε στις 4. ένα μικρό διάλειμμα τώρα που κλείσαμε την πρώτη ώρα και ερχόμαστε αμέσως.
3: Η ώρα είναι 4.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Αγάπη μου! Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
4: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
2: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
6: Oh mamma mia! Μετά τη Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
7: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8, στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι!
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: δεύτερη ώρα και με Ιντερβέτεν για το Football Factory. Να δούμε τι δίνει το κουλιαράκι. Είμαστε...
1: Θα σκοράρει.
0: Όλοι κουλιαράκι. Α, γιατί να μην δούμε και αν θα σκοράρει. Λες. Λες το κάνει και αυτό.
1: Τρίτη συνεχόμενο χρήσιμο παιχνίδι.
0: Για τέτοια είναι ο κουλιαράκης βέβαια. Mm-hmm. Δηλαδή... Σε εμπνέει ότι μπορεί πράγματι να το κάνει με το ψυχοπνευματικό του κομμάτι που και το πώς λειτουργεί. 1.75 η Wolfsburg στην Ιντερβέτεν για να κερδίσει.
1: Ναι.
0: 5 η Paderborn, 3.60 το Χ. 1.35 η Wolfsburg να παραμείνει, 3.20 η Paderborn να ανέβει. Για να δούμε για σκόρερ. Αν έχει σκόρερ. Λοιπόν, γκολ παίχτη. Που είναι ο Κουλιαράκης. Λογικά θα είναι χαμηλά. Κουλιαράκης Κωνσταντίνος, 5.50.
1: Καλά είναι.
0: Anytime.
2: Τα έχει αυτά τα παιχνίδια. Σε αυτά τα μάτς βρίσκει. Και προχθές σκόραρε και στο προηγούμενο.
1: Προχθές πάλι σηκώθηκε και ξέχασε να κατέβει.
2: Ναι.
1: Και με τέλεια κεφαλιά.
2: Τι ώρα είναι το μάτς, Ανέστη, 9.30-10 ώρες, Δημήτρη.
0: 9.30.
1: Βλέπουμε συνέχεια το πόσο περνούν τα χρόνια και μεγαλώνει όλο και πιο πολύ η αξία της δουλειάς στις τιμένες φάσεις. Οι Άγγλοι, από ό,τι φαίνεται, ο ένας τραβάει τον άλλον. Ξεφεύγουν στα επίπεδα αυτά.
2: Μου λέγε ένας φίλος από την Αγγλία ότι ο προπονητής των στατικών φάσεων της Arsenal αμείβεται με ετήσιο συμβόλαιο να πω άνω του 1 εκατομμύριο.
1: Ναι, λογικό.
2: Δεν το έχω επιβεβαιώσει βέβαια, αλλά αυτός που μου το είπε δεν είναι κανένας.
1: Σε αυτόν νομίζω ότι από εδώ και πέρα πάρα πολλοί προπονητές ποδοσφαίρου θα χρωστάνε την εξέλιξή τους και την αύξηση της αμοιβής τους. Γιατί νομίζω ότι αυτό που γίνεται τώρα στην Αγγλία με αφορμή αυτών, της Άστον Βίλα, αυτό το μαλλιά χθες, θα επεκταθεί σίγουρα. Θα επεκταθεί. Και αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν πάρα πολύ καλά συμβόλαια.
0: Πάντως αυτή η διαφορά που λες είναι κάτι το οποίο το καταλαβαίνεις πλέον πάρα πολύ χαρακτηριστικά με τις αγγλικές ομάδες και τις υπόλοιπες, τα υπόλοιπα πρωταθλήματα. Δηλαδή τώρα σε κυβικά η Βίλα με τη Φράιμπουργκ για τα πρωταθλήματά τους κινούνται στα ίδια τα τελευταία χρόνια. Άντε να πεις ότι είναι ένα σκαλί πιο πάνω η Βίλα. Όχι,
1: είναι.
0: Όχι, ας το πρωτάθλημα, ας την αναλογία πρωταθλήματος. Σου λέω για η κάθε μία στη χώρα της, ρε παιδί μου, που κινείται, στις θέσεις που κινείται, τις πορείες που κάνει. Προφανώς το αγγλικό είναι το καλύτερο πρωτάθλημα. Αλλά τώρα η διαφορά αυτή που φάνηκε χθες στον αγωνιστικό χώρο μεταξύ Βίλα και Φράιμπουργκ για δύο ομάδες που είναι στα ίδια πάνω κάτω κυβικά τα τελευταία χρόνια στα πρωταθλήματά τους, γιατί η Φράιμπουργκ έχει φτάσει ανάσες μακριά από το να βγει Champions League από το πρωτάθλημά της τα προηγούμενα χρόνια. Και θα το έκανε, ας πούμε, και χθες άμα κατεκτούσε το τρόπαιο. Που είναι και ο διακαής τους πόδος για αυτούς τα τελευταία χρόνια, επειδή έχουν φτάσει πολύ κοντά με τον συγκεκριμένο προπονητή που έχουν. Αλλά μετά ανοίγεις να δεις και το ρόστερ. Σας έστειλα χθες κάποια στοιχεία εκείνη την ώρα του αγώνα, που μπήκα να δω λίγο γιατί εντάξει. Στη Βίλα, ρε παιδί μου, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, τους ξέρεις τους παίκτες. Και από το αγγλικό πρωτάθλημα και κάποιους που τους είχες δει σε άλλες ομάδες και τους βλέπεις τώρα στη Βίλα, έχεις μια εικόνα για το ποιος είναι τι. Φράιμπουργκ ανοίγεις ενδεκάδα και λες τώρα. Ένας. Ο στόπερο, ένας που. Ο Γκίντερ, που λες. Κάπου θυμάμαι η Dortmund να είχε ένα Γκίντερ και πράγματι είναι ο ίδιος που πέρασε και από την Dortmund. Όλοι οι υπόλοιποι να ανοίξεις να δεις, ας πούμε, το βιογραφικό τους, τι είναι ο καθένας. Δεν τους ξέρεις, δεν τους γνωρίζεις. Και φάνηκε και από την ποιότητα του παιχνιδιού πόσο πιο ψηλά είναι οι Άγγλοι πλέον σε αυτό το κομμάτι.
2: Είχε πολύ καλύτερες ομάδες βέβαια στη διάρκεια της χρονιάς από τη Φράιμπουργκ, που θα μπορούσαν να βρεθούν εκεί. Έψαχνα λίγο να βρω τα παιχνίδια της Φράιμπουργκ, δηλαδή πώς έφτασε στον τελικό. Ακόμα και η Μπράγκα, νομίζω ήταν καλύτερη ομάδα από τη Φράιμπουργκ. Δεν ξέρω αν θα ήταν ανταγωνιστικότερη ή όχι σε αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή Η Φράιμπουργκ προκρίνεται στον τελικό γιατί η Μπράγκα στο δεύτερο παιχνίδι παίζει από το 10ο, από το ξέρω, 5ο, 8ο λεπτό, δεν θυμάμαι.
1: Αυτό είναι το ποδόσφαιρο.
2: Παίζει με 10 παίκτες. Ναι.
1: Καλώς
2: και χάνει. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Και χάνει 3-1, ενώ ξέρεις, πιέζει και στο τέλος για να το κάνει 3-2, το πάει στην παράταση. Δηλαδή, ήταν καλύτερη η Μπράγκα. Ναι, okay, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Όλοι έχουν την ευκαιρία του, σαφώς εννοείται. Εντάξει,
1: του χρόνου θα παίζει η Ευρώπη ο Όφη και μπορεί να μην παίζει ο Παναθηναϊκός. Τι έκανε.
2: Καλά, ναι. Εντάξει. Okay, μπορεί να συμβεί και αυτό, ναι. Απλά θέλω να πω ότι υπήρχαν πολύ καλύτερες ομάδες από τη Φράιμπουργκ σε αυτή τη διοργάνωση. Εγώ δεν κατάλαβα τη Θέλτα πώς την πέρασε, για να είμαι ειλικρινής. Δεν κατάλαβα πώς πέρασε τη Θέλτα. Αλλά την πέρασε και εύκολα. Ναι. Πολύ εύκολα τότε.
0: Έγραψε ο Στράτος ένα μήνυμα τώρα, το είδα, το είχα τσεκάρει και είχα ξεχάσει να το αναφέρω τις προηγούμενες ημέρες για τον Έμερι. Αν το πήρατε χαμπάρι, τι κοινό. Χωρίς να δείτε το μήνυμα το τελευταίο, τι κοινό έχουν όλες οι κατακτήσεις στο Europa League που έχει κάνει.
1: Το είδαμε τώρα το.
0: Ο Γιάννης δεν το είδε.
2: Εγώ δεν το είδα.
1: Δύσκολο θα πάει το μυαλό σου.
0: Ναι. Όλες οι ομάδες έχουν μέσα το Βίλα. Βίλα Ρεάλ, Βίγια, οκ, διαβάζεται στην Ισπανία. Σεβίλα, Σεβίγια. Ναι, αλλά γράφεται και το ίδιο. Ναι. Γράφεται και το ίδιο. Και Άστον Βίλα. Όλες οι ομάδες έχουν μέσα Βίλα. Άμα ήταν και η Arsenal έτσι, Arsenal Βίλα, μπορεί να το παίρνε. Δεν το πήρε. Mm-hmm.
1: Μια και λέμε για τα ευρωπαϊκά και ο Ολυμπιακός περιμένει να βγει στον Βίλα τέταρτη για να αποκομίσει σημαντικό όφελος και να γλιτώσει έναν ακόμα γύρο. Ο Ολυμπιακός που νομίζω ότι περίμενε το αποτέλεσμα της Κυριακής στη θέση του για να πάρει σοβαρές αποφάσεις για το μέλλον του, μια και έχει την προοπτική του Champions League και πάλι. Νομίζω ότι αν δεν την είχε θα ήταν εντελώς διαφορετική κατάσταση και με τον προπονητή. Τέλος πάντων, θα έχει από ό,τι φαίνεται πλεονέκτημα. Ναι, κανείς δεν ξέρει αν η Άστον Βίλα μπορεί να πάρει βαθμό από τη City. Μπορεί να πάρει βαθμό. Και η Λίβερπουλ να κερδίσει το δικό της παιχνίδι. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά εμάς, δυστυχώς. Ο ΠΑΟΚ που ενδιαφέρει και θα είναι ισχυρός στον δεύτερο προκριματικό. Και όμως ανίσχυρη θα είναι η Τβέντε, ανίσχυρη θα είναι η Τρόμσο. Αυτή η Τρόμσο πρέπει να είναι τέρμα Θεού. Δηλαδή,
0: Νορβηγία είναι.
1: Ναι, πρέπει το πόντο να είναι πιο κάτω από το Τρόμσο, αν θυμάμαι καλά. Ανίσχυρη η Χάμαρμπι, Μπεσίκτας ή Τραμζοσπόρ σε σχέση και με το κύπελλο στην Τουρκία. Το τελικό σκυπέλου Κροατίας παίζει ρόλο με την Χάιντουκ ή την που είναι μια άλλη ομάδα την οποία την έχασα, και στη Βουλγαρία ο νικητής του ζευγαριού στο κύπελο που παίζει ΤΣΚΑ Σόφιας και ο κυπελούχος Ελβετίας. Γενικώς περιμένουμε αρκετούς κυπελούχους για να διαμορφωθούν οι πιθανοί αντίπαλοι του ΠΑΟΚ που πραγματικά μόνο από περιέργεια έχουν κάποια αξία και κατά τα άλλα δεν υπάρχει τίποτα εύκολο. Δεν υπάρχει τίποτα εύκολο.
0: Τρόμσο και Χάμαρμπι θα είναι σε full season, έτσι. Ναι. Άμα τις βρει ο ΠΑΟΚ στο δρόμο. Δηλαδή στα μισά του πρωταθλήματος θα είναι περίπου.
1: Τι να ακούσουμε ΤΣΣΚΑ Σόφιας και τι να ακούσουμε Τρόμσο και τι Χάμαρμπι και τι Σενγκάλεν και τι είναι εύκολο. Τη Βόλφσμπουργκ την πέρασε με 0.5 από την Αύστρια. Είναι πάρα πολύ θεωρητικά όλα αυτά και η ετοιμότητα και όλα. Όπως και τη ΣΑΕΚ, τα περσινά προκριματικά εννοείται. Αυτά για τα ευρωπαϊκά. Τώρα ρεπορταζιακά στον ΠΑΟΚ γράφει ένας φίλος ο Μάκης: σε ένα μήνα αρχίζει η προετοιμασία, δεν έχεις καθαρίσει το θέμα του προπονητή, οι μισοί παίχτες είναι στον αέρα για δανεισμούς κτλ, δεν υπάρχει εξέλιξη στο θέμα του προπονητικού του νέου γηπέδου, στον ΠΑΟΚ θεωρούν ότι είναι ώρα για αναδιάρθρωση. χωρίς να υπάρχει προένδειξη, παράξενα και μπερδεμένα πράγματα. Μακάρι να ξέρουν τι θέλουν. Ναι, τα βάζεις όλα μαζί τώρα βέβαια, και καταστάσεις και αλλαγές και προπονητές και αναδιάρθρωση. Αρκετά τα ερωτηματικά. Νομίζω το πιο σημαντικό από όλα είναι να ξεκαθαρίσει το ποδοσφαιρικό πλάνο, η διαμόρφωση της νέας ομάδας, πλάνο το οποίο υπάρχει. Φυσικά εκπονήθηκε συνεργασία και με τον προπονητή. Αυτό είναι το σημαντικό, να δοθεί το OK για να αρχίσει να υλοποιείται. Πέρυσι χάθηκαν 10-15 μέρες. Αυτή ακριβώς την περίοδο, τότε που άνοιξε με κάθε επισημότητα το θέμα του προπονητή. Μακάρι να μην γίνει και φέτος, να μην χαθούν έτσι 10-15 ημέρες. Πέρυσι η συνεργασία τελείωσε, μάλλον πέρυσι όλη η χρονιά ήταν πολύ πιο δύσκολη στη συνεργασία του ΠΑΟΚ με τον Λουτσέσκου, και αυτό βγήκε και στο φινάλε. Φέτος δεν είχε τόσα πολλά θέματα η συνεργασία. Βεβαίως το φινάλε ήταν πάρα πολύ άσχημο. Επειδή όμως έχουν γίνει βήματα, υπάρχουν σκέψεις, ένας μπούσουλας, ποιοι πρέπει να παραμείνουν, σε ποιες θέσεις ο ΠΑΟΚ ψάχνει, κάποια συγκεκριμένα πράγματα που είπαμε ορίζουν το πλάνο το ποδοσφαιρικό για την επόμενη σεζόν, καλό θα ήταν να μην φτάσουμε τέλη Μαΐου, έτσι ώστε αυτό να αρχίσει να υλοποιείται. Και μετά να λέμε ότι δεν έχει και στόχους ο ΠΑΟΚ μεταγραφικούς. Αν χαθεί αυτό το 10ήμερο, 15ήμερο, που βεβαίως μπορεί να γίνουν κινήσεις με ποδοσφαιριστές, ο οποίος όμως θέλουν και άλλες ομάδες. Αυτό περιμένουμε. Για την αναδιάρθρωση που είναι θέμα της ημέρας, η θέση του ΠΑΟΚ είναι θετική, γιατί θεωρούν ότι υπάρχουν πλέον οι προϋποθέσεις για να κάνουμε ένα πιο μεγάλο πρωτάθλημα και πιο αντιπροσωπευτικό για την χώρα, ότι είναι δηλαδή πιο υγιείς οι ομάδες και μπορούν να αυξηθούν. Αυτό είναι το επιχείρημα του ΠΑΟΚ για την ουσία του αιτήματος. Το timing φυσικά είναι κάτι το οποίο σηκώνει εξηγήσεις, πώς θα γίνει τώρα και γιατί να ισχύει για την Λάρισα, τον Πασεραϊκό, όλα αυτά σαφώς σηκώνουν εξήγηση, και θα δούμε αν ανοίξει ή αν κοπήσει όποια συζήτηση εξ αρχής στο συμβούλιο που περιμένουμε. Παίχτες του ΠΑΟΚ, έβγαλε ο Ζίφκοβιτς πριν από λίγο, μια και είναι μέσα στους αρχηγούς, και ο Ζίφκοβιτς έβγαλε το δικό του μήνυμα.
0: Μικρή παρένθεση.
1: Ναι.
0: Το Τρόμσο είναι 530 χιλιόμετρα πιο βόρεια από τον Πόντο.
1: Απίστευτο είναι αυτό. Ναι, ναι. Ο χάρτης δεν πρέπει να το πιάνει. Δηλαδή λέμε ότι το Πόντο είναι τέρμα Θεού, η πιο βόρεια έδρα, και όμως υπάρχει και το Τρόμσο που είναι ακόμα πιο ψηλά.
0: Και δεν είναι απλά πιο ψηλά, είναι 530 χιλιόμετρα πιο ψηλά.
1: Νομίζω ότι το Πόντο είναι από το Όσλο πάνω 500 χιλιόμετρα βόρεια. Το Όσλο είναι και νότιο στο μεταξύ, στην Νορβηγία.
0: Ναι, ναι, ναι. Σίγουρα είναι πάνω 500 χιλιόμετρα.
1: Και ενώ θεωρείται το Πόντο βόρεια Νορβηγία, άρα ο βόρειος πόλος, και όμως αυτό το μέρος είναι ακόμη πολύ πιο ψηλά.
0: Διπλάσια απόσταση, 1188 χιλιόμετρα είναι το Όσλο από το Πόντο.
1: Λοιπόν, Ζίφκοβιτς.
2: Μέσα σε αυτά όλα το Τρόντχαϊμ που είναι, δε. Το πιο
1: χαμηλά
2: που
1: είναι αυτό. Πιο χαμηλά. Το Τρόντχαϊμ είναι στο ύψος του Έστρεσουντ.
2: Δηλαδή
1: το Τρόντχαϊμ είναι η Λάρισα της Νορβηγίας.
2: Πιο πάνω από το Όσλο.
1: Ναι, πιο πάνω.
2: Ναι.
1: Πιο πάνω, αλλά
2: το Πόντο είναι πιο πάνω δηλαδή από το Τρόντχαϊμ, λες, ε?
0: Είναι. Περίπου στη μέση από Όσλο και Πόντο είναι.
1: Μίλησε το. Αντρίγια Ζίφκοβιτς, άφησα να περάσουν λίγες ημέρες γιατί έπρεπε πρώτα να συνειδητοποιήσω όσα έγιναν. Ένα δίκιο το έχει. Ήταν μια χρονιά γεμάτη πίεση, δυσκολίες και απαιτήσεις. Μια χρονιά που μας δοκίμασε σε όλα τα επίπεδα. Το τέλος δεν ήταν αυτό που περιμέναμε. Μέσα σε όλα όμως πήραμε κάτι που έχει πραγματική αξία. Την αγάπη και την στήριξή σας. Κάθε μήνυμα, κάθε κουβέντα μας θύμιζε ότι δεν παλεύουμε μόνοι μας. Είμαστε μια οικογένεια και στις δύσκολες στιγμές φαίνεται ποιοι μένουν δίπλα σου. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να υπηρετώ αυτή την ομάδα. Ευχαριστώ που με κάνατε να βρίσκομαι δίπλα σας για ακόμη μια χρονιά, να ζω, να παλεύω και να μοιράζομαι μαζί σας κάθε στιγμή αυτής της διαδρομής, λέει ο Ζήφκοβιτς. Τώρα δεν υπάρχει χώρος για απογοήτευση. Σηκώνουμε το κεφάλι, γινόμαστε πιο σκληροί, πιο δυνατοί και συνεχίζουμε ενωμένοι. Θα δώσουμε τα πάντα για αυτή την ομάδα, για αυτή τη φανέλα που αγαπάμε και τιμάμε. Πάμε πιο δυνατά από ποτέ. Πάμε, Παοκάρα, γράφει ο αρχηγός της ομάδας σήμερα, Πέμπτη, 21 Μαΐου, μετά το μήνυμα του Τάισον, όπου και εκείνος περιγράφει τις δυσκολίες, αλλά ευχαριστεί όλο τον ΠΑΟΚ για το ότι δίνει την ευκαιρία να ζήσει εδώ μαζί στον ΠΑΟΚ, και πολύ λιγότερα από τον Έλληνα, τον Γιακουμάκη, που εκείνος ευχαριστεί για τα καλά αλλά και τα άσχημα αυτής της σεζόν. Ο Ζήφκοβιτς βεβαίως έχει συμβόλαιο και δεν τίθεται κανένα θέμα. Ο Γιακουμάκης είναι ένας παίχτης δανεικός για τον οποίο πραγματικά μπορεί να ανοίξει πολύ μεγάλη κουβέντα, γιατί στο κάτω-κάτω κάθε απολογισμό που κάνουμε για όλη την ομάδα ή για τα πρόσωπα, για τον κάνουμε για να βγάλουμε και συμπεράσματα για το μέλλον. Για τον Γιακουμάκη είναι μια πολύ πολύ σύνθετη κουβέντα. Τι έγινε, πώς έγινε και τι πρέπει να κρατήσει ο ΠΑΟΚ για την συνέχεια. Εδώ πραγματικά περιμένουμε, ειδικά για τον Γιακουμάκη. Και για τον Τάισον. Και για τον Τάισον, ο οποίος έχει γράψει ιστορία στον ΠΑΟΚ και αυτός. Έπαιξε πάρα πολύ φέτος, πάρα πολύ. Είδαμε και χθες, προφανώς με βάση τις συμμετοχές του, ότι και την παρουσία του, θεωρείται από το Διεθνές Παρατηρητήριο ως ο κορυφαίος αριστερός εξτρέμ του πρωταθλήματος. Και σε αυτόν και για αυτόν ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να πάρει απόφαση. Όλα αυτά είναι που λέμε ότι το σχέδιο της επόμενης χρονιάς που πρέπει σιγά σιγά να ανοίξει, αυτό περιμένουμε, να πατήσει το κουμπί για να αρχίσει να υλοποιείται. Τώρα, για το θέμα του προπονητή, και άλλη φορά, για άλλη μία, να το επαναλάβουμε. Ο Λουτσέσκου σημαίνει πάρα πολλά για τον ΠΑΟΚ. Φέτος, αλλά και πέρυσι, δυστυχώς έχασε το μυαλό του για διαφορετικούς λόγους. Φέτος, παρότι τη συνεργασία με τον ΠΑΟΚ δεν είχε πολλές περιπέτειες, σαν τα περσινά που έγινε ο χαμός, βεβαίως έχει μεγάλο μερίδιο της αποτυχίας, ειδικά για το φινάλε και το πόσο ΠΑΟΚ έχασε τους δύο τελικούς. Παρόλα αυτά, ό,τι και να πιστεύει κανείς για τον Λουτσέσκου, νομίζω το αυτονόητο λέμε πως ο ΠΑΟΚ, όταν και αν αποφασίσει να αλλάξει προπονητή, και ειδικά αυτόν τον προπονητή που έχει συνδέσει την παρουσία του με την καθημερινότητα της ομάδας τόσο έντονα, θα πρέπει να το κάνει μέσα σε ένα διάστημα σημαντικό προεργασίας. Αυτό είναι αυτονόητο, είναι ποδοσφαιρική λογική. Τώρα, αν ο ΠΑΟΚ, που είναι υποχρεωμένος φυσικά να ενημερώνεται για κάθε προπονητή, να ψάχνεται, να έχει εικόνα, άποψη, στοιχεία κάθε ώρα και στιγμή. Αν ο ΠΑΟΚ έχει κάνει και προεργασία, θα φανεί. Αυτό είναι. Θα ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα η κυτρινόμαυρη κούπα του πρωταθλήματος. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Πάρα πολύ ωραίες. Αυτά έχει ο ΠΑΟΚ σε γενικές γραμμές, όχι πολλά μεγάλα. Θέμα Κωνσταντέλια βεβαίως, καλά που το είδα στις σημειώσεις. Η Bild το πρωί έγραψε ότι ο Έλληνας Μέση προσφέρθηκε στη Στουτγκάρδη, και πάλι ότι ο ΠΑΟΚ είναι εκείνος που χρειάζεται χρήματα για να πουλήσει τον ποδοσφαιριστή του γύρω στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι το ρεπορτάζ της Bild, ότι ο ΠΑΟΚ καίγεται να πουλήσει τον Κωνσταντέλια και τον πρότεινε στη Στουτγκάρδη και μάλιστα με 20 εκατομμύρια ευρώ. Το δημοσίευμα διαψεύστηκε από τον ΠΑΟΚ σε χρόνο ρεκόρ, πρέπει να το πούμε. Ο ΠΑΟΚ πολλές φορές δεν ασχολείται με τέτοια πράγματα. Πρέπει μέσα σε ένα πεντάλεπτο, εξάλεπτο να ανέβασε, να τόνισε ότι δεν υπάρχει καμία επαφή με την Στουτγκάρδη για το συγκεκριμένο θέμα.
0: Είναι και λίγο σαν copy-paste περσινού δημοσιεύματος πάντως. Δηλαδή, όλο και κάπου πέρυσι το καλοκαίρι διαβάσαμε ότι έχει προταθεί ο Κωνσταντέλια στη Στουτγκάρδη το ποσό είναι 20 εκατομμύρια και ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να τον πουλήσει.
1: Πέρυσι όλα αυτά αποδείχθηκε ότι είχαν βάση και
0: σίγουρα
1: πραγματικά σόκαραν τους πάντες. Όλο αυτό το σκηνικό, το timing, τα λεφτά, η ομάδα, ό,τι λέγαμε και πέρυσι. Κι όμως έφτασε κοντά στο να αποχωρήσει για αδιευκρίνιστο λόγο. Δεν δόθηκε ποτέ εξήγηση πώς και γιατί έγινε μια τόσο λανθασμένη εκτίμηση. Μετά από όλα τα περσινά, το να ξαναλέμε για Στουτγκάρδη και 20 εκατομμύρια ευρώ και ότι παρακαλάει ο ΠΑΟΚ, εντάξει. Καλό είναι να γράφονται και να καίγονται έτσι. Να καίγονται, να υπάρχουν να τα βάζει ο καθένας στο κεφάλι του, να συνειδητοποιεί τι και πώς, για να μην γίνονται σοβαρά στην πορεία. Αυτά με τον Κωνσταντέλια, τον Γιακουμάκη, τον Ντάισον. Ο Σάντζες λέει τα δικά του. Ο Σάντζες έχει και το Μουντιάλ. Αυτός είναι ο μόνος που οφείλει να είναι σε εγρήγορση, να συνεχίσει, να πάει να παίξει στο Μουντιάλ.
0: Και για τον Οσντόεφ έχει προκύψει από τη χώρα του.
1: Ναι, ένα χθεσινό ότι έχει αρνηθεί την πρόταση του ΠΑΟΚ. Ο Οσντόεφ νομίζω και αυτός είναι ένα από τα πιο όχι κρίσιμα, από τα ζητήματα που έχουμε τα πιο πολλά ερωτηματικά. Γιατί το κέντρο του ΠΑΟΚ γενικώς είναι, το ερωτηματικό έχει μεγαλώσει πολύ στο τελείωμα της χρονιάς για το πώς πρέπει να διαμορφωθεί. Πάρα πολύ. Ο ΜΕΙΤΕ, τεράστιο κεφάλαιο. Ο ΣΔΟΕΦ, επίσης ερωτηματικό. Ο ΚΑΜΑΡΑ, μεγάλο. Ο Μπιάνκο. Μόνο Ζαφίρης είναι σταθερά, που εντάξει, ήρθε, δεν έπαιξε για αυτό που όλοι περίμεναν. Βεβαίως με τη δικαιολογία ότι και όλη η ομάδα δεν έπαιξε, άρα όλη η ομάδα τον παρέσυρε προς τα κάτω, δυστυχώς. Αλλά το κέντρο του ΠΑΟΚ είναι στον αέρα εντελώς.
2: Σκεφτείτε πόσο άλλαξαν τα δεδομένα από τότε που είχαμε μια διακοπή, τώρα δεν θυμάμαι τι διακοπή ήταν, για εθνικές, το Πάσχα ήταν. Είχαμε μια διακοπή όμως, το δυνατό του Πάσχα.
0: Από τις αρκετές του τελευταίου διαστήματος, ναι.
2: Ναι, που λέγαμε, είπαμε να πιάσουμε το θέμα της επόμενης χρονιάς του ΠΑΟΚ και λέει ο Δημήτρης. Εντάξει, δεν έχει και πολλά θέματα ο ΠΑΟΚ. Πάνω κάτω γνωρίζει τα θέματά του, που είναι μια θέση εδώ, μια στόπερ, αυτό, ένα wing. Και δες τώρα, αυτό που έλεγα στο ξεκίνημα της εκπομπής, με βάση το αποτέλεσμα τελικά της χρονιάς, πώς αναθεωρείς όλα αυτά.
1: Εγώ καταγράφω το τι συμβαίνει στο ρεπορτάζ, δεν κάνω εκτιμήσεις.
2: Το ίδιο και τότε.
1: Ναι, βεβαίως. Τότε υπήρχε ένα πλάνο και τώρα υπάρχει ένα πλάνο. Απλά κάποια ζητήματα είναι πράγματι αναθεωρούνται. Σίγουρα. Τότε ήταν πολύ ξεκάθαρο ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να κρατήσει το Γιακουμάκη. Τώρα είναι εντελώς αφύσικο ή αδικαιολόγητο ότι το ξανασκέφτονται.
0: Έχουν μεσολαβήσει σημαντικά πράγματα.
2: Ναι, εγώ δεν λέω κάτι τέτοιο.
1: Ήταν
2: προς Θεού,
1: πιο ξεκάθαρη η κατάσταση για τα χαφ. Τώρα είναι αφύσικο να το ξανασκέφτονται.
2: Άρα, πού καταλήγουμε από αυτό? Ότι τελικά το αποτέλεσμα, και είναι και η απάντηση στο χθεσινό σου ερώτημα, τελικά το αποτέλεσμα είναι αυτό που θα κρίνει τα πάντα.
1: Γιατί αν ο ΠΑΟΚ έπαιρνε το κύπελο, θα ήταν το μέλλον του Γιακουμάκη ξεκάθαρο ή του ΟΣΔΟΕΦ? Η Αν έβγαινε δεύτερος.
2: Το πρωτάθλημα, η Αν έβγαινε δεύτερος και έπαιρνε το πρωτάθλημα, θα ήταν διαφορετικό, ναι.
1: Δεν
2: θα ήταν. Δεν νομίζεις. Τότε πριν από ένα μήνα τι συνέβαινε. Και ήταν πιο εύκολα τότε τα δεδομένα.
1: Το συγκεκριμένο γεγονός του Γιακουμάκη, του ΜΕΙΤΕ, είναι αυτό που προβληματίζει. Όχι το αποτέλεσμα της ομάδας. Ειδικά για αυτούς.
2: Τότε δεν προβλημάτιζε εκείνο το διάστημα. Το ίδιο πρόβλημα
1: δεν είχε
2: τότε.
1: Ο Γιακουμάκης τόσα ζητήματα.
2: Πώς
1: το ΜΕΙΤΕ που έχουν μπει αμφιβολίες για... Τι να πω τώρα, για την αθλητική του συνέχεια. Αυτά είναι φυσιολογικά, δηλαδή συνολικά η χρονιά του ΠΑΟΚ πώς θα κρινόταν αν έπαιρνε το κύπελο ή τη δεύτερη θέση και το πρωτάθλημα, εντάξει, χάθηκε, εντάξει, πήγε, για το θαύμα πήγαινε στο φινάλε. Αλλά έτσι όπως τελείωσαν αυτοί οι ποδοσφαιριστές συγκεκριμένοι, είτε έτσι είτε αλλιώς, είναι λογικό να μπαίνει σε σκέψη. Και μπαίνει σε σκέψη όλο το κέντρο του ΠΑΟΚ, γιατί ο ΜΕΙΤΕ είναι κολόνα, ήταν ο σημαντικότερος.
0: Ανάλογα με το πώς θα είναι ο ΜΕΙΤΕ του χρόνου, θα κάνεις και τον υπόλοιπο σχεδιασμό. Πώς περιμένεις να είναι ο ΜΕΙΤΕ του χρόνου.
1: Αρκεί να είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Αν θα τον έχεις και πώς θα τον έχεις.
1: Σε σχέση και με τον Οσντόεφ, σε σχέση και με τον Μπιάνκο, και το ένα φέρνει το άλλο. Αλλά όλα αυτά μπορεί να ξεπεραστούν σύντομα. Αν δοθεί η εντολή ότι θα υλοποιηθεί ότι πάμε να υλοποιήσουμε το πλάνο μας και να αλλάξουμε την ομάδα. Γιατί σίγουρα υπάρχουν και σκέψεις και υπάρχουν και δεύτερα σενάρια και plan B και όλα. Υπάρχει ο Γιαννούλης, εννοείται, μέσα σε όλα αυτά. Φυσικά υπάρχει ο Γιαννούλης. Που δείχνει από αρκετές πλευρές ότι αυτή την περιβόητη απόφαση να επιστρέψει στη χώρα την έχει πάρει. Κάτι που και ο ΠΑΟΚ περίμενε. Αρχίζουν και μπλέκονται και οι υπόλοιποι. Ψάχνονται και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός. Είναι ένα μεγάλο μεταγραφικό ζήτημα για έναν πολύ καλό Έλληνα διεθνή ποδοσφαιριστή. Για να δούμε. Πού θα καταλήξει και τι θα γίνει με μεταγραφή πάντα, γιατί φυσικά η Augsburg έχει τα δικαιώματά του και θα έχει αξιώσεις και άρα χρειάζεται μεταγραφή εδώ. Και ο Τσιφτσής έγραψε κάτι παρόμοιο, στα εύκολα είναι πολύ, στα δύσκολα είμαστε οικογένεια. Ο Ντάνι Πόνς έδωσε μια συνέντευξη, Γιάννη,
2: ναι,
1: που εκθιάζει τη λειτουργία του ΠΑΟΚ ως ακαδημία, από τις καλύτερες. Όχι βέβαια τα γήπεδα στα οποία παίζουν οι ποδοσφαιριστές στο πρωτάθλημα. Έτσι. Mm-hmm. Είναι αυτό που μάλλον του κάνει την πιο αρνητική εντύπωση.
2: Δεν ήταν και τόσο χάλια φέτος η κατάσταση.
1: Φαντάσου.
2: Ναι, δηλαδή. Τη Νίκη Βόλου ήταν καλό. Τον Ιωαννίνο ήταν καλό. Λέω για τα εκτός, έτσι. Γιατί τα εντός είχαν λίγο πρόβλημα στην αρχή.
1: Καβάλα, Χαλάστρα, Χρυσούπολη.
2: Χρυσούπολη ήταν καλό. Καβάλα ήταν καλό.
1: Ναι.
2: Χαλάστρα δεν ήταν καλό. Καλαμαριά ήταν μέτριο. Βελτιώθηκε μετά τις γιορτές. Όχι βελτιώθηκε, στο τέλος έγινε τρομερό.
1: Μπράβο.
2: Όταν βέβαια πήρε την πώς το λένε, όχι τη χρήση, τη συντήρηση, η εταιρεία που έχει και τα γήπεδα τα υπόλοιπα, της Τούμπας, δηλαδή των υπόλοιπων εγκαταστάσεων. Τα περισσότερα ήταν σε καλή κατάσταση, ναι. Πιο πολλά γήπεδα ήταν σε καλή κατάσταση. Βέβαια, εντάξει, όχι top, έτσι. Αλλά ήταν σε καλή κατάσταση. Προηγούμενα χρόνια ήταν ακόμα χειρότερα. Βελτιώνονται λίγο, ναι.
1: Okay.
2: Ναι, αποθέωσε την λειτουργία μιας ακαδημίας, η οποία, αν μη τι άλλο, ίσως είναι με τη μεγαλύτερη σταθερότητα στην Ελλάδα. Και αυτοί που έρχονται από το εξωτερικό και μάλιστα από χώρες που έχουν τέτοιου είδους υποδομή σε μεγάλο βαθμό, εξελισσόμενοι, και μάλιστα μας έλεγε ότι το ποδόσφαιρο τους άρχισε να βελτιώνεται σε κομμάτι υποδομών μετά το 2009-2010. Αυτό συζητούσαμε χθες. Mm-hmm. Γιατί είχαμε αυτή τη μεγάλη κουβέντα, ας πούμε. Και έλεγε ότι, μην νομίζεις, είχαμε ταλέντο, ναι, γιατί ήμασταν και πάρα πολύ, πολύ περισσότεροι, είμαστε 50 εκατομμύρια σε σχέση με την Ελλάδα. Αλλά δεν είχαμε τη δομή που έπρεπε σταδιακά προήρθε. Από τι? Λίγο ο Κρόιφ, με την παρουσία του που προσπάθησε να αλλάξει πράγματα. Λίγο η Μπάρτσα και σταδιακά η Ομοσπονδία. Και φτάσαν σε ένα σημείο πλέον να, εντάξει, okay, να έχουν.
1: Παρότι έχουν και οικονομικά ζητήματα. Και έχει πέσει ο πύχης. Παρότι έχουν οικονομικά ζητήματα.
2: Ναι, έχουν και οικονομικά ζητήματα. Στη γιατί και αυτοί είχαν την κρίση.
1: Στη ταχύτητα του ποδοσφαίρου.
2: Ναι, γιατί είχαν και αυτοί την κρίση. Πέρασαν και αυτοί από τέτοιες δυσκολίες. Πέρασαν και αυτοί από τέτοιες δυσκολίες. Αλλά όταν έχεις μια δομή, όταν έχεις ένα μοντέλο, όταν έχεις καλή οργάνωση στα πρωταθλήματά σου. Λογικό είναι να παρουσιάσεις και αυτό που παρουσιάζεις σταδιακά. Δηλαδή δεν τυχαίο το ότι αυτοί φτάσανε ανέστη, τι πήρανε. Πήρανε 2 Euro, έτσι. Τι πήραν, 2 Euro.
0: Οι Ισπανοί, από πότε
2: πήραν Euro, Mundial Euro.
0: Τότε 8, 10, 12 συνεχόμενα και μετά πρέπει να είναι ξανά το Euro το τελευταίο.
2: Ναι. Και εμφανίζονται και σαν ψηλό φαβορί τώρα, έτσι. Εντάξει, όχι πρώτο φαβορί.
1: Ναι, γιατί η εικόνα της εθνικής τους είναι η εικόνα της πιο δουλεμένης ομάδας. Λες και είναι σύλλογος. Το έχουμε ξαναπεί.
2: Ναι.
1: Θα δούμε και στο Μουντιάλ φυσικά που έρχεται. Τι ακριβώς. Έχουν ανακοινώσει η αποστολή?
2: Δεν ξέρω. Αυτοί έλεγαν οι άνθρωποι ότι μπορούν να κρίνουν πολύ καλύτερα πλέον. Γιατί έχουν τη δυνατότητα, βλέποντας τους καλύτερους, να δουν που βαδίζεις, σε τι επίπεδο βαδίζεις ως λειτουργία. Μη έχοντας τις δυνατότητες που έχουν αυτοί σε εγκαταστάσεις, σε υποδόμες κτλ. Σε οργανωμένα πρωταθλήματα κτλ. Αλλά ναι, είναι σημαντικό.
1: Ήρθα στην Ελλάδα και ξαναβρήκα τη χαρά στη ζωή μου. Τι λες, φίλε?
2: Εντάξει, είχε μια δύσκολη χρονιά πέρσι. Ναι, okay, είχε μια δύσκολη χρονιά.
1: Ζητήματα.
2: Και επαγγελματικής φύσης.
1: Είδες ο ΠΑΟΚ.
2: Και επαγγελματικής φύσης. Δεν είναι μόνο ο ΠΑΟΚ, είναι και οι άνθρωποι. Ναι, οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Ναι, ο ΠΑΟΚ είναι στην ουσία. Ναι, ο ΠΑΟΚ είναι. Αλλά και οι άνθρωποι. Δεν είναι εύκολο να έρθει ένας προπονητής μόνος του. Ένας μάλλον άνθρωπος που ήρθε να αναλάβει ένα άλλο κομμάτι, έτσι. Ανάλαβε το κομμάτι της ατομικής και υπομαδικής εξειδίκευσης. Και μετά να αναλάβει ένα γκρουπ. Και όχι απλά να είναι ικανοποιημένος και αυτός και οι συνεργάτες του, αλλά αυτό να είναι στον απόλυτο βαθμό. Παίζει ρόλο. Δηλαδή, τα προβλήματά του, ας πούμε, πέρσι σε μεγαλύτερο βαθμό ήταν αυτό, σε θέματα συνεργασιών. Κάτι που εδώ το λέει κιόλας, ότι δεν περίμενα ότι θα πάω σε μια χώρα και θα βρω τόσο ζεστό περιβάλλον, τόσο πολύ καλό κλίμα. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα πώς.
1: Η δουλειά στο σκάουτινγκ είναι απίστευτη και η πίστη στη γραμμή δουλειάς που ακολουθείται τα τελευταία χρόνια είναι εξαιρετική.
2: Αλήθεια είναι αυτό. Εντάξει, δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς ότι όλα ξεκινάνε από το σκάουτινγκ. Όλα ξεκινάνε από το σκάουτινγκ. Για να βρεις και να φέρεις τους καλύτερους.
1: Από την οργάνωση.
2: Να βρεις. Τι εννοείς την οργάνωση?
1: Μα και το σκάουτινγκ οργάνωση θέλει.
2: Ναι, ρε παιδί μου, ναι. Εννοείται. Στη γενικότητα, εννοείται. Στο πώς λειτουργεί όλο αυτό εδώ και τόσα χρόνια. 15 χρόνια ξέρω εγώ πόσο λειτουργεί. Βεβαίως, το σκάουτινγκ είναι όμως το πιο σημαντικό κομμάτι.
1: Να βρίσκονται με κλειστά τα μάτια.
2: Τι πράγμα?
1: Ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Να βρίσκονται με κλειστά τα μάτια. Το όλο σύστημα.
2: Έχει μια ροή πλέον, δεν ξέρεις. Είναι κάτι το οποίο έχει πάρει μια ροή. Έχει πάρει μια ροή εδώ και χρόνια, λειτουργεί ανεξαρτήτως πλην ενός προσώπων. Πλην ενός, έτσι. Ο οποίος ήταν αυτός που είναι όλα τα χρόνια εκεί. Ο γενικός διευθυντής.
0: Κάντε μια παύση.
1: Ο Βαγγέλης Πουλιοτόπουλος.
2: Ο Βαγγέλης Πουλιοτόπουλος, ναι. Δηλαδή, ανεξαρτήτως προσώπων, η λειτουργία είναι αυτή που είναι. Πλην αυτού, έτσι. Γιατί όλοι οι άλλοι μπορεί να έχουν αλλάξει κατά διαστήματα, να έχουμε αλλάξει. Αυτό, αν μη τι άλλο, δείχνει ότι πλέον ρολάρει όλο αυτό χωρίς ιδιαίτερο πώς να το πω, πρόβλημα. Ανέστη, τι ήθελες, διάλειμμα.
0: Να πάμε στο διάλειμμα.
1: Πάμε, πάμε.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Plus 99,4.
5: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate, Επταπηγείου 77, Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Oh, mamma mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα

0: Πάμε και στο τελευταίο τέταρτο Football Factory με την Inter Wetten, το στοίχημά μας, το καζίνο, το live καζίνο. Είπαμε νωρίτερα για τις αποδόσεις στο παιχνίδι της Wolfsburg με την Paderborn. Υπάρχουν τα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος που για τα play-out τελευταία αγωνιστική δεν έχουν βαθμολογικό ενδιαφέρον, έχουν κριθεί τα πάντα. Είναι περίπτωση που λες, άμα ενδιαφέρεται κανείς, να ψάξει τα goal και τα over. Μήπως παίξουν οι ομάδες ένα τελευταίο παιχνίδι χαρά του αθλήματος.
1: Έχουν διάθεση.
0: Από τη στιγμή. Αυτό. Αν έχουν διάθεση να παίξουν ελεύθερα και να δούμε θέαμα από τη στιγμή που δεν υπάρχει βαθμολογικό κίνητρο. Αύριο για την Κυριακή βεβαίως Ευρωλίγκα. Ακόμα μεγαλύτερο φαβορί γίνεται ο Ολυμπιακός. Ένα 45 με τη Φενέρ.
1: Άρα παίζεται.
0: 2.55 το διπλό. Βαλένθια Ρεάλ έχει μείνει στα χθεσινά δεδομένα. Είχε ξεκινήσει, θυμίζουμε, το ζευγάρι στο 1.85-1.85. Τώρα είναι η Βαλένθια στο 1.80, η Ρεάλ στο 1.90 στους αυριανούς ημιτελικούς. Πίτσα Ράφαελ με τα τέσσερα καταστήματά της Επολίχνια, Βοσμοτούμπα, Καλαμαριά. Το υπερπλήρες μενού της ποιοτικά και ποσοτικά, ό,τι και αν διαλέξετε, φτιαγμένο με ολόφρεσκα υλικά και γευστικότατο. Στην πίτσα Ράφαελ που σας προκαλεί πραγματικά να την δοκιμάσετε.
1: Ωραία, να δούμε κάποια από τα μηνύματά μας και να προχωρήσουμε.
0: Στην Αγγλία είχε αποβολή της Southampton από τα play-off ανόδου.
1: Αποδείχθηκε η κατασκοπία σε μια προπόνηση και μετά από λίγες ημέρες εκδικάστηκε και την απέβαλαν. Και νομίζω τώρα την άνοδο διεκδικεί η Χαλ και η Μίτλεσμπρο.
0: Ναι, η Μίτλεσμπρο ήταν στον ημιτελικό με την
1: Southampton.
0: Southampton. Ναι. Λέει, ήταν η τρίτη περίπτωση κατασκοπίας στη σεζόν.
1: Α, δεν το είδα.
0: Δεν πρέπει να είναι πάντως η μόνη περίπτωση για την Southampton, που να κατηγορείται τουλάχιστον.
1: Η ίδια η ομάδα, πάλι.
0: Ναι, ίδια. Όχι περίπτωση γενικά στην Αγγλία, για τη Southampton φέτος.
1: Φοβερό. Αυτοί τους ονομάζουν αναλυτές για τους κατασκόπους.
2: Μάλλον.
1: Φαντάσου από τι scouting και περνάνε αυτοί. Στίβους Μάκης και τα λοιπά.
2: Σας έχω πει τι έχει κάνει κάποτε.
1: Παραγράφηκε το αδίκημα.
2: Παραγράφηκε τώρα, έχει περάσει καιρός.
1: Ωραία.
2: Δεν θα πω ποιος ήταν βέβαια.
1: Ναι.
2: Αλλά ήρθε κάποτε η Chelsea για να παίξει εδώ με τον Πάοκ.
1: Ναι.
2: Δεν είχε έρθει η Chelsea τότε.
1: Ναι.
2: Και έκανε προπόνηση στις εγκαταστάσεις του Λόλα. Γιατί ήρθε μια μέρα πριν. Δεν ήθελα να κάνει στην Τούμπα ή θα έκανε στην Τούμπα τελευταία μέρα. Δεν θυμάμαι. Εν πάση περιπτώσει, έκανε μια προπόνηση στο Λόλα. Ζήτησε, ήρθαν πιο νωρίς οι άνθρωποι της και ζήτησε να μπει γύρω από το σωσυρματόπλεγμα να μπει αυτή η πράσινη. Το πανί αυτό, η τσόχα, πώς το λένε, ρε παιδί μου, για να κλείσει γύρω-γύρω να μπορεί να βλέπει κανένα την προπόνηση. Και πράγματι έγινε, βεβαίως, αυτό το πράγμα.
1: Ποιος το πλήρωσε αυτό?
2: Αυτοί φαντάζομαι το πλήρωσαν. Ξέρω εγώ τι να πω. Το πλήρωσε και ο Πάουξ, σιγά.

0: δεν υπήρχε δυνατότητα κανένας να πλησιάσει, ξέρετε το.
1: Drone.
0: Ούτε για πλάκα.
1: Ναι.
0: Ας πούμε, για να σηκώσει drone χρειάζεσαι άδεια. Τα drone δεν σηκώνονται.
1: Τότε, ναι, δεν...
0: ναι, εντάξει, δεν ξέρω τότε πώς ήταν. Αλλά όχι, δεν είχαμε και drone. Δεν είχαμε και drone τότε. Λοιπόν, και έψαχνα να βρει έναν τρόπο ένας εκ των αναλυτών μας για να δει την προπόνηση. Πώς θα δει την προπόνηση, δεν υπήρχε τρόπος να δει την προπόνηση.
1: Για επιμορφωτικούς λόγους, όχι τώρα για.
0: Ναι, ναι, να δει πώς προπονείται. Πώς προπονείται.
2: Τους παίχτες της Τσέλσι.
1: Να δούμε το ασκησιολόγιο, ρε παιδί μου. Να πάρουμε καμιά ιδέα.
0: Λοιπόν, και υπήρχε ένα ασθενοφόρο.
1: Όνα σου.
0: Ζητήθηκε ένα ασθενοφόρο στην προπόνηση. Και ντύθηκε τραυματιοφορέας. Ντύθηκε τραυματιοφορέας, κανονικά φόρεσε το τέτοιο, μπήκε μέσα.
1: Κατάλαβε.
0: Και είδε την προπόνηση. Και είδε την προπόνηση από εκεί. Μια χαρά καταλαβαίνω. Να σου πω, μια χαρά καταλαβαίνω. Είχα μια κουβέντα πριν λίγες μέρες για ένα γκολ. Γιατί είχαμε κάποια σεμινάρια. Και είχα μια κουβέντα για ένα γκολ. Πώς είχε σχεδιαστεί κάποια στιγμή ένα γκολ με τον Άγιαξ. Και είναι το 3-3. Το 3-3 δεν ήταν. Με τον Άγιαξ. Το πρώτο γκολ νομίζω που βάλαμε. Εμείς δεν
2: του Βιερίνη από κόρνερ Γκαρσία.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι.
2: Εκείνο ήταν το 1-0.
0: Δύο φορές δεν παίξαμε τον Άγιαξ. Τη δεύτερη φορά που παίξαμε. Τη φορά που παίξαμε τον Άγιαξ. Και έγινε αυτό με τον Πόουσον στον επαναληπτικό. Ρε.
1: Ναι.
0: Το πρώτο ματς στην Τούμπα είχε σχεδιαστεί. Καμιά φορά σου βγαίνει ρε φίλε και λες πω ρε φίλε βγήκε. Βέβαια άλλες φορές ξεφτυλίζεις, δεν πετυχαίνεις τίποτα. Ναι, άλλες φορές δεν πετυχαίνεις τίποτα. Και σχεδιάστηκε ένα γκολ, αν το πιστεύετε, από τον build-up, από τον τερματοφύλακα μέχρι το τέλος. Το οποίο βγήκε. Έγινε. Πραγματικότητα. Μπήκε το πρώτο γκολ, αν το δείτε, σε εκείνο το μάτς, μπαίνει έτσι. Και συζητούσαμε αυτό, ότι πόσες φορές. Εντάξει, δεν μπορεί να. Αν κάποιος δεν το ζήσει, το τι κάνουν όλη την ημέρα οι αναλυτές. Και όχι όλη την ημέρα, όπως το λέω, Όχι μόνο στην προπόνηση, όλη την ημέρα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, γιατί οι ώρες τους είναι πάρα πολλές.
1: Οι αναλυτές σχεδιάζουν.
0: Σχεδιάζουν, ναι, σχεδιάζουν. Α, μετά πας να το δώσεις στην προπόνηση.
1: Μέχρι την πράξη.
0: Μέχρι την πράξη έχει πολύ δρόμο. Γι' αυτό σου λέω, υπάρχουν στιγμές.
1: Ξανά, που ξανά βγαίνει. Και ξανά.
0: Υπάρχουν φορές που ξεφτιλίζεσαι κανονικά όμως. Ξεφτιλίζεσαι, ρε.
1: Γιατί δεν μπορείς να το βγάλεις.
0: Γιατί όχι, ρε. Γιατί γίνεται κάτι τελείως διαφορετικό τελικά στο μάτς από αυτό που έχεις προβλέψει.
1: Α, ναι.
0: Γιατί εσύ πρέπει να προβλέψεις κιόλας. Με βάση αυτό λες, αυτοί κάνανε σε τρία παιχνίδια εκείνο, σε δύο παιχνίδια εκείνο. Σε εκείνο το μάτς που ο άλλος έπαιζε έτσι, που παίζουμε εμείς, κάναν αυτό. Το pressing έγινε με αυτόν τον τρόπο. Αυτό έγινε
1: άρα
0: με εκείνον τον τρόπο.
1: Υποθέτεις το δικό τους σχέδιο, ναι, και πας να το.
0: Μπράβο.
1: Και πας στο γήπεδο και είναι εντελώς αντίθετο.
0: Μπαίνεις στο γήπεδο και είναι εντελώς αντίθετο και λες, ρε, πού να κρυφτώ τώρα, πού να κρυφτώ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ξεφτυλίστηκα τελείως, ας πούμε. Αλλά έτσι είναι. Μπορεί να αλλάξει ο άλλος το pressing του, ενώ μπορεί να πρεσάρει, ας πούμε. Όλες τις άλλες ομάδες που κάνουν build-up με αυτόν τον τρόπο, με 4-4-2, λέω παράδειγμα, με ρόμβο, να πάει σε σένα και να το κάνει 3-5-2 με ρόμβο. Που είναι τελείως διαφορετικό, Είναι τελείως διαφορετικό. Ή να σε παίξει man-to-man.
1: Ναι.
0: Τι είπα, 3-5-2 με ρόμβο, όχι. Να σε παίξει 3-5-2, όχι με ρόμβο. Ή να σε παίξει man-to-man. Που δεν το περίμενες. Ξεφτιλίζεσαι, θα μου πεις. Σε ποιο επίπεδο. Στο υψηλό επίπεδο, ο ποδοσφαιριστής έχει την αντίληψη να καταλάβει ότι αυτός παίζει έτσι, okay, όχι αυτό περιμέναμε, αλλά έχει τρόπο για να βρει τη λύση. Γιατί είναι εκπαιδευμένος. Έτσι. Στις πιο μικρές ηλικίες, εντάξει, αυτό θέλει περισσότερο χρόνο για να συμβεί. Αλλά ναι, είχε ντυθεί λοιπόν τραυματιοφορέας για να δει την προπόνηση της Τσέλσι. Κοίταξε, αυτά συνήθως την τελευταία προπόνηση. Δεν βλέπεις, αν μπορείς, στατικά, που είναι πολύ σημαντικά βέβαια. Όχι πολύ, πάρα πολύ. Και την εντεκάδα.
1: Ναι.
0: Αν θα τη δείξει. Παραγράφηκε το αδίκημα τώρα, ναι.
1: Εντάξει.
0: Παραγράφηκε.
1: Δηλαδή, Δημήτρη, αν ερχόταν τώρα ο Βαλβέρδη ή ο Κονσεϊσά, θα ήταν κακό προεργασία. Πώς θα γίνει για τέτοιους προπονητές? Φίλε, πήγες τώρα στην υπέρβαση. Πήγες σε ένα μικρό θαύμα για προπονητές που είναι πολύ πολύ πολύ ψηλά στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Αν πιστεύεις ότι μπορεί να φτάσεις εκεί, οκ. Okay. 43 εκατομμύρια Ολυμπιακός από το Champions League, 15 εκατομμύρια από το Europa, 9 η ΑΕΚ. Αν ας παίξουμε conference και άντε κάνει καλές μεταγραφές, κράτα τον τέλεια και μην μιλάς για FFP. Μια χαρά και η αναδιάρθρωση. Παιδιά, τα βλέπετε όλα μαύρα τώρα, λογικό είναι. Είναι όλα μαύρα και άραχνα. Εννοείται. Γράφεται για τις πόλεις της Νορβηγίας. για το cost control της UEFA, το οποίο πάντα υπάρχει ανά τριετία.
2: Ο φίλος Αχιλλέας έστειλε, αν καταλαβαίνω καλά τώρα από το μήνυμα του, ότι μία από τις περιπτώσεις που στην Αγγλία που κατηγορείται η Southampton για κατασκοπία είναι με τη Hull, που είναι στον τελικό
1: φέτος.
2: Ανόδου, ναι. Και ότι δεν έχουν αποφασίσει τις Hull για το αν θα κυνηγήσουν ξεχωριστά την περίπτωση. Θα εξαρτηθεί από το αν θα ανέβουν κατηγορία από τον τελικό, να διεκδικήσουν μετά κάτι εκτός γηπέδων. Κάτι τέτοιο καταλαβαίνω από το μήνυμα. Πάντως πρέπει να εμπλέκεται και η Hull σε αυτό το. Την
1: ως
2: ιστορία.
1: Θύμα.
2: Ναι, ως θύμα με την Southampton.
1: Ο Δαμιανός, με όλες τις μακροχρόνιες παθογένειες του καλοκαιρινού ΠΑΟΚ, μια επικείμενη πόλη στη Κωνσταντέλια, θα μας στείλει όλους σε ένα παράλληλο σύμπαν. Ευχαριστούμε τον Οσδοεύ και τον Καμαρά μετά από αυτά που πρόσφεραν. Είναι καιρός για αλλαγές. Χθες πάντως που στο ΠΑΟΚ 24 στούντιο κάναμε έτσι μια τέτοια, ας πούμε, σφιγμομέτρηση, πώς βλέπετε, τι θα λέγατε εσείς για το μέλλον κάποιων ποδοσφαιριστών. Αυτό που μπορεί να υπάρχει και μια αμφιβολία, έτσι. Όχι τώρα του Ζήφκοβιτ, του Κωνσταντέλια. Νομίζω ήταν πολύ. Πού τα έχω τα αποτελέσματα. Πού τα έχω. Ήταν πολύ λογική η κρίση του κόσμου. Με ένα ποσοστό απογοήτευσης λόγω του φινάλε να βαραίνει σίγουρα 15-20% σε βάρος όλων. Σίγουρα. Η ερώτηση ήταν ποιους θα κρατούσατε και ποιους όχι, έτσι. Το ναι υπερίσχυσε για Μέιτε, για Κουμάκη, Κετζιόρα, Μπάμπα, Τάισον, Μπιάνγκο. Το όχι για πολλούς και με μεγάλα έτσι ποσοστά. Και εκείνο που μου έκανε πιο μεγάλη εντύπωση από όλα είναι το όχι για τον Οσδόεφ σε ένα ποσοστό 70%. Δηλαδή όλα τα υπόλοιπα, για μένα τουλάχιστον, η δική μου κρίση, έχουν μια βάση. Ο Βολιάκο και ο Ιβανούσιτς και ο Καμαρά και αυτό και τα λοιπά. Του Οσδόεφ μου έκανε εντύπωση.
0: Και σε μένα. Κρίνουμε από το τέλος, βέβαια, ναι, σωστά.
1: Ναι, για όλους, όλοι είπαμε, επιβαρύνονται με το τέλος με ένα αρνητικό ποσοστό. Δηλαδή, για ποιο να πω, ρε,
2: έχει σημασία ο ρόλος. Δηλαδή, ο Σδόεφ να μείνει, αλλιώς είναι να μείνει ο Σδόεφ.
1: Αυτό τώρα είναι δευτερεύον.
2: Ψηλά στη ιεραρχία, αλλιώς είναι να μείνει ο Σδόεφ.
1: Να μείνει όχι. Και ήταν 30-70, 35-65, κάπου εκεί.
2: 35-65 το βλέπω εδώ τώρα. Στο...
1: 35-65. Εντάξει, ακόμα και αυτό. Αρκετά υψηλό. Για να ποδοσφαιριστεί με 10 γκολ από τα χαφ. Φαίνεται να κυλάει αίμα στις φλέβες του πολλές φορές. Γιατί και για μένα τουλάχιστον δεν μπορώ να βλέπω κάποιους άλλους.
0: Τι ψήφισες εσύ εκεί? Στον άλλον.
1: Στον άλλον.
0: Ή δεν ψήφισες.
1: Στον Μεϊτέ εννοείς.
0: Ναι, τι ψήφισες στον Μεϊτέ.
1: Για τον Μεϊτέ μου έχει περάσει αυτό, εντάξει. Το Μεϊτέ, και μόνο που φέτος γνωρίζω πόσο μεγάλη προσπάθεια έκανε για να παίξει, δεν μπορώ να του πω τίποτα. Δεν φταίει αυτός για αυτό που έπαθε. Δεν φταίει αυτός.
0: Όχι, σίγουρα δεν φταίει. Σίγουρα.
1: Άρα τι να του πεις, δηλαδή. Έμπαινε και με Νέση, έπαιζε συνέχεια, έτσι. Έπαιζε με Νέση συνέχεια ο Μεϊτέ από πολύ καιρό. Τι να του πεις τώρα, αυτόν τον ποδοσφαιριστή, να του πεις ότι είναι... παίζει με απάθεια και δεν μπορείς.
0: Όχι, δεν μπορείς. Εγώ τον Οσδόεφ θα τον... είμαι στο 30%, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Δεν είμαι στο 70%. Ναι. Και είμαι στο 30% για τον Οσδόεφ. Εννοείται ότι αν ο Μεϊτέ είναι γερός, δεν το συζητάω. Δεν κρίνω από το τελευταίο διάστημα που δεν μπορούσε να περπατήσει το παιδί. Δεν το συζητάω. Ο Ζαφίρης τρίτος. Σίγουρα ένα χαφ. Αν ήταν.
1: Τι εννοείς,
0: ξέρεις, τώρα φτιάχνω μια. Όχι τρίτο, εννοώ το τρίτο. Δεν βάζω στη σειρά. Λέω τρία χαφ ο Ζαφίρης. Και σίγουρα θα πήγαινα για ένα χαφ ο οποίος θα αναβάθμιζε εντελώς το κέντρο μου. Δηλαδή για τον πρώτο από όλους. Για τον top. Και νομίζω ότι αυτή θα ήταν μια πολύ καλή τετράδα. Βέβαια πέντε χρειάζομαι, για να είμαι ειλικρινής, αλλά έχω κάτι άλλο στο μυαλό μου. Ο τέταρτος λοιπόν να είναι αυτός που θα αναβαθμίσει τελείως το χώρο του κέντρου. Εγώ δεν θα το πείραζα το κέντρο τώρα, αυτή τη χρονιά. Μετά σταδιακά ίσως ναι, αλλά τώρα δεν θα το πείραζα. Θα πήγαινα για έναν ποδοσφαιριστή που να είναι αυτός που να μπορεί να κάνει την πολύ μεγάλη διαφορά εκεί στο κέντρο. Δεν είναι τόσο εύκολο, σαφώς και δεν είναι τόσο εύκολο, αλλά αυτή θα ήταν η λογική μου. Θα τους διατηρούσα αυτούς τους τρεις. Εντάξει, ο Καμαρά είναι άλλος ο Καμαρά ο περσινός και δυστυχώς άλλος ο Καμαρά ο φετινός. Ναι. Ο οποίος δεν μας έδωσε ούτε τα γκολ που μας είχε δώσει και γενικά φάνηκε ότι είχε χάσει λίγο το. Νομίζω ότι συνέβη ό,τι συνέβη και στον Ολυμπιακό εκεί προς το τους, στη συνέχεια της καριέρας του. Mm-hmm. Γιατί στην αρχή ήταν και εκεί πολύ καλός. Και στη Ρώμα, ας πούμε. Την αλλαγή δηλαδή θα την πήγαινα εκεί. Στη θέση του Καμαρά θα πήγαινα στην αλλαγή. Αλλά και με έναν παίκτη ο οποίος να μπορεί να μου δώσει και νούμερα. Γιατί είναι ο ΣΔΟΕΦ έδωσε καμιά 8-10 φέτος, ο Καμαρά τα είχε δώσει πέρσι. Αλλά για να αναβαθμιστώ χρειάζομαι από τις πίσω ζώνες, χρειάζονται παίκτες που να δώσουν και γκολ, να δώσουν assist. Ναι. Εκεί θα ήταν όλο μου το βάρος στο κέντρο θα πέφτει σε αυτή τη θέση. Για τους υπόλοιπους θα ήθελα να συνεχίσουν οι τρεις. Εγώ προσωπικά. Okay. Καθένας έχει τις δικές του σκέψεις.
1: Βεβαίως. Ωραία. Κλείνουμε και πάλι χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν, έτσι. Στον Κώστα, στην Ελένη. Είπαμε και στο ξεκίνημα. Έχουμε ΠΑΟΚ 4 στούντιο με όλα τα ΠΑΟΞίδικα, ποδοσφαιρικά, μπασκετικά. Στο βόλιο ΠΑΟΚ χάνει παίχτες συνέχεια. Χάνει τώρα.
0: Έχασε και το Βούλγαρο, ναι.
1: Ναι, δεν ξέρω αν τους ήθελε ή όχι, πάντως φεύγουν παίχτες.
2: Μια μίνι διόρθωση για αυτό που είπαμε με Southampton δεν είναι η Χαλ σε περίπτωση κατασκοπίας. Είναι ότι ζητάει η Χαλ να ανέβει χωρίς παιχνίδι γιατί προετοιμαζόταν να παίξει με την Southampton και τελικά θα παίξει με τη Middlesbrough. Δηλαδή προσπαθούν και αυτοί τώρα να.
1: Αυτοί έχουν τον Ατζούν εκεί,
2: να δημιουργήσουν. Ναι,
1: τον Τούρκο.
2: Να συνεχίσουν το ζασίρμα που υπάρχει
1: έξυπνο,
2: για να.
1: Ναι, ωραίο.
2: Μήπως ευνοηθούν κάπως.
1: Λοιπόν, αυτά ραδιοφωνικά και πάλι μαζί αύριο στις 3. Καλό απόγευμα.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά, έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
4: Η φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε διαφορετικά και θα μου επιτρέψετε να το αφιερώσω στη δική μου νίτσα, Ελενίτσα, ή μάλλον στις δικές μου, γιατί πλέον έχω δύο λατρεμένες Ελενίτσες της καρδιάς μου, την αγαπημένη μου, την μοναδική μου, την μαμά που γιορτάζει σήμερα, και την μικρή μου, την Ελένη, που με έχει κλέψει την καρδιά, την ανιψιά, χρόνια πολλά σε όλη την Ελλάδα. Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει σπίτι που σήμερα με έναν τρόπο δεν γιορτάζει. Κωνσταντίνου και Ελένης, χρόνια πολλά στην Ελένη, στη Λένα, στην Έλλη, στον Κώστα, τον Ντίνο, τον Κωνσταντίνο, τον Κοκό, την Κωνσταντίνα, την Τίνα, γιατί σήμερα είναι πάρα μα πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι γιορτάζουν. Και σήμερα λοιπόν, έτσι με εορταστική διάθεση, είμαι η Σοφία Αποστολίδου. Είναι η ώρα που φυσικά συντροφιά φιλοσοφούμε ραδιοφωνικά. Κωνσταντίνου και Ελένης λοιπόν σήμερα, που σημαίνει 21 Μαΐου, Μέγας Κωνσταντίνος, Ρωμαίος Αυτοκράτορας, που με το διάταγμα των Μεδιολάνων θέσπισε την άνεξη θρησκεία και σταμάτησε τους διωγμούς των χριστιανών, γι' αυτό και έχει ονομαστεί Μέγας από την Εκκλησία. Τα Μεδιόλανα είναι το σημερινό Μιλάνο. Η Αγία Ελένη, η μητέρα του, χριστιανή, η οποία ταξίδεψε στα Ιεροσόλυμα και βρήκε κατά τις γραφές τον Σταυρό του Ιησού Χριστού. Και ξέρετε, το πιο γνωστό παραδοσιακό έθιμο που αναβιώνει στις μέρες μας και αναβιώνει και θα αναβιώσει και στον Λαγκαδά φέτος, είναι το φαινόμενο των αναστεναριών, τα αναστενάρια λοιπόν. Πιστοί κρατούν τις εικόνες των Αγίων, του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης, και εκτελούν πυροβασία, δηλαδή βαδίζουν ξυπόλοιτοι πάνω σε αναμένα κάρβουνα κυριολεκτικά, μόνο που δεν καίγονται. Και θα σας πω σε πάρα πολύ λίγο πού θα συμβεί όλο αυτό και φέτος και πώς μπορείτε να το απολαύσετε το συγκεκριμένο έθιμο. Οι Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένης είναι προστάτες στο Καστελόριζο, στη Γλυφάδα, στο Καλαμπάκι της Δράμας και στις Σάπες της Ροδόπης. Και έτσι λοιπόν να πούμε ότι τα αναστενάρια στον Δήμο Λαγκαδά θα πραγματοποιηθούν και φέτος θα αναβιώσουν αυτό το συγκλονιστικό πραγματικά μυσταγωγικό έθιμο, που αν δεν το έχετε δει πραγματικά αξίζει να το δείτε και να το βιώσετε από κοντά. Θα έχουμε τρίμερο εκδηλώσεων 21, 22 και 23 Μαΐου. Το έθιμο αυτό με τους αναστενάριδες έχει προέλευση από την Ανατολική Θράκη και συγκεκριμένα από το χωριό Κωστή. Στο Λαγκαδά μεταφέρθηκε από τους πρόσφυγες μετά τον ξεριζωμό, ενώ σύμφωνα με την λαϊκή παράδοση το έθιμο το έθιμο των Αναστενάριδων χάνεται πίσω στο μακρινό 1250, όταν ο ναός των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Κωστή έπιασε φωτιά. Οι πιστοί, σύμφωνα με την παράδοση, άκουσαν τις εικόνες να κλαίνε, μπήκαν λοιπόν μέσα στις φλούκες για να σώσουν τις εικόνες και βγήκαν εντελώς ανέγκυχτοι από την φωτιά. Από τότε η πυροβασία επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο στη γιορτή τους, έτσι για να τους τιμήσουν και να αναβιώσει το έθιμο αυτό. Δεν είναι απλή διαδικασία, πρέπει να σας πω. Όλη η προετοιμασία ξεκινά από το Κονάκι, είναι το ιερό σπίτι των Αναστενάριδων. Εκεί φυλάσσονται οι εικόνες που αποκαλούνται παππούδες, αλλά και τα αμανέτια, τα οποία είναι τα κόκκινα μαντήλια που φορούν οι Αναστενάριδες, συγκεντρώνονται στο Κονάκι, ξεκινάει η μουσική θρακιώτικη λύρα, νταούλη και γκάιντα. Ο ρυθμός είναι επαναλαμβανόμενος. Θα το δείτε το έθιμο αυτό, θα αναβιώσει στο Λαγκαδά στις 6 ώρα σήμερα, ανήμερα Κωνσταντίνου και Ελένης, και αύριο Παρασκευή 22 και το Σάββατο 23 Μαΐου. Νομίζω ότι πραγματικά δεν πρέπει να το χάσετε, είναι κάτι το συγκλονιστικό, και παράλληλα στο επαρχείο του Λαγκαδά υπάρχει και ένα ιστορικό υλικό από τα αναστενάρια όλων των εποχών, ενώ θα υπάρχουν και παράλληλες εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους στο πάρκο ΟΑΕΔ του Δήμου Λαγκαδά. Και θέλω να σας πω έτσι και κάποιες ακόμα πληροφορίες που με εντυπωσιάζει πάντα το έθιμο αυτό. Αναστενάρης είναι ο αρχηγός της κοινότητας, ο οποίος κληρονομεί τον τίτλο και έχει την ευθύνη της τελετής, ενώ δεν μπορείτε να έχετε αναστενάριδες, όχι, δεν μπορείτε να το τολμήσετε έτσι, απλά ακόμα και αν το θέλετε, πρέπει να νιώσετε το κάλεσμα του Αγίου, μέσω κάποιου ονείρου συνήθως γίνεται, και να γίνετε δεκτός από την υπόλοιπη ομάδα. Είναι πολύ εντυπωσιακό ότι δεν παθαίνουν κανένα έγκαυμα, ούτε στα πόδια, ούτε καίγονται τα ρούχα τους. Η επιστήμη το έχει ερευνήσει το φαινόμενο, το αποδίδει στην απόλυτη αυτοσυγκέντρωση, στην έκσταση και στην έκρηση ορμονών. Πάντως είναι ένα υπέροχο φαινόμενο, ένα υπέροχο έθιμο οι Αναστενάριδες. Για τους Αναστενάριδες η εξήγηση είναι μόνο μία, η χάρη και η προστασία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, και έχουμε, όπως σας προανέφερα, την ευλογία το να μπορούμε να το ζήσουμε εδώ το έθιμο αυτό, μπορούμε να το βιώσουμε στον Δήμο Ελαγκαδά, και πραγματικά αξίζει να πάτε, αν όχι σήμερα, αύριο ή το Σάββατο. Και πρέπει να σας πω ότι ναι, το όνομα Κωνσταντίνος και ναι, το όνομα Ελένη είναι από τα πιο δημοφιλή διαχρονικά και αγαπημένα. Τι είναι από τώρα, το έχει η μαμά μου, καταλαβαίνετε, και η ανιψιά μου. Βέβαια δεν είναι το πιο συχνό γυναικείο όνομα στην Ελλάδα. Βρίσκεται πίσω από τη Μαρία, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, το οποίο κατέχει την πρωτοκαθεδρία, περίπου το 3,8 των Ελληνίδων ακούει στο όνομα Ελένη, η Νέλη, η Λένα, η Ελενίτσα, ενώ στο όνομα Κωνσταντίνος, Κώστας, Δίνος, ακούει το 2,23% των ανδρών στην χώρα μας. Είναι το πέμπτο πιο συχνό όνομα, πίσω από το Γεώργιος, Νικόλαος, Δημήτριος και Ιωάννης. Ναι, το όνομα Ελένη είναι αρχαιοελληνικό, προέρχεται από την ωραία Ελένη της Τρίας, και ξέρετε τώρα, η ωραία Ελένη έχει γίνει και αντικείμενο συζήτησης, διότι στην Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν θα δούμε τη Λουπίτα Ντιόγκο, την εξαιρετική αυτή μαύρη ηθοποιό, να υποδύεται και την ωραία Ελένη και την Κλυτεμνίστρα, γιατί ο Κρίστοφερ Νόλαν μας υπενθύμησε ότι είναι η δίδυμη αδερφή της ωραίας Ελένης Κλυτεμνίστρα. Ετυμολογικά η λέξη Ελένη συνδέεται με τις λέξεις λαμπάδα, σέλας, και σημαίνει λαμπερή και αυτή που ακτινοβολεί. Όσον αφορά στο όνομα Κωνσταντίνος, είναι λατινογενές, προέρχεται από την λέξη Κωνσταντ που σημαίνει σταθερός και ακλόνητος. Χρόνια πολλά στον Κώστα, στον Κωστάκη, στον Ντίνο, στον Κοκό, αυτό πάλι, το παλιό αθηναϊκό χαϊδευτικό Κοκό, τόσο ωραίο όνομα το Κωνσταντίνος. Χρόνια πολλά στην Τίνα, στην Άντια, στην Τάνια, στην Κωστούλα. Τώρα το να έχεις βαφτιστεί Κωνσταντίνα και να σε λένε Κωστούλα, όπως αρέσει στον καθένα, βέβαια, όμορφο και αυτό. Στη Λένα, στο Λενάκι, στην Ελίνα, στην Λέντο, στην Ηλεάνα, στην Νέλη, μερικά μόνο από τα χαϊδευτικά της Ελένης. Σήμερα διανύουμε την Παγκόσμια ημέρα πολιτιστικής ποικιλομορφίας για τον διάλογο και την ανάπτυξη. Έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ με στόχο να αναδείξει τον πλούτο των διαφορετικών πολιτισμών του πλανήτη και να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την αξία της πολιτισμικής διαφορετικότητας. Διανύουμε και την Διεθνή ημέρα τσαγιού σήμερα. Έχει καθιερωθεί εδώ και λίγα χρόνια, από το 2019, και έχει ως στόχο να τιμήσει την μακρά ιστορία του τσαγιού, το οποίο είναι το δεύτερο πιο δημοφιλές ρόφημα στον κόσμο. Δεν μπορώ να σας πω, αγαπώ το τσάι, αλλά εδώ που τα λέμε, σαν τον καφέ δεν έχει, όπως έχετε καταλάβει, ο καφές είναι το πιο δημοφιλές ρόφημα που υπάρχει. Βέβαια στην Ελλάδα, γιατί στον κόσμο μετά το νερό, το τσάι είναι το υγρό με τη μεγαλύτερη κατανάλωση στον πλανήτη. Υπολογίζεται ότι κάθε δευτερόλεπτο καταναλώνονται περίπου 250.000 φλιτζάνια τσάι. Ανά δευτερόλεπτο είναι η μέτρηση αυτή, έτσι. Πρέπει να σας πω ότι το πράσινο, το μαύρο, το λευκό, αλλά και το τσάι ολόγκ που έχει γίνει πολύ ντόρος γι' αυτό τελευταία, γιατί λέγεται ότι βοηθάει στο αδυνάτισμα, ρίχνει τη χοληστερίνη, όλα προέρχονται από το ίδιο φυτό, την καμέλια, την σινική. Η διαφορά στη γεύση και στο χρώμα οφείλεται στο βαθμό επεξεργασίας. Φυσικά Κίνα και Ινδία παράγουν το καλύτερο τσάι και το περισσότερο τσάι. Βέβαια στην Ελλάδα έχουμε ένα θαύμα, το τσάι του βουνού ή τον σιδερίτη, όπως τον λένε επιστημονικά, ένα από τα πιο πολύτιμα βότανα όχι μόνο της χώρας μας αλλά και ολόκληρου του κόσμου. Ήδη έχουν γίνει επίσημες μελέτες ιατρικές, γερμανικές, οι οποίες απέδειξαν ότι το τσάι του βουνού είναι η ασπίδα κατά του Αλτσχάιμερ, και θέλω να σας πω ότι οι κλινικές μελέτες δείχνουν κάποια πρώιμα στοιχεία ότι μπορεί και να αναστρέψει τη συσσόρευση πλακών στον εγκέφαλο, άρα να βοηθήσει ακόμα και στην αναστροφή της νόσου Αλτσχάιμερ, μια εκφυλιστική νόσος. Σίγουρα πάντως βοηθάει στη μνήμη. Τονώνει το ανοσοποιητικό, προστατεύει και το στομάχι, είναι εξαιρετικό για το πεπτικό σύστημα, μειώνει το άγχος. Εμένα είναι και αγαπημένη η μυρωδιά, έτσι μου θυμίζει πάντα τη γιαγιά μου και τον παππού μου που ήταν από τα αγαπημένα του τροφήματα. Οπότε είναι κάτι το οποίο αγαπώ πάρα πάρα πολύ. Όσον αφορά Στα της πόλης μας θέλω να σας πω ότι ο Δήμος υλοποιεί μια στοχευμένη παρέμβαση στον άξονα της οδού Δημητρίου Γούναρη ώστε να καθαρίσει την περιοχή της Ροτόντας και την ίδια την Ροτόντα να αφαιρέσει τα γκράφιτι και είναι σίγουρα σημαντικό αυτό το οποίο θα συμβεί. Το θέλουμε να συμβεί αυτό πάρα πολύ. Όπως μας αρέσει και αυτό που συμβαίνει με το Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους που ανοίγει σε λίγες μέρες στην αυλή, είναι ο κορυφαίος θεσμός στη Θεσσαλονίκη, ο κορυφαίος διεθνής θεατρικός θεσμός, διοργανώνεται κάθε χρόνο από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Φέτος θα ξεκινήσει από τις 28 Μαΐου, θα διαρκέσει μέχρι και τις 12 Ιουνίου. Θέλω να σας πω ότι πολλές από τις παραστάσεις είναι εντελώς δωρεάν και αυτό είναι σημαντικό. Το φετινό σλόγγαν είναι Stay Within, μήνες αυτό, και η θεματική είναι αφιερωμένη στην ανθρώπινη σύνδεση, τη φιλία και την ανάγκη να μείνουμε μαζί σε περίοδους αστάθειας. Φιλοξενούνται 6 πρωτοπαριακές διεθνείς παραστάσεις με σπουδαίες θεατρικές ομάδες από Αγγλία, από Γερμανία, από Βραζιλία και από Μεξικό. Όλες οι κεντρικές παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν στο κλειστό θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Ενώ εκτός από το κύριο πρόγραμμα θα δοθούν και 2 διαλέξεις παραστάσεις ελεύθερες για το κοινό. Θα διοργανωθούν 4 εξειδικευμένα θεατρικά εργαστήρια σε συνεργασία με το Τμήμα Θεάτρου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενώ για πρώτη φορά, και κρατήστε το αυτό, όλες οι συζητήσεις και όλα τα σεμινάρια θα γίνουν με παράλληλη διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Αν θέλετε να παρακολουθήσετε περισσότερα πράγματα, να μάθετε περισσότερα, να δείτε τις παραστάσεις, εδώ θα είμαστε βέβαια και θα το λέμε, μπαίνεστε στο forestfestival.gr ή αναζητείτε σε οποιαδήποτε μηχανή αναζήτησης φεστιβάλ του δάσους. Εδώ θα είμαστε όμως να λέμε και τις παραστάσεις, να φιλοξενούμε και συντελεστές, γιατί είναι πραγματικά κάτι το οποίο αγαπούμε πάρα μα πάρα πολύ. Έρχεται το καλοκαιράκι, το νιώθετε, το αεράκι έτσι να μας φυσάει. Πού μπορούμε να πάμε από την Θεσσαλονίκη? Ποιες θα είναι οι ακτοπλοϊκές συνθέσεις οι οποίες θα ισχύουν φέτος στην πόλη μας και ποια θα είναι και η τιμή τους αυτή, έτσι, αυτό είναι το σημαντικό. Θα έχουμε σύνδεση με Σκόπελο. Η συχνότητα θα είναι αρχικά 3 και στη συνέχεια 5 μέρες την εβδομάδα. Η τιμή ανέρχεται στα 40 ευρώ το άτομο. Θα έχουμε σύνδεση με Σκιάθο. Ισχύει το ίδιο. Η τιμή θα είναι 36,70 ευρώ το άτομο. Μυτιλήνη Θεσσαλονίκη. Η συχνότητα είναι 1 φορά την εβδομάδα. Θα υπάρξει βέβαια στην πορεία, θα υπάρξουν και 3 φορές την εβδομάδα. Το κόστος ανέρχεται στα 34 ευρώ. Θα έχουμε σύνδεση με την Λίμνο επίσης, με το κόστος να ανέρχεται στα 22 ευρώ, με την Χίο, με το Βαθύ, το Καρλό Βασίνο. Πρέπει να σας πω ότι θα συνδεθεί η Μύκονος με την Θεσσαλονίκη, με το εισιτήριο να κοστίζει 98 ευρώ, με τους Φούρνους, με το εισιτήριο να κοστίζει 56 ευρώ, με τον Πειραιά. Να το δούμε αυτό, πραγματικά θα έχει ενδιαφέρον, με το κόστος να έρχεται στα 75 ευρώ. Ξέρετε, πάντα είχα αυτή την απορία, για ποιο λόγο δεν μπορούμε να συνδεθούμε με άλλους προορισμούς. Αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να μπείτε στις μηχανές αναζητήσεις, να δείτε τα εισιτήρια. Σημαντικό αυτό, σημαντικό. Μακάρι να δούμε την πόλη μας να συνδεθεί και με άλλους νησιωτικούς προορισμούς. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά θα το θέλαμε πάρα πολύ. Όπως να σας πω την αλήθεια, ήταν πολύ ωραία αυτή η πρόταση του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, του κυρίου Στέλιου Αγγελούδη. Τι πρότεινε? Πρότεινε να δημιουργηθεί ένα πάρκο μνήμης για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Η ανακοίνωση αυτή έγινε επίσημα προχθές, Δευτέρα 18 Μαΐου. Έγινε κατά τη διάρκεια της επετειακής εκδήλωσης Φλόγα Μνήμης, που πραγματοποιείται στο Μνημείο Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού, στην πλατεία της Αγίας Σοφίας, ενώ ο Δήμαρχος ξεκαθάρισε ότι θα ζητηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο να δώσει την έγκριση. Οποιοδήποτε πάρκο επιλέξουν οι Ποντιακοί Σύλλογοι να πάρει το όνομα αυτό, νομίζω ότι κανείς δεν θα καταψηφίσει μια τέτοια πρόταση, νομίζω ότι κανένας δεν θα το κάνει, και στόχος είναι να αποκτήσει η πόλη ένα μόνιμο μεγάλο πάρκο που θα είναι αφιερωμένος αποκλειστικά ο χώρος αυτός στην απόδοση τιμής στα 353.000 στήματα, στις 353.000 ψυχές που έχασαν τόσο μα τόσο άδικα την ζωή τους. Να πάμε τώρα σε κάτι τελείως διαφορετικό. Να πάμε σε ένα θεατρικό πολυθέαμα του δρόμου, το οποίο έχει τον γενικό τίτλο 60 τελευταία χρόνια και ουσιαστικά πραγματεύεται την ζωή στην Θεσσαλονίκη. 6 συνολικά παραστάσεις, οι οποίες αφηγούνται την Θεσσαλονίκη, το πώς ήταν η πόλη μας, πράγματα όμορφα που άνθησαν στην Θεσσαλονίκη. Έτσι λοιπόν σήμερα, 5η 21 Μαΐου, στις 8.30 η ώρα το απόγευμα ουσιαστικά, και στις 10 το βράδυ θα υπάρξει το δρόμενο αυτό το πολύ όμορφο, με τίτλο «Η Μεγάλη Παρέστηση», μπροστά στο Μακεδονία Παλάς. Τι θα δούμε? Θα δούμε την παρέστηση της πόλης, το χρήμα της δεξιώσης, τις ψευδεστήσεις, το κείμενο Νίκης στον Άκη Δήμου, η σκηνοθεσία Νίκης στον Γιάννη Παρασκευόπουλο, και είστε ελεύθεροι όλοι να το παρακολουθήσετε. Θα υπάρξει και ένα εξίσου όμορφο δρόμενο αύριο, φέρει τον τίτλο «Η Συντριβή», αφιερωμένο στη δεκαετία του 2010, σωστός ο τίτλος, στο χώρο των Παλαιών Σφαγείων, στην αυλή τους, αύριο Παρασκευή 22 Μαΐου, στις 8.30 και στις 10 επίσης. Εκεί πέρα βλέπουμε την πτώση, την πτώχευση, την κρίση, όλα αυτά τα οποία, να σας πω την αλήθεια, εγώ τα έζησα στα φοιτητικά μου χρόνια. Μπήκαμε μέσα ως φοιτητές με πάρα πολλές ελπίδες, με πάρα πολλά χαμόγελα, και βγήκαμε και συναντήσαμε την οικονομική κρίση. Αυτά λοιπόν όλα θα δούμε. Το κείμενο και πάλι είναι του Άκη Δήμου και η σκηνοθεσία του Γιάννη Παρασκευόπουλου. Να σας πω ότι είναι ελεύθερη η συμμετοχή στο μεγάλο αυτό το πολυθέαμα του δρόμου, ωστόσο θα πρέπει να μπείτε μέσα στο more.com απλά για να μπορέσετε να εκδώσετε τα δελτία εισόδου σας. Γιατί αυτό είναι κάτι σημαντικό, θα πρέπει να το έχετε, γιατί είναι απαραίτητο να τηρηθούν και να βγουν αυτά τα δελτία εισόδου. Τι άλλο λοιπόν μπορούμε να κάνουμε σήμερα? Να ακούσουμε τα τραγούδια της γης. Αυτός είναι ο τίτλος ενός πολύ όμορφου ντοκιμαντέρ που προβάλλεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Είναι ένα πολυβραβευμένο ντοκιμαντέρ της Μαγκρέτο Λίν. Θα υπάρξει και χαιρετισμός της σκηνοθέτηδας και συζητήσεις με τους επιστήμονες. Και ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό, διότι ουσιαστικά πραγματεύεται και αφουγκράζεται το ρυθμό της γης, καταγράφει τη μνήμη του τοπίου, τους κύκλους της ζωής, του χρόνου, της φύσης, όλα αυτά ξεδιπλώνονται μπροστά στα μάτια μας. Όπως σας προανέφερα, θα υπάρξει και συζήτηση για προσωπικές μνήμες, για το περιβάλλον. Καλεσμένη θα είναι η κυρία Βόκου, η ομότιμη καθηγήτρια του Τμήματος Βιολογίας, ο κύριος Τζον Χάλεϊ, τακτικός καθηγητής του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και φυσικά όλοι εσείς στις 7.30 στην αίθουσα Μανώλης Ανδρώνικος. Ελεύθερη είσοδος, ελεύθερη η συμμετοχή σας στη συζήτηση. Περισσότερες λεπτομέρειες βρίσκεται στο www.amath.gr. Είναι ο διαδικτυακός τόπος του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης και είναι σίγουρο ότι θα βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα πράγματα εκεί. Και αν θέλετε έτσι να απολαύσετε μια όμορφη θεατρική παράσταση, ας μιλήσουμε για το Δις Εξαπατίν. Φαντάζομαι και αυτό ούκανδρος σοφού. Ανεβαίνει από την ομάδα Theater Group στο Θέατρο Τάφ. Είναι μια αστυνομική κωμωδία, αλλά και ψυχολογικό θρίλερ μαζί, σε μια παράσταση που παίζει με την αμφιβολία, την ταυτότητα και τα όρια της αλήθειας. Τιμή εισόδου στα 13 το μειωμένο, στα 15 ευρώ το κανονικό εισιτήριο, και αφηγείται την ιστορία ενός νεόπαντρου ζευγαριού που φτάνει σε μια εξοχική κατοικία για το μήνα του μέλητος και λίγες μέρες μετά η σύζυγος εξαφανίζεται μυστηριωδώς. Και μια γυναίκα άλλη εμφανίζεται, ισχυριζόμενη πως είναι η σύζυγος. Τι γίνεται, τι ακριβώς συμβαίνει? Η συνέχεια στο Θέατρο Τάφ στις 9 και 4, κάθε Πέμπτη συγκεκριμένη παράσταση. Έχει αυτή την ιδιαιτερότητα ότι μπορούμε να την απολαμβάνουμε τις Πέμπτες. Η πόλη μας βέβαια, και το απολαμβάνουμε λίγο αυτό θέλω να σας πω κατά μία έννοια, είναι στο επίκεντρο των πολιτικών εξελίξεων, καθώς σε λίγη ώρα από τώρα η κυρία Καριστιανού θα ανακοινώσει και επισήμως το κόμμα της, θα κάνει τις επίσημες ανακοινώσεις. Το κάλεσμα είναι ανοιχτό και εσείς μπορείτε, αν ενδιαφέρεστε, να παραβρεθείτε στις 6.30 ώρα, σε λίγη ώρα δηλαδή από τώρα. Ξεκινά η συζήτηση, ξεκινά η ανακοίνωση Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τις πολιτικές της τοποθετήσεις, διότι είναι γεγονός ότι δεν έχουμε ακούσει ακόμα την κυρία Καριστιανού να τοποθετείται επί της ουσίας σε πολιτικά θέματα. Έχει ενδιαφέρον να το δούμε όλο αυτό. Και ας μιλήσουμε τώρα για στιγμές της πόλης. Θέλω να σας πω ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης φτιάχνει ένα λεύκομα, όχι σαν αυτά που είχαμε μικρή, αλλά ένα λεύκομα τσέπης. Τι θα έχει αυτό το λεύκομα τσέπης? Θα έχει στιγμές της πόλης. Και φυσικά μπορεί να έχει και δικές μας στιγμές, δικά μας στιγμιότυπα. Γι' αυτό λοιπόν και μας καλεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης να δώσουμε και εμείς τις δικές μας στιγμές. Η πρωτοβουλία είναι πάρα πολύ όμορφη και έχει ως στόχο την προβολή της Θεσσαλονίκης μέσα από τη δημιουργία ενός καλέσθητου λευκόματος τσέπης, το οποίο θα αποτυπώνει την ομορφιά της πόλης μας, που εντάξει, με όλα τα κακοσκήμενα που λέμε και γκρινιάζουμε, δεν υπάρχει σαν τη Θεσσαλονίκη μας. Έτσι λοιπόν, ο Δήμος μας απευθύνει μια ανοιχτή πρόσκληση μέσω της Διεύθυνσης Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης για να συμμετέχουμε σε έναν πολύ ξεχωριστό διαγωνισμό φωτογραφίας, τίτλος του «Στιγμές πόλης». Και τι κάνουμε? Αποστέλνουμε τις φωτογραφίες μας, αρκεί να έχουν άμεση σχέση με τη Θεσσαλονίκη. Και ας είμαστε κι εμείς μέσα. Δεν απαγορεύεται. 5 κατηγορίες. Αξιοθέατα και τοπόσημα, σε ιστορικά και σύγχρονα μνημεία που καθορίζουν το τοπίο της πόλης. Έχω πάρα πολλές. Και στο Λευκό Πύργο έχω βγάλει, βέβαια, γιατί ανέβηκα και πρόσφατα. Γαστρονομία. Με γεύσεις, με γειτονιά, με φαγητό, με γαστρονομική παράδοση. Εδώ και αν έχω να σας πω πράγματα. Εμπειρία και lifestyle, καθημερινές στιγμές, χαλάρωση, διασκέδαση, πολιτισμός και τέχνες, φεστιβάλ, δρόμενα, μνημεία, καλλιτεχνικές εκφράσεις, φύση και περιβάλλον, το παραλιακό μέτωπο, τα πάρκα, το σέξου και οι πνεύμονες πρασίνου. Αν έχετε λοιπόν φωτογραφίες, που είμαι σίγουρη ότι θα έχετε, τις στέλνετε στο tourism@thessaloniki.gr ή μπαίνετε στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Θεσσαλονίκης, γιατί σκεφτείτε τώρα ένα λεύκομα της Θεσσαλονίκης, το οποίο να έχει μέσα και τις δικές σας φωτογραφίες ή και εσάς τους ίδιους αν θέλετε. Σκεφτείτε το μόνο πόσο όμορφο θα είναι. Για να σας είμαι ειλικρινής, έχω και πολλές να στείλω. Δεν ξέρω τι να πρωτοδιάλεξω. Αν βγάλω από το ραδιόφωνο, έτσι από εδώ, όπως βλέπω τώρα αυτή τη στιγμή το λιμάνι, νομίζω θα πιάσει, νομίζω ότι είναι πολύ ωραία. Όμορφη πρωτοβουλία. Μας αρέσουν τέτοια πράγματα να συμβαίνουν πραγματικά. Και μας αρέσει πάρα πολύ και σας υπενθυμίζω ότι το τριήμερο που μας έρχεται, γιατί όχι αυτό το Σαββατοκύριακο, το άλλο Σαββατοκύριακο, έχουμε τριήμερο. Και πρέπει να σας πω ότι σύμφωνα με απόφαση που έχει εκδοθεί και που είναι σε ισχύ, είναι υποχρεωτικά κλειστά όλα τα εμπορικά καταστήματα και μάλιστα ο εμπορικός Ο Σύλλογος της Πόλης έχει εκδώσει και σχετική ανακοίνωση και ζητά από τις αρχές να προχωρήσουν στους απαραίτητους εποπτικούς ελέγχους, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα, γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν και παράνομο. Για να ανέβουμε λίγο έτσι όπως είμαστε παρεούλια πιο ψηλά, για πάμε μέχρι το Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη και μέχρι το Δημαρχείο του Πανοράματος, διότι εκεί την Κυριακή που μας έρχεται στις 11 η ώρα το πρωί στο Δημαρχείο του Πανοράματος υπάρχει μια εκδήλωση που είναι μια συζήτηση ουσιαστικά, μια ανοιχτή ενημέρωση και μια ανοιχτή συζήτηση από αυτές που μας αρέσει να γίνονται και αφορά την βιοκλιματική ανάπλαση του ιστορικού κέντρου του Δήμου Πανοράματος. Είναι γνωστό, έχει αναφερθεί ότι θα γίνει η ανάπλαση του κέντρου του Πανοράματος και ο Δήμος Πηλαίας Χορτιάτη αναφέρει στη σχετική του ανακοίνωση ότι καλεί όλους εμάς για να γίνουν τα αποκαλυπτήρια της μεγάλης παρέμβασης εν ώψη της ολοκλήρωσης των μελετών, αλλά και να πούμε και την γνώμη μας. Θα υπάρξουν περιπατητικές διαδρομές, πεζοδρόμια, δρόμια ήπιας κυκλοφορίας, οδεύσεις τυφλών, ράμπες προς βασιμότητες και το μίνι μπας για να γίνονται μετακινήσεις στο κέντρο του πανοράματος. Υπάρχει μίνι μπας το οποίο έχει μπει με την παρέμβαση του κυρίου Καϊτετζίδη και σε εμάς στην Πηλαία. Και θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο στον κύριο Καϊτετζίδη γι' αυτό. Θα ήθελα να δω και κάθετες διαδρομές, να σας πω την αλήθεια, να κόβουν και την Θεσσαλονίκη. Γιατί σκεφτείτε για παράδειγμα, μένει κάποιος στην Τούμπα, δεν μπορεί να πάει μέχρι το Ιπποκράτιο παρά μόνο αν διαθέτει δικό του όχημα ή αν πάει στο κέντρο και από εκεί πάρει το 11 ή το 10 για να τον μεταφέρει εκεί. Θα ήταν ωραίο να δούμε κάθετες διαδρομές, σίγουρα. Και είναι πάρα πολύ ωραίο ότι στην πόλη μας θα δούμε και τα θεατρικά βραβεία. Τα θεατρικά βραβεία έρχονται την Δευτέρα που μας έρχεται θα πραγματοποιηθούν στο Δημοτικό Θέατρο του Δήμου Καλαμαριάς. Μπορείτε και εσείς να παραβρεθείτε. Θέλω να σας πω ότι θα τιμηθεί ο κύριος Γιώργος Κωνσταντίνου, ο εξαιρετικός κύριος Γιώργος Κωνσταντίνου που μας χάρισε και μια υπέροχη συνέντευξη, αλλά και ο εξαιρετικός κύριος Κώστας Άντας, ο υπέροχος αυτός ηθοποιός που έχουμε στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και είναι πραγματικά μοναδικός, πραγματικά μοναδικός. Έτσι να σας δώσω και μια γεύση για τις υποψηφιότητες. Οι υποψήφιες είναι παραστάσεις που προβλήθηκαν στην Θεσσαλονίκη. Το κοινό ψήφισε, η ψηφοφορία έχει ολοκληρωθεί. Ποιες παραστάσεις είναι υποψήφιες για την καλύτερη παράσταση της χρονιάς? Ο Άγριος Πόρος του Γιάννη Τσίρου, όπου πρωταγωνιστούσε ο Ηλίας Βαλάσης, που είναι υποψήφιος και εκείνος για τον ρόλο του πρώτου αντρικού ρόλου, αλλά είναι επίσης υποψήφιος και ο εξαιρετικός Δημήτρης Μαμιός για του δεύτερου ρόλου. Έχουμε το «Αυτή η νύχτα μένει», του Θάνου Αλεξανδρή σε σκηνοθεσία του Αστέρη του Πελτέκη, το «Δείπνο ηλιθίων» σε σκηνοθεσία του Πασχαλή του Αμπατζή που το είδαμε στο Μετροπόλιταν Θέατερ, τον «Ζορμπά» του Νίκου Καζαντζάκη από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος σε σκηνοθεσία του Λευτέρη Γεωβανούδη και την «Πλατφόρμα» του Νίκου Νικήτογλου, την οποία είδαμε στο Θέατρο Αυλαία. Αυτές είναι οι παραστάσεις που είναι υποψήφιες για το βραβείο της καλύτερης παράστασης. Καλύτερη σκηνοθεσία, ο Αστέρης ο Πελτέκης για το «Αυτή η νύχτα μένει», ο Λευτέρης ο Γεωβανούδης για τον «Ζορμπά», ο Νικόλας ο Μαραγκόπουλος για την «Πλατφόρμα», ο Πασχάλης ο Ραμπατζής για τον «Δείπνο ηλιθίων» και η Σοφία η Καραγιάννη για τον «Άγριο Σπόρο». Εξαιρετικές παραστάσεις πραγματικά. Καλύτερη ερμηνεία, υποψήφιοι για τα θεατρικά βραβεία που θα δοθούν στην πόλη μας τη Δευτέρα, είναι ο Γιώργος Καραμίχος για το «Βάνια», εξαιρετικός. Ο Ηλίας Βαλιάσης για τον Άγριο Σπόρο, επίσης εξαιρετικός. Ο Παντελής Καναράκης για το «Αυτή η νύχτα μένει», νομίζω ότι ταιριάζει απόλυτα το κρατικό του Παντελή Καναράκη. Ο Πασχάλης Τσαρούχας για το «Ζορμπά» και ο Τάσος Παλατζίδης για τον «Ναι και 20 κιλά». Νομίζω ότι ο Τάσος Παλατζίδης ήταν απλά η έκπληξη, ήταν καταπληκτική όλη κύρη. Ο Τάσος Παλατζίδης, δραματικό ρόλο, ήταν εκπληκτικός. Καλύτερη γυναικεία ερμηνεία, υποψηφιότητες για τα θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου για τον Φάκελο Μέριλιν Μονρό, η Αλεξία Καλτσίκη για το Λεωφορείο Πόθος, η Γιασεμί Κυλαϊδόνη για την Αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, η Λιδία Κονιόρδου για την Ελένη τη Δική Μιας Πόρνης και η Πελαγία Εγγελίδου για τον Έκια 20 κιλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τις υπέροχες κυρίες που μας τιμήσανε και με συνεντεύξεις εδώ. Μπορείτε να τις ακούσετε τις συνεντεύξεις τους μέσα από το YouTube του Flash 994. Σας υπενθυμίζω ότι θα απονεμηθούν τη Δευτέρα που μας έρχεται, 25 Μαΐου, στο Δημοτικό Θέατρο του Δήμου Καλαμαριάς και μπορείτε να τα παρακολουθήσετε κι εσείς. Είναι ελεύθερη η συμμετοχή. Νομίζω κάπου εδώ έχει φτάσει η ώρα να κάνουμε μια μικρή ραδιοφωνική βόλτα στην αγορά της πόλης. Και όταν θα επιστρέψουμε, θα έχουμε στην παρέα μας έναν εκλεκτό καλεσμένο. Έναν άνθρωπο που τον γνωρίσαμε μέσα από την δισκογραφία, τον λατρέψαμε όμως μέσα από τα βιβλία τα οποία γράφει. Αναφέρομαι στον κύριο Γιώργο Δούκα, που θα συζητήσουμε μαζί για το νέο του βιβλίο, που είναι υπέροχο πραγματικά, που φέρει τον τίτλο «Η Χόρ, το αίμα των θεών». Όλο αυτό αφού κάνουμε πρώτα μια μικρή ραδιοφωνική βόλτα στην αγορά της πόλης.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Plus 99,4. Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
4: Και ραδιοφωνικά.
3: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.
6: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις. Και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
0: Εδώ είμαστε στον Flash και στους 99,4 και πρέπει να σας πω ότι είμαι ενθουσιασμένη. Γιατί έχω έναν τόσο πολυσχηδή καλλιτέχνη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής που είναι σε όλα καταπληκτικός. Είναι τραγουδιστής, είναι θεατρικός συγγραφέας, είναι λογοτέχνης με πολυετή πορεία στο χώρο του πολιτισμού. Έχει κυκλοφορήσει 5 προσωπικά άλμπουμ. Καταρχάς να σας πω ότι έχει γεννηθεί στη Λάρνακα της Κύπρου, εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Αθήνα για μουσικές σπουδές. Έχει κυκλοφορήσει 5 προσωπικά άλμπουμ με αγαπημένα τραγούδια. Έχει συνεργαστεί με πολύ αγαπημένα ονόματα όπως ο Αντώνης Ρέμος ή Νατάσα Θεοδωρίδου. Αλλά πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια μας δείχνει πόσο πολυσχηδής και πόσο πολυτάλαντος είναι. Διότι έχει κάνει και θεατρικό δεπούτο. Έχει γράψει και ένα υπέροχο παιδικό βιβλίο. Έχει κυκλοφορήσει και 2 υπέροχα μυθιστορήματα. Το πρώτο είναι με το παράξενο όνομα Κοράμα. Και πρόσφατα, και αυτή είναι η αφορμή της συζήτησής μας, εξέδωσε ένα πραγματικά υπέροχο βιβλίο. Η Χόρ, το αίμα των θεών, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαζήση. Και θέλω να σας πω ότι εμπλέκει μέσα στοιχεία μυθολογίας, διότι είναι ένα μυθιστόρημα βασισμένο στην ελληνική μυθολογία και η πλοκή ξεκινά όταν το Ιχόρ, το οποίο Ιχόρ ξέρετε είναι το χρυσό αίμα των θεών, χύνεται στη γη. Η συνέχεια είναι πολύ εντυπωσιακή και έχουμε έτσι μια μάχη μεταξύ θεών, έχουμε ίντριγκα, έχουμε εξουσία, αλλά έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Γιώργο Δούκα, οπότε θα τα συζητήσουμε μαζί του όλα αυτά. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ.
7: Σοφία μου, μετά από τόσα χρόνια στο καλλιτεχνικό στερέωμα, οφείλω να ομολογήσω δημόσια ότι ήταν ο πιο εντυπωσιακός πρόλογος που έχω ακούσει σε ολόκληρη μου την καριέρα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι εντυπωσιακά αυτά που κάνεις, Γιώργο. Και είναι εντυπωσιακό το πόσο πολυσχηδής είσαι. Πραγματικά, πριν ξεκινήσουμε από το Ιχόρ, το οποίο πρέπει να σου πω ότι με εντυπωσίασε, από τον τίτλο με εντυπωσίασε, θέλω να σου πω. Πώς παίρνεις την απόφαση και γράφεις? Έγραφες πάντα?
7: Από τη μέρα που γεννήθηκα, όλοι όσοι με ξέρανε, μου λέγανε ότι είχα δει όνειρα στη ζωή μου. Πάντα τους έλεγα, εγώ μια μέρα θα τραγουδήσω με τον Γιάννη Πάριο και θα κάνω δίσκο και θα γράψω ένα σωρό βιβλία. Και πριν από κάποια χρόνια που κάναμε μια μικρή συναισθήση με κάποιους συμμαθητές στην Κύπρο, η αλήθεια είναι ότι ρώτησα τέλος πάντων κάποιες συμμαθητές μου και λέω, ρε Συμπαρία, πες μου την αλήθεια. Μου λέει, Γιώργο, μια ζωή μας το έλεγες. Εγώ θα τραγουδάω και θα γράφω. Άρα, ναι, ήταν πάντα μέσα μου. Απλά, Σοφία μου, τα χρόνια της επιτυχίας μου, της δισκογραφικής επιτυχίας μου, δεν υπήρχε χρόνος, όχι να γράψω, να σκεφτώ. Γνώρισα τεράστια δισκογραφική επιτυχία από τον κόσμο από 22 χρονών.
0: Πολύ μικρός και πολύ αγαπημένα τραγούδια.
7: Πολύ. Και ευτυχώς τα μεγάλα μου λάθη και καβαλήματα τα έκανα τότε. Ο τότε Γιώργος που ήθελε να γράψει όταν μεγαλώσει και όπως τους έλεγα να γκριζάρω μικροτάφι μου, είχε πάντα το όνειρο να μεγαλώσω, να σταματήσω να τραγουδώ και να γράψω. Ίσως τα φέρει ανάποδα, διότι όταν κάνουμε σχέδια ο Θεός γελάει. Και μου ήρθε μια δεκαετία πιο νωρίς η συγγραφή, η αλήθεια είναι.
0: Γιώργο μου, εγώ θέλω να πω ότι είσαι ένας άνθρωπος πολύ συνετός, πολύ συγκροτημένος. Δεν μπορώ να σε φανταστώ να καβαλάς καλάμι.
7: Κι όμως, Σοφία μου, κι όμως. Και είναι ευτύχημα από το Θεό ότι μπορώ να καταλάβω το καβάλιμά μου, διότι τότε δεν μπορούσα βέβαια, και μπορούσα να γευτώ αυτή τη μικρή εξουσία που σου δίνει το μικρόφωνο και οποιαδήποτε επιτυχία όταν βγαίνεις έξω και σε αναγνωρίζει ο κόσμος. Ευτυχώς τα έκανα σε πολύ μικρή ηλικία. Αυτό είναι πραγματικά το ευτύχημα της ζωής μου.
0: Με βάζεις τώρα σε πειρασμό, πριν έρθουμε στο Ιχόρ, πλήρωσες κάποιο τίμημα γι' αυτό, έστω και μέσα δικό σου?
7: μεγάλο και ακόμη το πληρώνω. Το οφείλω να το πω. Εγώ είμαι της άποψης ότι ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Βελτιώνεται. Είτε
0: Συμφωνώ.
7: Προς το καλύτερο, είτε προς το χειρότερο. Εγώ έριξα πραγματικά τα μούτρα μου στη μελέτη και είπα δεν θα μείνω στάσιμος. Δεν θα μείνω αυτό που θέλουν να χαρακτηρίζουν επειδή τραγουδάς τη νύχτα, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο στη ζωή σου. Σοφία μου, το πιστεύω ακράδαντα αυτό που θα σου πω. Ο άνθρωπος μπορεί να κάνει ό,τι θέλει στη ζωή του. Φτάνει να μπορεί. Στον πρόλογο που έγραψα στο πρώτο μυθιστόρημα, με τίτλο με το παράξενο όνομα Κόραμα, αφιέρωσα το βιβλίο σε όλους τους ανθρώπους και τους έγραψα μια πολύ σπουδαία φράση που την έχω Ευαγγέλιο στη ζωή μου. Μην αφήσεις ποτέ κανέναν να σου πει τι μπορείς ή δεν μπορείς να κάνεις στη ζωή σου. Θα μπορείς. Φτάνει να αντέχεις, να πληρώνεις το τίμημα.
0: Είναι πολύ σπουδαίο αυτό που λες, Γιώργο, και πιάνεις και ένα άλλο θέμα που είναι πολύ σημαντικό, το θέμα που βάζουμε πολύ συχνά στην Ελλάδα, οι ταμπέλες, δηλαδή αυτός τραγουδάει νύχτα, τραγουδάει στα μπουζούκια, άρα δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα ένα σκεπτούμενος. Ναι.
7: Το βιώνω ακόμη. Βέβαια, η εικόνα άλλαξε πριν από 6 μήνες, και είμαι και πολύ χαρούμενος σε αυτό που θα πω. Κάναμε σε μια συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού. Έγραψα ένα λεύκομα για το πατρινό καρναβάλι, που λέγεται στον πατρινό ρυθμό, και παρουσιάστηκε στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάτρας. Αυτή η κίνηση ήταν σπουδαία. Ουδέποτε κανείς εκπρόσωπος της μουσικής την είχε καταφέρει κάτι τέτοιο. Και εκεί είπα, όπα, αλλάζει το τοπίο. Αντιμετωπίζω τον ρατσισμό. Αντιμετωπίζω το ότι, όπα, τι λέει αυτός, μα πώς το έγραψε αυτό ο Δούκα.

0: δεν έβγαλε από τα ζήτητα κυριολεκτικά είναι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Τον με κάλεσε στο The Tonight Show. Ο Γρηγόρης μου είπε: θα σου δώσω χρόνο να πεις την αλήθεια σου, διότι αδικήθηκες.
1: Σημαντικό.
0: Τον ευχαριστώ.
1: Σημαντικό αυτό.
0: Αυτό, αν κάποιος που μας ακούει σήμερα, και πάντα θέλω να το λέω αυτό το πράγμα, ο Θεός δεν κάνει τίποτα τυχαίο. Τίποτα. Αν κάποιος μας ακούει σήμερα, είναι απλά για να καταλάβει ότι μην ακούσεις ποτέ κανέναν να σου λέει μπορείς να το κάνεις αυτό ή δεν μπορείς. Δούλεψέ το. Μην περιμένεις τίποτα έτοιμο στη ζωή σου. Δούλεψέ το. Αν δουλέψεις σκληρά και ξέρεις τι θέλεις, και είσαι συγκροτημένος βέβαια, γιατί εγώ σταμάτησα να τραγουδάω συνειδητά, γιατί ήθελα να αφοσιωθώ στο γράψιμό μου. Έκανα το θεατρικό μου, έγραψα το πρώτο μου παιδικό βιβλίο με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Παιδείας για την παιδική ανακύκλωση στα δημοτικά σχολεία. Δηλαδή, έκανα πράγματα, Σοφία.
1: Και πολύ όμορφα πράγματα.
0: Συγγνώμη.
1: Και πολύ όμορφα πράγματα.
0: Ευχαριστώ. Αυτό να το κρίνετε εσείς και ξαναλέω. Σήμερα, πραγματικά, ο πρόλογός σου ήταν ό,τι καλύτερο έχω ακούσει από τη μέρα που έγινα γνωστός.
1: Σε ευχαριστώ, με ετοιμάς πάρα πολύ. Θέλω να ρωτήσω για κάτι ακόμα πριν πάμε στο ηχό. Το με το παράξενο όνομα Κοραμά. Το γράφεις, πώς ξεκινάς και σε ποιον το δίνεις να το διαβάσει πρώτος και τι σου λέει?
0: Κοίτα, τώρα που έχει περάσει καιρός και μπορώ να πω κάποια πράγματα, διότι κάποιοι άνθρωποι το έχουν διαβάσει, είναι μία κραυγή για τους κακοποιημένους ανθρώπους. Διότι πολύ συχνά σε αυτή τη χώρα συγχαίουμε. Είναι κακοποίηση. Η κακοποίηση δεν είναι μόνο η σωματική βία.
1: Σαφέστατα. Και η ψυχολογική που ασκείται.
0: Βέβαια. Εγώ κρατάω εχμάλωτους σε ένα υπόγειο 5 ανθρώπους οι οποίοι απάγονται και τους ζητάει ο απαγωγέας τους να βρουν τι κοινό παρανομαστή έχουν μεταξύ τους. Και ενώ φαινομενικά είναι άγνωστοι, ξαφνικά βρίσκουν κάτι κοινό. Στηρίζομαι πάρα πολύ, διότι πιστεύω πάρα πολύ στο Θεό. Σέβομαι τον κάθε ακροατή μας ότι ασπάζεται τη δική του θρησκεία και Θεό, προς Θεό. Εγώ πιστεύω στον δικό μου Θεό, τον Ορθόδοξο Θεό, γιατί αυτό πηγάζει από μέσα μου, αλλά αυτό δεν με κάνει να σταματάω να ερευνώ. Και ερευνώντας, ανακάλυψα ένα κρυμμένο μυστικό για έναν Άγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας και εκεί εμπλέκεται η Κοραμά.
1: Είναι εξαιρετικό βιβλίο. Θίγει τις ταξικές, τις σεξουαλικές διακρίσεις,
0: Βέβαια.
1: Τον ρατσισμό, τη σύγκρουση ανάμεσα στο νόμιμο και το ηθικό. Πολύ σημαντικό και αυτή η διάκριση που κάνεις.
0: Ειδικά την εποχή που ζούμε. Ειδικά την εποχή που ζούμε, Σοφία. Κάθε άνθρωπος με τα fake news δεν μπορεί να καταλάβει τι του συμβαίνει. Και τουλάχιστον αυτό προσπαθώ σε κάθε βιβλίο μου, το ίδιο όπως και στο ηχό. Συγκρούω, μάλλον να το πω πιο απλά γιατί είναι καινούριο και περισσότεροι δεν το ξέρουν ακόμη, πάω πίσω στον χρόνο στο ηχό και δείχνω τις δύο εξουσίες να συγκρούονται. Τα πρώτα παιχνίδια εξουσίας.
1: Τα πρώτα παιχνίδια
0: εξουσίας. Μόλις διαμορφώθηκε το σύμπαν, ναι. Δηλαδή, από καταβολής χρόνου σημαίνει αυτό το πράγμα.
1: Βέβαια. Το ηχόρ, το αίμα των θεών. Η πλοκή ξεκινά τον το ηχόρ. Το ηχόρ είναι το χρυσό αίμα των θεών, για το οποίο έχουν υποθεί και λέγονται πολλά. Είναι το αίμα που κυλά στις φλέβες των θεών. Χύνεται λοιπόν στην γη της Κρήτης. Πώς γεννιέται η ιδέα για το ηχόρ?
0: Επανέλαβα μου την ερώτησή σου.
1: Πώς γεννιέται η ιδέα αυτή για το ηχόρ? Υπήρχε.
0: Δεν ξέρω, είναι μεταφυσικό αυτό που θα πω. Την πρώτη φορά που επισκέφτηκα την Κρήτη μικρός, ένιωσα να δένομαι με αυτή την ενέργεια. Και επειδή γνώρισα την καλή Κρήτη και με πήγανε στα σωστά μέρη, στα σπουδαία βουνά της, είδα την ιστορία, είδα την Αένα Ιέρια, που βέβαια είναι από κύμα της φαντασίας μου, δεν υπάρχει. Ξαναδιάβασα την ελληνική μυθολογία, λες και είμαι παιδάκι στο δημοτικό σχολείο. Ένιωσα ξανά αυτή τη μεγάλη λακτάρα για τους όλους μύθους και λέω πώς γράφεις μια ιστορία η οποία υπόθηκε, ξέρουμε το τέλος, έρχεται ένα κύμα και εξοραίζει, σκοτώνει, εξολοθρεύει, πείτε το όπως θέλετε, όλο το μηνοϊκό πολιτισμό, το πιο προηγμένο πολιτισμό της αρχαιότητας.
1: Είναι...
0: Και λέω πώς το κάνω αυτό.

0: ως αναγνώστη. Και λέω, αφού το είδαμε ευθεία και το ξέρουμε έτσι, εγώ θα πάω το πλάι. Και αλλάζω οπτική του αναγνώστη, δείχνω το τέλος, αλλά για ένα ιεριά μου προμηνεί τον όλεθρο. Και πάμε πίσω στον χρόνο. Αλλά πραγματικά εκεί που γεννήθηκε ο χρόνος, μέσα από το σκοτάδι, από το έργος, όταν γεννήθηκε το φως και δημιουργήθηκαν οι πρώτες κοσμικές οντότητες. Αυτό είναι το ηχόρ.
1: Είναι πολύ, πολύ εντυπωσιακό όπως μου προανέφερες το ότι πραγματεύεται ουσιαστικά την εξουσία, τη μάχη της εξουσίας, τα παιχνίδια εξουσίας. Ποιο είναι το τίμημα λοιπόν της απόλυτης εξουσίας, γιατί βλέπουμε στο βιβλίο, στο ηχόρ, την θεϊκή και την επίγεια εξουσία να συγκρούονται. Και τελικά διαφθείρει η εξουσία, όλους τους διαφθείρει η εξουσία.
0: Όχι. Κάποιοι μαγεύονται, κάποιοι εθίζονται. Ο Μίνωας που ήταν και γιος του Δία, ο συνήθιο παιδί, πήγαινε κάθε 9 χρόνια στο ιδέο άνδρο και άκουγε, υποτίθεται, τον πατέρα του. Άκουγε τον ανώτερό του. Αλλά έπρατε αυτό που ήθελε ο ίδιος. Στη δική μου εκδοχή υπάρχει ένας μοχθηρός Ολύμπιος Θεός, δηλαδή δικαιολόγησα με λίγα λόγια τον ημίθεο. Υπάρχει μέσα στο βιβλίο, Σοφία μου, το οποίο δεν μπορώ να το αποκαλύψω διότι είναι ένα καταπληκτικό κεφάλαιο, μία εκδοχή του πώς δημιουργήθηκαν οι πρώτοι άνθρωποι, οι πρώτοι θνητοί. Και όταν διάβασα αυτή την ιστορία, συγκλονίστηκα και λέω, θέλω να το εντάξω. Και βρήκα ένα κεφάλαιο πώς σταμάτησαν να υπάρχουν οι 12 θεοί και ποιος ήταν ο τελευταίος 12ος θεός. Και πιστέψτε με, δεν θα το πιστέψετε. Σας ζητώ να μην με πιστέψετε, να πιστέψετε αυτό που δεν θα πιστέψετε. Οξύμορο, αλλά είναι αλήθεια. Ποιος ήταν ή μάλλον ποια ήταν.
1: Έτσι, δεν θα αποκαλύψουμε.
0: Όχι. Είναι πολύ ωραίο αυτό το κεφάλαιο, αλήθεια. Με πέδεψε πάρα πολύ, διότι πρέπει να το περάσω μέσα και από το φίλτρο της μυθοπλασίας, διότι αυτό που έγραψα δεν συγκαταλέγεται στην κατηγορία της του μυθιστορήματος, είναι μυθιστορία. Έγραψα μια ιστορία μέσα στη μυθολογία. Σε αυτά που ξέρουμε από την υπαρκή ελληνική μυθολογία που όλοι ξέρουμε, αλλά δημιουργώντας δικούς μου χαρακτήρες.
1: Όντως μας τους παρουσιάζεις λίγο διαφορετικά και αισθάνομαι ότι θέτεις ένα ερώτημα. Αν ο άνθρωπος, ο ηγέτης, μεθυσμένος από τα επιτεύγματά του, μπορεί να αναγνωρίσει τα όρια προτού να διαπράξει το μοιραίο λάθος που θα επιφέρει την καταστροφή.
0: Νομίζω ότι ο κόσμος ανεβάζει και κατεβάζει τους πάντες και είναι κάτι το οποίο το ηθικό δίδαγμα ποιο είναι. Εμείς ψηφίζουμε αυτό που μας κυβερνά, εμείς μπορούμε να τους στερήσουμε και την εξουσία. Άρα στην ουσία ο κόσμος είναι αυτό που κάνει. Επίσης είναι κάτι που έμαθα διαβάζοντας για το ηχόρ. Όταν λέει ένας Ολύμπιος Θεός έναν άλλο, Θεός είσαι επειδή κάποιος πιστεύει σε εσένα. Αν πάψει να πιστεύει σε εσένα, δεν είσαι Θεός. Είσαι απλά μια ύπαρξη.
1: Αυτό που λες είναι εξαιρετικό. Άρα και εμείς παίρνουμε τα φτερά μας όταν οι άλλοι άνθρωποι πιστεύουν σε εμάς, οι δικοί μας άνθρωποι.
0: Βέβαια, βέβαια. Αδιαμφισβήτητο αυτό. Μπορεί οποιοδήποτε λίγη εμπιστοσύνη να δείξουμε στη νέα μας γενιά. Λίγη εμπιστοσύνη να δείξουμε στους ανθρώπους που θέλουν το καλό μας. Εκεί αλλάζει όλη μας η ζωή. Η ουσία είναι ότι όπως ο Τάλο, ο Τάλο για τους ακροατές μας, να πούμε ότι ήταν το πρώτο ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης, γι' αυτό έγινε και πολύ επίκαιρο το ηχόρ τώρα. Δώρο του Δία που πρόσεχε τα παράλια της Κρήτης από τους κατακτητές.
1: Το οποίο περιγράφεται και όλες λεπτομερώς, περιγράφεται και στη μυθολογία λεπτομερώς, το περιγράφεις και εσύ πάρα πολύ όμορφα, που είναι πολύ πολύ εντυπωσιακό ακριβώς αυτό, ότι βλέπουμε ότι υπήρχε AI μάλλον τότε.
0: Βέβαια, ήταν το πρώτο ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης. Και στο πέρασμα της ημίδια με τον Ιάσονα, που σταματήσανε, προσπαθώντας ο Τάλο να τους εμποδίσει, ο Ιάσονας, με τα μάγια βέβαια της μύδιας, υπνώτησε τον Τάλο και όταν έβγαλε την τάπα από τη φτώρνα του, χύθηκε ο ηχόρο το αίμα των θεών και έφτασε στον Άδη. Και τότε ο θεός του Άδη, ο Πλούτονας, ξεκίνησαν, εκείνοι που ξεκινάνε τα πρώτα παιχνίδια εξουσίας, με τον Άνω Θεό Δία. την πλήρωσαν όπως πάντα οι θνητοί.
1: Η θνητή. Πού σταματάει η φιλοδοξία και πού ξεκινάει η ύβρις? Εγώ αισθάνομαι ότι τίθεται πολύ έντονο το ερώτημα αυτό στο βιβλίο σου.
0: Νομίζω θα παραμείνει ως ρητορική ερώτηση σου, Σοφία μου, διότι δεν νομίζω ότι θα απαντηθεί ποτέ αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να εμποδίσεις έναν άνθρωπο που ονειρεύεται με, φτάνει αυτό που θέλει, αλλά μετά το καταχράζεται.
1: Σωστό.
0: Νομίζω ότι μόνο... Νομίζω, έτσι, το Ζενίθ και το Ναδύρ είναι οι δύο παράγοντες οι οποίοι ένας άνθρωπος πάει να κάνει κακό στους άλλους ή να κάνει και κακό στον εαυτό του.
1: Σωστό. Εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ και το σημείο εκεί που φυλακίζεις την προφήτηδα, την Αέναη. Αισθάνομαι ότι η Αέναη είναι η κοινωνία. Εκεί είμαστε όλοι εμείς.
0: Σαφέ, μπράβο. Είναι κι όμως ο παραλληλισμός αυτός είναι ακριβώς αυτό που ήθελα να πω. Όταν αποστομώνεις έναν άνθρωπο και δεν τον αφήνεις να πει αυτό που θα σε σώσει πολλές φορές. Κάποιες φορές οι άνθρωποι εθελοτυφλούμε. Ερωτευόμαστε έναν άνθρωπο και μας λέει ένας δικός μας άνθρωπος, πρόσεχε, δεν είναι αυτός που σου λέει, και εμείς εθελοτυφλούμε. Διότι μιλάει ο έρωτας. Μιλάει μια άλλη ορμόνη η οποία εκρίνεται. Και όταν ανεβαίνει σε ρετονίνη μέσα στον άνθρωπο, αλλάζουν όλα.
1: Εκεί δεν υπάρχει λογική. Εκεί δεν υπάρχει λογική.
0: Έξω από το παράθυρο.
1: Στην κοινωνία όμως υπάρχει λογική. Τι συμβαίνει όταν οι προειδοποίησεις της λογικής και της αλήθειας αποσιωπούνται? Κινδυνεύουμε κι εμείς να καταστραφούμε, όπως συνέβη στον πολιτισμό του Μίνωα, που φυλάκισαν εκεί την προφήτηδα την Αέναη.
0: Νομίζω ότι ο κάθε άνθρωπος είναι άξιος της μοίρας του πλέον. Απλά κατευθυνόμαστε σε λάθος εποχές, με λάθος ειδήσεις και λάθος ενημέρωση. Και θεωρούμε ότι ένα παιδί πλέον είναι έξυπνο, επειδή μπορεί να χειριστεί ένα τάμπλετ και να βλέπει όλη μέρα παιχνίδια στο κινητό. Θεωρούμε ότι ένας άνθρωπος μπορεί να βρει το δίκιο του, επειδή είναι μορφωμένος. Είναι λάθος.
1: Όχι, αυτό δεν ισχύει φυσικά.
0: Ισχύει εν τη ενώση. Και εύχομαι όλοι οι άνθρωποι να ψάξουν βαθιά μέσα τους να βρουν την πραγματική δύναμη που θα τους κάνουν να αντισταθεί σε αυτό το πράγμα.
1: Υπάρχει αναγέννηση μετά από την απόλυτη καταστροφή, γιατί όλα γκρεμίζονται στο βιβλίο
0: πάντα.
1: Σου πάντα.
0: Πάντα, πάντα, πάντα υπάρχει. Η Αέναη προφήτευσε το τέλος, ήρθε το τέλος. Η Κρήτη ξανά έγινε σπουδαία. Η αρχαία Ελλάδα υπήθηκε. Βρήκε ξανά το ρυθμό της. Η κάθε ήπειρος, η κάθε χώρα γνώρισε την ακμή και την παρακμή της. Μετά το θάνατο υπάρχει ζωή, ναι, για μένα υπάρχει. Και μια πολύ πολύ σπουδαία που θα ήθελα με αυτό να κλείσουμε αυτή την υπέροχη συνέντευξη είναι μια σπουδαία φράση που άκουσα και πραγματικά με έκανε, πραγματικά όμως να κλάψω. Κυριολεκτικά έκλαψα. Είναι λάθος να λες ζούμε μια φορά. Είναι μεγάλο λάθος. Ζεις κάθε μέρα. Πεθαίνεις μόνο μια φορά.
1: Είναι υπέροχο αυτό και άλλα υπέροχα υπάρχουν στο ΙΧΟΡ, το αίμα των θεών, το ολοκένουργιο, το ολόφρεσκο βιβλίο σου που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαζήσι. Γιώργο Δούκας.
0: Θα κάνουμε σιγά σιγά για τις παρουσιάσεις μας, άρα θα τα ξαναπούμε, Σοφία.
1: Στο στούντιο αυτή τη φορά, Γιώργο, γιατί έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Στο στούντιο αυτή τη φορά, στο στούντιο του Flash, γιατί είναι πολλά αυτά που έχουμε να συζητήσουμε.
0: Βέβαια, βέβαια. Θα κάνουμε παρουσίαση και στην Κύπρο και στη Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Κέρκυρα, Ζάκυνθο που αγαπώ πολύ. Έγινε στην Κρήτη, στην Αθήνα τις επόμενες μέρες που θα ξέρουμε ακριβώς ημερομηνία, γιατί υπήρχαν κάποια τεχνικά θέματα και μετά θα ξεκινήσουμε σε όλες τις μεγάλες πόλεις που δεν έχω πάει ποτέ.
1: Α, θα σε περιμένουμε εδώ, στα στούντιο του Φλάς, όταν θα κάνεις την παρουσίαση του βιβλίου σου ΙΧΟΡ, το αίμα των θεών, από τις εκδόσεις Παπαζήσι. Γιώργο Δούκα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ.
0: Και εγώ, να είστε καλά και εύχομαι καλό καλοκαίρι μέσα από την ψυχή μου.
1: Εύχομαι,
0: και πάνω απ' όλα.
1: Εύχομαι να είναι καλό ταξίδι και να ταξιδέψει πολλούς πολλούς ανθρώπους το βιβλίο σου.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ, Σοφία μου.
1: Σε ευχαριστώ. Είναι πραγματικά εξαιρετικό το βιβλίο, εξαιρετικά και όλα αυτά τα οποία λέγονται κατά καιρούς για το ΙΧΟΡ. Ξέρετε, έχουν ακουστεί και έχουν γραφτεί διάφορα για το περιβόητο ΙΧΟΡ. Σίγουρα το βιβλίο του Γιώργου Δούκα θα σας εντυπωσιάσει. Αναμένουμε φυσικά τις εξελίξεις, τις πολιτικές εξελίξεις που θα υπάρξουν από την ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, που θα γίνει σε περίπου μισή ώρα από τώρα στο Ολύμπιον. Και φυσικά δεν ξεχνάτε την ομπρελίτσα, γιατί ο καιρός ξέρετε. Και ομπρελίτσα και ζακετούλα νομίζω ότι είναι απαραίτητα το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Θα είναι βροχερό, αλλά μη σας πτωεί καθόλου αυτό. Ξέρετε, το σημαντικό είναι να χαμογελάμε στη ζωή. Ξέρετε, να τις κλείνετε το μάτι πονηρά. Θέλω να κλείσω λίγο τα χρόνια πολλά για μία ακόμα φορά στους εορτάζοντες, στον Κωνσταντίνο, στην Ελένη, στην Κωνσταντίνα και χρόνια πολλά στην δικιά μου, την μοναδική, την υπέροχη, την καλύτερη μαμά του κόσμου, τη μαμά Ελένη που γιορτάζει, και στην καλύτερη ανιψιά του κόσμου, στη μικρή μου, την αγαπημένη μου, την Ελένη που γιορτάζει. Και θέλω να σας πω ότι ο αδερφός μου σκοπίμως δεν την αφήνει να έρθει εδώ και σκοπίμως την αφήνει να δημοσιεύσω φωτογραφίες της, για να μην δείτε πόσο μα πόσο ίδια μα ίδια με μένα είναι. Είναι, ναι. Είναι. Και κάπου εδώ κάτι έχει γίνει και με το ακουστικό και δεν σας ακούω καλά. Θέλω να σας πω και σήμερα ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Μέσα από την καρδιά μου είναι το ευχαριστώ για τα τόσο όμορφα πράγματα που μοιραζόμαστε μαζί, γιατί ο αέρας και το ραδιόφωνο είναι μοίρασμα. Και αν δεν μοιραζόμαστε μαζί, τότε δεν έχει καμία αξία. Εδώ θα είμαστε και αύριο να φιλοσοφήσουμε ραδιοφωνικά από μένα, τη Σοφία Αποστολίδου. Να είστε όλοι καλά. Και θέλω να θυμάστε κάτι. Να χαμογελάτε στη ζωή. Θέλω να μου υποσχεθείτε ότι θα το κάνετε. Και να τις κλείσετε το μάτι και πονηρά. Και τότε θέλω να μου είστε σίγουροι, αλλά απολύτως σίγουροι, ότι θα σας το ανταποδώσει και αυτή. Μέχρι αύριο, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, οπότε θα φιλοσοφήσουμε ραδιοφωνικά ξανά. Να μου είστε όλοι καλά. Καλό σας απόγευμα και χρόνια πολλά.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Oh, Mamma Mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
3: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8, στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
8: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
9: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

αναστάτης χωρίς αιτία. Θα ξεκινήσω και ίσως μάθω στην πορεία. Σε ποιο παλάτι είχε ένα χαρτί. Απ' τον παράδεισο να κόψω ένα κομμάτι. Επαναστάτης από συνήθεια. Ψάχνω να βρω τη λογική στα παραμύθια.

Έχει σκιά μου ένα δίχτυ για να πέσει. Και ένα λουλούδι για να χαϊδέψει. Στο περιβόλι τη καρδιά μου να χορέψει. Επαναστάτη, χωρί αιτία. Τα όνειρά μου ίσω να είναι τιμωρία. Δεν βρίσκω λύση, γλυκό με θύση. Κλείνω τα μάτια μου και βλέπω μακριά.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Plus 99,4.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flas 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Oh, mamma mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
3: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
6: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
7: Και ραδιοφωνικά.
6: Κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ. Στον Flash 99,4.
7: Με τον Bubby Μπατσάρα.
6: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
7: Συντονιστείτε.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
9: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.

Φίλες, φίλοι, καλησπέρα σας, Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά, μεγάλη γιορτή των Αγίων Κωνσταντίνο και Ελένης. Χρόνια πολλά σε όλους. Μια ακόμα εκπομπή ξεκινάει. Η Φωνή της Υπαίθρου, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα και την τεχνική υποστήριξη του Δημήτρη Σχιζοδήμου. Ξεκινάμε και θα έχουμε να ακούσουμε θέματα που μας ενδιαφέρουν, χρήσιμα και πάνω απ' όλα ωφέλιμα μέσα σε ένα περιβάλλον πολύ πολύ πολύ στενάχωρο, όπως είναι αυτό που συμβαίνει γύρω από τον πρωτογενή τομέα και για τους ψαράδες και για τους μελισσοκόμους και για τους αμφοκόμους. Χρήματα δεν κατητίθεται στους λογαριασμούς των αγροτών, των κτηνοτρόφων. Καταργούνται προγράμματα όπως της βιολογικής μελισσοκομείας, κτηνοτροφίας. Το περιβάλλον και το κλίμα και ορίζοντας είναι, θα έλεγα, άσχημος. Είναι γενικότερα η όλη κατάσταση τραγική και όλο αυτό συμπυκνώνεται πολύ γρήγορα στην συνάντηση που είχαν οι Αγροτικοί Σύλλογοι της Ομοσπονδίας του Νομού Λάρισσας με τον Υπουργό κύριο Σχοινά, ο οποίος είπε τι θέλετε να κάνω, εγώ έχω αναλάβει 45 μέρες και βρήκα ένα Υπουργείο διαλυμένο. Άρα έχουμε να κάνουμε με ένα Υπουργείο διαλυμένο. Και δεν θα πω ως όσον τον εαυτό σωθήτω, θα πω ας κάνουμε προσευχή και όσο μπορούμε ενωμένοι να μπορέσουμε να αντέξουμε σε αυτή την κατάσταση και πάντοτε μιλάω σε πρώτο πληθυντικό όλοι μας, γιατί η κατάσταση δεν είναι μόνο διαλυμένη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, είναι γενικότερα σε όλη τη λειτουργία της κυβέρνησης. Και αυτό να το έχουμε όλοι κατά νου, που σημαίνει ότι πρέπει με πολύ ενωτικό κλίμα, διάθεση, αλληλοσεβασμό ο ένας κοντά στον άλλον να προχωρήσουμε για να πάμε μπροστά έστω και ένα μέτρο. Όλα τα επικοινωνιακά παιχνίδια, το μέσο μαζικής ενημέρωσης, το συστημικό προβάλλουν το ψέμα και όχι την αλήθεια. Ξεκινάμε με ένα τραγούδι του Γιάννη Πουλόπουλου, καπετάνιε πάρε με μαζί. Είμαστε έτοιμοι, Δημήτρη μου, να βγάλουμε και τον πρόεδρο του Κυνηγητικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, τον Δημήτρο Παντελάκη, όπου να μας πει τα νέα ουσιαστικά της Ομοσπονδίας Μακεδονίας Θράκης, όπου έχουν εκλογές την Κυριακή. Διότι οι κυνηγοί, μην ξεχνάμε, είναι οι φύλακες του δάσους.

0: Αγαπητέ Δημήτρη, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά στα μέλη σας όλα που έχουν το όνομα Κωνσταντίνος και τις κυρίες, γιατί έχετε και μέλη.
1: Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας, οι οποίοι είναι συνοδοιπόροι της φύσης που ακούν αυτή την εκπομπή. Έχω πολλά μηνύματα από πολλούς φίλους που με χαρά σας ακούνε και περιμένουν την εκπομπή σας. Χρόνια πολλά, γιατί είναι μεγάλη γιορτή και στους Κωνσταντίνους και στις
0: Ελληνίτσες.
1: Σήμερα, γιατί είναι μία από τις μεγαλύτερες εορτές της χριστιανοσύνης.
0: Αγαπητέ μου
1: Κωνσταντίνου και Ελένης.
0: Αγαπητέ μου Δημήτρη, φίλε πρόεδρε, έχετε εκλογές για την Ομοσπονδία Μακεδονίας και Θράκης, αν δεν κάνω λάθος, διόρθωσέ με, την Κυριακή στο Φιλίππιο. Ποιο είναι το διακύβευμα, τι περιμένετε από αυτές τις εκλογές?
1: Σύμφωνα με τα καταστατικά των κυβερνητικών οργανώσεων, κάθε δύο χρόνια υπάρχουν αρχαιρεσίες μέσα από τις οποίες προκύπτουν τα νέα διοικητικά συμβούλια. Εμείς, κύριε Γιώργο, κύριε Δίπαλα, προσπαθούμε να στηρίζουμε τους νέους, να στηρίζουμε την επαρχία, γιατί η επαρχία μόνο παράγει πλέον φύλακες του δάσους, της φύσης, τους κυνηγούς δηλαδή, και μέσα από τους οποίους θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε την παράδοση που μας έχουν διδάξει οι παππούδες μας, να αγαπάμε τη φύση, τα φυτά, το αίδιο της πανίδας, να τα συντηρούμε και να τα βελτιώνουμε όσο μπορούμε καλύτερα. Γιατί εμείς είμαστε οι παλιότεροι κυνηγοί και αυτοί οι οποίοι προσπαθούμε σε όλες τις βαθμίδες τις κυνηγετικές και τις φύσεις, θα είμαστε η ελπίδα των παιδιών μας. Από μας περιμένουν για να μπορέσουν να συνεχίσουν αυτό το έργο, γιατί όπως γνωρίζετε κάθε και οικογένεια στην επαρχία δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει ένα θείο, έναν αδελφό, ένα γιο κυνηγό.
0: Τώρα, τι ώρα είναι η διαδικασία, η εκλογοαπολογιστική, και αν θα είστε υποψήφιος πρόεδρος για την Ομοσπονδία?
1: Ξεκινάμε το πρωί σε 9 η ώρα σύμφωνα με το πρόγραμμα. Οι υποψήφοι είμαστε αρκετοί, είμαστε όλοι άνθρωποι που ενδιαφέρονται για τη φύση και ενδιαφέρονται για το καλό της φύσης και της πανίδας και της χλωρίδας. Θα προσπαθήσω εγώ με τους δικούς μου ανθρώπους να μπορέσουμε να έχουμε μία θέση. Δεν υπάρχει υποψήφιος για πρόεδρος, εκλέγονται 7 μέλη τα οποία θα συνέλθουν σε σώμα μετά και από εκεί θα προκύψει το σύμφωνα με το κουστατικό, ποιος θα είναι πρόεδρος, γραμματέας, ταμείας, μέλος κτλ.
0: Εσύ πάντως είσαι υποψήφιος, είσαι νυν πρόεδρος του Συλλόγου Θεσσαλονίκης, θα είσαι και υποψήφιος για την Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης.
1: Ο κυνηγετικός σύλλογος Θεσσαλονίκης, ο μεγαλύτερος σύλλογος της Μακεδονίας και Θράκης, είναι αυτός ο οποίος με απόφαση του διοικητικού με έχει ορίσει μαζί με και άλλα μέλη του διοικητικού και μέλη του Κυνηγητικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης να πω μπροστά για να διεκδικήσω, ναι, δεν το κρύβω, την Προεδρία της κομμάτς της Ομοσπονδίας Μακεδονίας Θράκης.
0: Πόσα περίπου μέλη περιμένετε να πάρουν μέρος στην εκλογοαπολογιστική διαδικασία της Κυριακής?
1: Τα μέλη είναι οι εκλέκτορες, μάλλον είναι οι προέδροι των 63 συλλόγων της Μακεδονίας και της Θράκης, και αυτοί είναι οι οποίοι ορίζουν σύμφωνα με το καθεστατικό αυτούς οι οποίοι θα εκλεγούν από την διαδικασία της εκλογής. Νομίζω ότι είναι μια γιορτή της δημοκρατίας, είναι μια, όπως είναι όλες οι εκλογές. Υπάρχει φυσικά, όπως υπάρχει παντού, ένας ανταγωνισμός, αλλά πρόκειται για το καλό όλων μας. Όλοι μας προσπαθούμε για το καλύτερο.
0: Προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζετε πλέον πανελλήνια, ποια είναι αυτά, αν μπορούμε συντομία να τα ξαναπούμε όμως, και τι περιμένετε?
1: Το μεγάλο πρόβλημα είναι ο νόμος Άργος που μας υποχρεώνει να στηρώνουμε τους σκύλους μας, τα παιδιά μας δηλαδή, γιατί εμάς τα σκυλιά μας είναι παιδιά μας. Και μέσα από τα... και μέσα από τις το νόμο αυτό δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε, ξέρετε, εμείς οι παλαιότεροι ξέρουμε ότι τα ζώα όταν τα στηρώνεις τα αλλάζεις χαρακτήρα. Αυτό είναι ένα νομοσχέδιο που έχουμε βέβαια συμπαραστάτες, τους επιστήμονες, τους κτηνιάτρους δηλαδή, και από εκεί και πέρα ένα μεγάλο πρόβλημα επίσης είναι η αύξηση κάποιων ειδών πανίδας, όπως είναι η αρκούδα, ο λύκος, η αλεπού, η αγριόχερη, και μέσα από τα οποία γίνονται πάντοτε μελέτες και πάντοτε προσπαθούμε να τα διαχειριστούμε. Το κράτος, το δασαρχείο είναι αυτό το οποίο μας ορίζουν στις διαδικασίες για να μπορέσουμε εμείς σαν κυνηγοί να ακολουθήσουμε την νόμιμη διαδικασία, την νόμιμη οδό που θα προκύψει το τι πρέπει να γίνει.
0: Έχετε κάποιους άλλους στόχους όπου θέλετε να πετύχετε μέσα από σύσσωμη, θα έλεγα, εκλογική διαδικασία όλων των μελών, των υποψηφίων, των εκλεκτόρων, πανελλαδικά ουσιαστικά θα έλεγα, όχι για το καλό των ανθρώπων της πατρίδας μας που έχουν την αγάπη για το κυνήγι, που αντανακλά όμως και σε όλους τους υπόλοιπους και κυρίως τους ανθρώπους της Υπαίθρου.
1: Οι άνθρωποι της Υπαίθρου αγκαλιάζουν τους κυνηγούς, είναι αυτό γνωστό όλα αυτά τα χρόνια. Εμείς προσπαθούμε να συμμετέχουμε στα προβλήματά τους και ξέρετε, υπάρχουν πολλές περιοχές της πατρίδος μας που αν δεν υπήρχαν κυνηγοί δεν θα λειτουργούσαν έστω αυτά τα λίγα καταλήματα ή καταστήματα τα οποία συντηρούνται όλο το χρόνο και όλο το χειμώνα, όταν δεν υπάρχει ο κυνηγετικός τουρισμός δηλαδή, μέσα από τον οποίο ιδιαίτερα από τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδος μας εξορμούν στην επαρχία και όλοι έχουμε κάπου κάποιον γνωστό μέσα από τους οποίους ερχόμαστε σε επαφή με τη φύση και μπορούμε και αλλάζουμε καταστάσεις στη ζωή μας. Γιατί μέσα από το κυνήγι και μέσα από αυτή τη δραστηριότητα, την πανάρχια αυτή τη δραστηριότητα, εκτός ότι μπορούμε και συμπληρώνουμε ένα μέρος της διατροφής μας μέσα από τα θυράματα, συμμετέχουμε. Δηλαδή δεν είναι μόνο το θέμα, είναι ότι θα μαζέψεις τα μανιτάρια, θα μαζέψεις τα σαλιγκάρια, θα μαζέψεις τα χόρτα σου. Οι κυνηγοί ζουν όλο το χρόνο για τη φύση.
0: Ένα μήνυμα στα μέλη, στους εκλέκτορες που θα έρθουν να ψηφίσουν. Ποιο είναι από τον Δημήτρη τον Παντελάκη, επί χρόνια πρωτεργάτη, θα έλεγα, του κινήματος των κυνηγών Πανελλήνια και όχι μόνο.
1: Το μήνυμα, Γιώργο μου, είναι ότι οι εκλέκτορες θα πρέπει να επιλέξουν τους άξιους. Γνωρίζουν, έχουμε εμπιστοσύνη στην κρίση τους και είναι να επιλέξουν τους άξιους. Γιατί μέσα από αυτούς που θα επιλέξουν θα μπορέσουμε να πάμε ένα βήμα ακόμα παραπέρα τα κυνηγετικά δρόμενα στη χώρα μας.
0: Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, να πω καλά αποτελέσματα μέσα από μια διαδικασία, θα έλεγα, πολιτισμού, με συναδέλφους, με συνανθρώπους, με ανθρώπους ενσυναίσθησης. Να είναι, όπως είπες, μια μεγάλη γιορτή και της δημοκρατίας και μακάρι να τιμημηθούν και άλλοι φορείς αυτή τη γιορτή, την οποία θα κάνετε όλοι μαζί στο Φιλίππιο την Κυριακή, είπαμε, από τις 9 το πρωί. Περίπου πόσες ώρες θα κρατήσει η διαδικασία? Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, δεν ακουγόμαστε Δημήτρη, δεν έχουμε σήμα. Καλό να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και καλή επιτυχία, καλές εκλογικές διαδικασίες. Δημήτρη μου, να πάμε σε ένα τραγουδάκι με τον Γιώργο Νταλάρα, φέρτε μου νερό να ξαποστάσω, και να βγάλουμε στη γραμμή τον γραμματέα του Αγροτοαλιευτικού Συλλόγου Φερμαϊκού, τον ιχθυολόγο μας, τον Φάνη τον Καρίδα.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος μια ναυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη και μοναξιά

0: την καλησπέρα μας, φίλε Φάνη.
1: Καλησπέρα Γιώργο, και να πω και με την ευκαιρία χρόνια πολλά σε όλους που γιορτάζουν σήμερα. Είναι μεγάλη γιορτή, Κωνσταντίνου και Ελένης, πολλές Ελένες.
0: Και σε όλα τα μέλη σας, εκεί στο σύλλογο.
1: Και πολλοί Κώστηδες, οπότε είναι ευκαιρία να τα φέρω τα χρόνια μου πολλά και στο μέλη του συλλόγου και σε όλους τους κρατές. Γιατί τέτοια γιορτή σήμερα μεγάλη, είναι, τα τηλέφωνα μας είναι συνέχεια, μιλάμε για να δώσουμε τα χρόνια πολλά.
0: Τώρα έχουμε να πούμε αρκετά. Και τι λέει το τραγούδι του Νταλάρα, φέρτε με νερό να ξαποστάσω και μια, να ξεδιψάσω και μια πέτρα να ξαποστάσω. Αυτό οι ψαράδες το νιώθουν καθημερινά.
1: Καταρχήν είμαστε στην ημερομηνία τώρα τέλος Μαΐου που μια μεγάλη κατηγορία λευτικών σκαφών, οι μηχανότροπες, σταματάνε. Δουλεύουν ακόμα 2 μέρες μέχρι και τις 23 Μαΐου και μετά όλα τα σκάφη σε όλη την Ελλάδα θα δέσουν στα λιμάνια τους. Οπότε σε λίγες μέρες θα χάσουμε τελείως τα βερθικά ψάρια, όπως ήταν οι ψκαδρίτσες, όπως ήταν η φθηνή μπακαλιάρη, η κουτσουμούρα, η φθηνή, γιατί θα πάμε μόνο στα παράκτια και θα είναι τα ψάρια λίγο πιο ακριβά από ό,τι ήταν πριν, που υπήρχε μεγαλύτερη προσφορά από τα μεγάλα σκάφη μέσα Ελίας.
0: Άρα τα ψηλά, τα μικρά, τα νόστιμα θα είναι δισεύρετα έως καθόλου δηλαδή, που σημαίνει ότι θα είναι δύσκολα λίγο για τα νοικοκυριά με τις ελάχιστες και οικονομικές, θα έλεγα, δυνατότητες να μπορούν έστω να γευθούν αυτά τα ωραιότατα ψάρια της ελληνικής θάλασσας. Όμως είστε εσείς οι παράκτιοι, οι οποίοι πάλι σε ένα πνεύμα, θα έλεγα, πολύ σημαντικό, θα μπορέσετε να βοηθήσετε όλη αυτή την, το κενό, όλη αυτή την κατάσταση με τα μεγαλύτερα ψάρια σε λογικές και πολύ καλές τιμές.
1: Εννοείται, εμείς συνεχίζουμε κανονικά τη δουλειά μας. Βέβαια, να τονίσω ότι τα βερθικά ψάρια θα καθούν κυρίως αυτά που είναι από τη μηχανότροπα. Γιατί τα μικρά πελαγικά, γάβρου, σαρδέλα, σαφριδάκια, κολλή, είναι και από το γρυγρύ. Οπότε εκεί θα υπάρχουν σε ποσότητες και μάλιστα πιο αυξημένες ποσότητες και πιο χαμηλές τιμές. Γιατί όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία της θάλασσας, τα πελαγικά βγαίνουν πιο αφρό, πιο ψηλά. Οπότε είναι πιο εύκολο να πιαστούν από τα γρυγρύ. Άρα δεν θα χάσει ο κόσμος όλα τα ψάρια, θα χάσει κάποια είδη που είναι πιο βερθικά και θα είναι για το χειμώνα κυρίως.
0: Τώρα, να πάμε λίγο στα δύσκολα. Να πάμε λίγο στα δύσκολα, αγαπητέ μου Φάνη. Να ξεκινήσουμε, θα έχουμε αρκετή ωρίτσα έτσι να τα πούμε τα θέματα, να ασχοληθούμε δηλαδή πληροφοριακά, να μας βοηθήσει στους ακροατές μας, τα μέλη, όλους τους ανθρώπους που έχουμε σχέση όχι μόνο με την παραγωγή της θάλασσας στα ψάρια, αλλά γενικότερα με όλη την εικόνα της. Πλανκτόν. Στην Αθήνα έχουν χάσει την ηρεμία τους. Το πλακτόν αυτό υπάρχει όμως και στις δικές μας κοντινές θάλασσες, όπως και το θερμαϊκό. Τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί στην Αθήνα δεν βγάλαν άκρη από πού είναι αυτή η μυρωδιά.
1: Να κάνω μια εξήγηση, μια δικιά μου ανάλυση, χωρίς να έχω μυρίσει τη μυρωδιά, να δω τι ακριβώς οσμή έχει. Αλλά το φαινόμενο του να έχουμε μυρωδιά από την αποσύρθηση του πλακτού στη Θεσσαλονίκη είναι πάρα πολύ συνηθισμένο. Δηλαδή σχεδόν κάθε χρόνο, όσοι κάνουμε την άνοιξη βόλτα στην παραλία της Θεσσαλονίκης, θα δούμε μεγάλες μάζες του πλακτού. Είτε σαν χρώμα κόκκινο, ρηχτή παραλία που λέμε, είτε πράσινο είτε κίτρινο, που η θάλασσα φαίνεται να έχει μια μορφή λάσπης, μια μορφή μάζας που υπάρχει η ορίτιμη στη θάλασσα ή στην επιφάνεια. Αυτή όλο το πτωπλακτό εμφανίζεται σχεδόν κάθε άνοιξη. Γιατί? Γιατί τα νερά που πέφτουν όλο το χειμώνα στη στεριά, μέσω των φυσικών απορών, ποταμών, ρεμάτων, χυμάρων, καταλήγουν στη θάλασσα. Τα νερά αυτά όμως δεν είναι τελείως καθαρά, γιατί μεταφέρουν πάρα πολλά λιπάσματα από τα χωράφια που έχουν περάσει και έχουν ξεπλύνει, και πολλά από είναι θρεπτικά συστατικά και από τη δικιά μας δραστηριότητα. Η βιολογική αγωγή που καταλήγουν στη θάλασσα μεταφέρουν νητρικά, τα οποία είναι και φωσφορικά, τα οποία είναι θρεπτικά άλλα για τη θάλασσα. Αυτά όλα τα θρεπτικά, τα λιπάσματα, τα οργανικά θρεπτικά και τα φυσικά θρεπτικά, τα ανόργανα άλατα, δημιουργούν στη θάλασσα έναν ευτροφισμό. Πολύ φαΐ.
0: Εδώ να προλάβουμε, αν μου επιτρέπεις, να προλάβουμε λίγο εδώ. Μην κάνει κάποιος ένας ακροατής, παύλα καταναλωτής, αρνητικές σκέψεις. Είναι θρεπτικότατη όλη αυτή η διαδικασία ως φαγητό των ψαριών. Δεν είναι κάτι σε βάρος της υγείας των ψαριών.
1: Όχι. Το φαΐ γενικά στη θάλασσα είναι, τα θρεπτικά αυτά είναι τροφή για κάποιους οργανισμούς. Συμφωνούμε απόλυτα. Αλλά πάντα μην ξεχνάμε το αρχαίο ρητό, το μέτρον άριστον, που σημαίνει ότι όταν υπάρχει υπερβολή ακόμα και στο φαγητό και εμείς φάγαμε πάρα πολύ ένα φαγητό, θα έχουμε δυσπεψία, θα έχουμε προβλήματα με το στομάχι μας, γιατί φάγαμε πάρα πολύ. Πρέπει σε όλα να υπάρχει μέτρο, οπότε και η θάλασσα όταν έχει πάρα πολλά θρεπτικά και έχετε πάρα πολλά... Έχει πολλή ανάπτυξη κάποιων δυνομιστικωτών, κάποιων φυτικών οργανισμών που έχουν λόγω πολυτροφής αναπτύσσονται πάρα πολύ και εκεί έχουμε κάποια θεματάκια. Θεματάκια, όχι σοβαρά προβλήματα, αλλά οι πλουτονικοί αυτοί οργανισμοί αυξάνονται και γιατί υπάρχουν πολλά θρεπτικά στη θάλασσα λόγω των βροχών που έχουν προηγηθεί, αλλά και γιατί έχει πολλή ηλιοφάνεια αυτές τις μέρες, γιατί μεγαλώνει η διάρκεια ημέρας ως προς τη νύχτα. Και έχουμε και αύξηση θερμοκρασίας του νερού. Γιατί όσο μεγαλώνει η μέρα, μεγαλώνει η θερμοκρασία του νερού. Άρα αυτό δημιουργεί πάρα πολύ έντονα την ανάφυξη του πλακτού, που όσο έχει ένα μικρό κύκλο ζωής του πλακτού αυτό, μετά από λίγο καιρό θα ψοφήσει. Ή ψοφάει συνέχεια. Και τα διαστήματα ψοφάει. Και βγαίνει καινούριο. Αυτό όμως που νεκρώνει το πλακτό, χρειάζεται οξυγόνο για να αποσυντεθεί. Όταν υπάρχει οξυγόνο και γίνεται αερόβια αποσύνθεση, δεν έχουμε έντονη μυρωδιά. Μυρίζει λίγο σαν σαπίλα πολύ ελαφριά και με μυρωδιά ιωδίου. Δεν είναι τόσο προβληματική και για τον κόσμο που μυρίζει, αλλά και για το περιβάλλον. Όταν όμως υπάρχει υπερβολική ποσότητα, τότε αναγκάζεται το φυτοπλακτό αυτό να αποσυντεθεί με αναερόβιες συνθήκες. Εδώ λοιπόν οι αναερόβιες συνθήκες είναι αυτές που δημιουργούν αυτές τις μυρωδιές του μεθανίου, που είναι πιο μυρίζουν σαν το γραέριο που λέμε. Άρα μια πιθανότητα, δηλαδή δεν είμαι εξεταθεί να ξέρω πώς μυρίζει, γιατί και υπάρχει και η βυθούσα που ξεφορτώνουν το LNG και μεταφέρεται σε όλη την Ελλάδα.
0: Βάζεις μια άλλη διάσταση εσύ τώρα.
1: Ότι μπορεί η μυρωδιά να είναι από φυτοπλακτό το οποίο υποσυντηθείται με αερόβιες συνθήκες. Το μυρίζουμε και εμείς στη Θεσσαλονίκη πολλές φορές. Για εμάς στη Θεσσαλονίκη είναι γνωστή αυτή η μυρωδιά.
0: Αυτούς είναι κάτι το οποίο είναι καινούριο, γιατί παρακολουθώντας όλα αυτά τα δεδομένα που λίγο πολύ ανακυκλώνονται, όπως είπες, δηλαδή το φυτοπλακτόν στον θερμαϊκό είναι εδώ και δεκάδες χρόνια, δεν είναι τωρινό και είναι και τροφή για τα ψάρια. Στην Αθήνα όμως αυτό τώρα έγινε έντονα ως πρόβλημα από πού αυτή η μυρωδιά και δεν έχουν καταλήξει ακόμα οι ερευνητές, παύλα επιστήμονες, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης το παρουσιάζουν αλλά δεν βρίσκουν τη λύση και πιθανόν εσύ βάζεις και ένα θέμα, μπορεί να είναι ένα πρόβλημα από τη ρεβιθούσα ή μπορεί να είναι ό,τι ακριβώς είναι και στον θερμαϊκό, αλλά δεν το λένε.
1: Ναι, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω στην Αθήνα τι ακριβώς γίνεται, αλλά εμείς στο θερμαϊκό παρόμοιες μυρωδιές τις έχουμε. Είναι συνηθισμένα σε εμάς, γιατί ο θερμαϊκός είναι κλειστός κόλπος και οτιδήποτε εκλείεται μυρίζει κατευθείαν στη Θεσσαλονίκη. Είναι κέντρο ο θερμαϊκός και η Θεσσαλονίκη είναι γύρω-γύρω. Οπότε θα μυρίσει είτε στην Αγιατριάδα Περαία, είτε στη Μεγάλη Θεσσαλονίκη, είτε στην Δικαιολοχωρίου. Κάπου θα πάει ο αέρας. Στην Αθήνα, ιδίως κάτω στο Πειραιά, κάτω στο Λιμπάι, στα κομμάτια που είναι στα σημεία που είναι πιο κοντά στη θάλασσα, αν υπάρχει ένα ελαφρό βορειαδάκι, θα φύγει προς τη Σαλαμίνα, προς τα κάτω η μυρωδιά, οπότε δεν θα μυρίζει τίποτα. Τους έκανε λίγο νοτιά εκείνες τις μέρες, ίσως το φαινόμενο ήταν σε αύξηση, οπότε μεταφέρθηκε αυτή η μυρωδιά προς την Αθήνα. Άρα το φαινόμενο της μυρωδιάς ήταν και θέμα αέρα.
0: Έχουμε ένα λεπτό, Δημήτρη, προλαβαίνει να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα διαφημίσεων και να επανέλθουμε για να πάμε λίγο στο πρόγραμμα επιδότησης των σκαφών, το οποίο πλέον ξεκινάει και είναι πάρα πολύ χρήσιμο, θα έλεγα και ωφέλιμο για όλους τους ψαράδες, ακόμα και για τους ψαράδες, δηλαδή παύλα εργαλεία, παύλα βάρκες και του γλυκού νερού.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Περιμένουμε χαρά.
0: Πάμε για ένα σύντομο διάλειμμα, Δημήτρη, και επανερχόμαστε ξανά στη συζήτηση με το Φάιν τον Καρίδα.
2: Η ώρα είναι 7:30. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί. Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
4: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
5: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
0: Επανερχόμαστε στη συζήτηση με το Φάιν τον Καρίδα. Είπαμε Flash 99,4, η φωνή της υπαίθρου με τον Γιώργο Δίμπαλα και όλους τους εκλεκτούς καλεσμένους και φυσικά τους ακροατές φίλους που παρακολουθούν τη δική τους εκπομπή, διότι είναι ίσως η μόνη αληθινή πληροφόρηση, γιατί αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γύρω από το πρωτογενή τομέα, δεν είναι και τόσο ενημερωτικά. Αγαπητέ μου Φάνη, να πάμε στο πρόγραμμα αυτό το οποίο τρέχει τώρα, αφού θα ήθελα να σε κάνω γρήγορα την ερώτηση. Αυτό το πλακτόν, υπάρχει περίπτωση να προστατευθεί με κάποια δίκτυα σε κάποιο επίπεδο, δηλαδή μέσα στη θάλασσα μακριά από την στεριά, ή είναι αναγκαίο και δεν μπορεί να γίνει καμιά προστασία από το πλακτόν αυτό των ελληνικών θαλασσών?
1: Όχι, το πλακτό είναι τόσο μικροσκοπικοί οργανισμοί που για να καταφέρεις να κάνεις δίχτυ τόσο λεπτό που να το εγκλωβίζει, τότε μιλάμε για σακούλα και όχι για δίχτυ. Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις τόσο...
0: Άρα,
1: να το απομονώσεις.
0: Άρα, ζούμε όπως ζούσαμε όλα τα χρόνια με κάτι φυσιολογικό. Να μην τρομάζει κανένας και να τρώμε ανενόχλητα τα νοστιμότατα ψάρια της πατρίδας μας.
1: Ούτως ή άλλως, αν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα από μια αύξηση ενός είδους πλακτού το οποίο είναι πιο τοξικό, πάντα γίνονται έρευνες συνέχεια. Δηλαδή δεν υπάρχει εβδομάδα που δεν γίνεται έλεγχος των θαλασσών από κλινικές υπηρεσίες για να δούμε ιδίως οργανισμούς όπως είναι τα μύδια, όπως είναι τα όστρακα, που δεν μπορούν
0: αυτά
1: να
0: αυτά γίνονται σε τακτά πολύ κοντινά, να μην πω και αν όχι μερίσια εβδομαδιαία, θα έλεγα εβδομαδιαία έλεγχη.
1: Όταν υπάρχει ιδίως κάποιο πρόβλημα, τότε η έλεγχη ακόμη πιο συχνή. Όταν ξέρουμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα λόγω, το γνωρίζουμε, έχουμε εμπειρία. Τότε μπορεί να είναι λίγο πιο αραιή η έλεγχη. Αλλά τώρα που υπάρχει το θέμα, είναι πολύ εντατική η έλεγχη. Το συζητάμε.
0: Άρα,
1: και ένα ψάρι δεν είναι ανόητο να κάτσει σε ένα μέρος που δεν του αρέσει. Θα φύγει. Ψάρι προχωράει.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο που λες. Πραγματικά ένα ψάρι δεν είναι τόσο ανόητο για να κάτσει σε ένα μέρος το οποίο δεν αναπαύεται, το οποίο δεν ζει. Πραγματικά αυτό είναι ένα μήνυμα. θα έλεγα έτσι και λίγο φιλοσοφικό και πάρα πολύ της θάλασσας, γιατί είπαμε οι άνθρωποι της θάλασσας είναι διαφορετικοί. Τώρα, να πάμε λίγο στο πρόγραμμα που τρέχει. Δώσε μας όλα τα στοιχεία, γιατί είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Τι περιλαμβάνει αυτό το πρόγραμμα αναβάθμισης των επαγγελματικών σκαφών?
1: Καταρχάς να πω ότι το πρόγραμμα αυτό ανήκει στο αντίστοιχο ΕΣΠΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι για τη στεριά. Τώρα αυτή την εφταετία του 21-27 ονομάζεται ΠΑΛΙΘ. Το περιμένουμε πάρα πολλά χρόνια, γιατί βγαίνει σχεδόν μία φορά ανά 7 χρόνια, όπως είναι το είχε ξαναβγεί στο 13-20, τώρα βγαίνει 21-27 και είμαστε 26 και ξεκινάει πάρα πολύ αργά. Δηλαδή, σε ένα χρόνο...
0: Καθυστερήσαμε πολύ δηλαδή, ενώ το είχαμε από το 21.
1: Ναι, είναι το πρόγραμμα 21-27.
0: Παναγία
1: είναι
0: 26 μου.
1: Και τώρα το βγάζουμε.
0: Με αυτό είναι λάθος, αυτές είναι αδυναμίες. Όμως,
1: λοιπόν,
0: όμως
1: να, δούμε.
0: Να παλέψουμε αυτό το χρόνο, να το κρατήσουμε ζωντανό αυτό το πρόγραμμα. Πώς?
1: Πάρα πολύ ωραία. Αυτή τη φορά έχει κάποιες ιδιαιτερότητες σε σχέση με τα προηγούμενα προγράμματα. Να πω ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ το ποσοστό συμμετοχής της κρατικής επιχορήγησης.
0: Δηλαδή.
1: Κρατική εννοώ και ευρωπαϊκή μαζί. Δηλαδή, για τους παράκτους ψαράδες η επιχορήγηση είναι 80% και μόνο 20% τα ίδια κεφάλαια.
0: Και περιλαμβάνει τι?
1: Περιλαμβάνει τα πάντα στο σκάφος πλην όσων αυξάνουν την ηλεκτρική δράση. Δηλαδή δεν μπορούμε να αλλάξουμε μηχανές, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, να αγοράσουμε βυθόμετρα, γιατί είναι συσκευές εντοπισμού και ψαριών το βυθόμετρο, σόναρ, και δεν μπορούμε να πάρουμε βίντζι για την αλία. Δηλαδή εξοπλισμό που είναι αποκλειστικά για την αλία δεν μας το δέχεται. Τι δέχεται όμως? Δέχεται ό,τι εξοπλισμό είναι για την ασφάλεια και για την πλοήγηση, δηλαδή ραντάρ, πλότερ, ό,τι μηχανισμό είναι για την υγιεινή του σκάφους, δηλαδή ψυγεία, τουαλέτες, κουζίνα στο σκάφος μπορούμε να κάνουμε, κάγκελα, τέντες, φωτοβολταϊκά, και επίσης για πρώτη φορά, επειδή δεν υπάρχει και όριο κόστους, ενώ μέχρι όλα τα προηγούμενα προγράμματα είχαν ανάλογα από τα GD του σκάφους και μια οροφή που μπορούσε να χρησιμοποιήσει χρημάτων. Τώρα δεν υπάρχει οροφή, οπότε μπορούμε και να πάρουμε και με ψυγείο φορτηγό καινούριο.
0: Αυτό τώρα το πρόγραμμα είναι ίδιο, παραδείγματος χάρη, και για τα μικρά σκάφη μέχρι 8-9, πόσα είναι των παρακτήων, να πάμε στα γρηγρή, να πάμε μετά στις μηχανότρατες, εκεί τι συμβαίνει?
1: Είναι ακριβώς το ίδιο, μόνο που αλλάζει το ποσοστό επιχορήγησης.
0: Δηλαδή,
1: για τα μεγάλα, τα βιομηχανική τύπου σκάφη, δηλαδή μηχανότρατες και γρηγρή, έχουν επιδότηση 50%, ενώ για τα μικρότερα τα παράκτια η επιδότηση είναι 80%. Και μάλιστα μπορεί να φτάσει 85% σε περίπτωση που είναι ακριτικές περιοχές και κάποιες άλλες ιδιαιτερότητες.
0: Με τη γνώση που έχεις εσύ, γιατί υπάρχει αυτή, θα έλεγα, δυσανάλογη προγραμματική στήριξη?
1: Είναι η ίδια λογική που υπάρχει και για το γιατί δεν μας δίνουν μηχανές που έχουμε μεγάλο πρόβλημα και γιατί δεν μας δίνουν εργαλεία τα οποία βοηθά στην αλία. Προσπαθούν να αλλάξουν την κατεύθυνση της αλίας στη χώρα.
0: Άρα, δηλαδή, γι' αυτό έκανα την ερώτηση. Δηλαδή,
1: μπράβο,
0: στηρίζουμε τα μικρά σκάφη, όχι τα μεγάλα.
1: Προσπαθούν να στηρίξουν τη μικρή παράκτη αλία, η οποία είναι πιο νησιωτική, πιο μοιρασμένη, με μικρότερο οικολογικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, και όχι τόσο την μεγάλη βιομηχανική που βέβαια και το 50% δεν είναι άσχημο ποσοστό.
0: Σαφώς.
1: Εκεί είναι το ποσοστό κυρίως που παίρνουν επιχειρήσεις όταν κάνουν κάποια προγράμματα.
0: Κατασκευαστικά μπορεί να γίνουν παρεμβάσεις σε ένα σκάφος.
1: Βεβαίως. Δίνει πάρα πολλές δυνατότητες
0: δηλαδή,
1: και στο κατασκευαστικό κομμάτι. Δηλαδή, όταν οι κατασκευές που θα γίνουν στο σκάφος βοηθάνε στο να αυξηθεί η ταχύτητα του σκάφους, να γίνουν στεγανά επί του σκάφους, όπως και ψυγεία.
0: Η ταχύτητα χωρίς, είπαμε, μηχανή, με άλλους τρόπους τώρα να μας εξηγήσει λίγο τι εννοείς να αυξήσουμε την ταχύτητα.
1: Βεβαίως. Υπάρχουν δύο τρόποι βασικοί να αυξηθεί η ταχύτητα ενός σκάφους. Ή να μπει μια βολβοειδής φλόρη και να μεγαλώσει το μήκος καρίνας. Ο συντελεστής που τρέχει ένα σκάφος, η ταχύτητα ενός σκάφους, ορίζεται από το μήκος της άλλου γραμμής, δηλαδή η γραμμή που είναι σε επαφή με τη φάνεια της θάλασσας, η ίσαλος, και με το σχήμα που έχει το σκάφος. Αν λοιπόν εμείς αλλάξουμε το σχήμα του σκάφους στα βρεχάμενα και που είναι μέσα στο νερό, και παράδειγμα ένα τύπου τρεχαντήρου το κάνουμε ένα σχήμα V, μειώνουμε την οπισθέλκουσα, οπότε αυξάνει τα ταχύτητα του σκάφους χωρίς άλλα στοιχεία. Χωρίς να αυξήσουμε μηχανή, χωρίς να αυξήσουμε κατανάλωση καυσίμων, απλώς και μόνο επειδή αλλάξαμε το σχήμα που κόβει το νερό μέσα στο σκάφος. Το σκάφος στο νερό.
0: Τώρα, συγγνώμη, και ολοκλήρωσε, ολοκλήρωσε.
1: Οπότε με αυτές τις τεχνικές δεν αλλάζει η χωρητικότητα του σκάφους, η ωφέλιμη και το ψαρά, αλλά είναι τεχνικές για να μειωθεί η αντίσταση στο νερό. Οπότε να έχεις οικονομία στα καύσιμα ή μικρή αύξηση ταχύτητας με καταναλώντας τα ίδια καύσιμα, χωρίς να υπάρχει άλλο πρόβλημα.
0: Σε αυτό το πρόγραμμα ο αλλιευτικός τουρισμός κολλάει?
1: Εδώ τώρα έρχεται και το δεύτερο κομμάτι. Το ένα είναι να στηρίξουν το παράκτιο αλιεία, αλλά το δεύτερο είναι να τον γυρίσουν από την αλιεία στον αλλιευτικό τουρισμό. Γιατί βλέπετε ότι δεν βοηθάει, δεν δίνει εξοπλισμό για την αλιεία, αλλά δίνει εξοπλισμό που είναι κυρίως για τον αλλιευτικό τουρισμό. Όταν μας λέει μπορείς να κάνεις κουζίνα. Ναι, όταν μας λέει μπορείς να κάνεις τουαλέτα. Όταν μας λέει μπορείς να κάνεις κάγκελα, σκίαστρα και αντινεμικά. Αυτά δεν είναι τόσο για την αλιεία, αλλά είναι για να σου πούν ότι κοίταξε, πάνε προς τον αλλιευτικό τουρισμό, γύρω προς τα κουλουλογκητάς, κάνε αντιτουριστικό κατάστρωμα για να μην διστράει ο κόσμος, βάλε τέντες για να μην έχουν ήλιο και να προστατεύονται από τον αέρα και από τη βροχή, βάλε σκίαστρα, βάλε συστήματα για εύκολο να μπαίνουν και να βγαίνουν, σκαλίτσες, να κάνουν τον μπάνιο τους και να βγαίνουν στους σκάφους. Δηλαδή αυτά όλα μπαίνουν μέσα. Άρα σαν να σου δείχνει μια κατεύθυνση το κράτος, ότι ξέρεις, σε βοηθάω παράκτη, αλλά κοίτα και εσύ προς τα εκεί, μην κοιτάς εκεί που κοιτούσες.
0: Άρα η μεγάλη εικόνα όμως είναι ότι αυτό το οποίο λες, ουσιαστικά στηρίζονται οι παράκτη, δηλαδή θα λέγαμε οι μικροί επαγγελματίες αλής, τους στρέφουν προς τον αλλιευτικό τουρισμό, λόγω του ότι το ποσοστό του προγράμματος επιδότησης είναι πολύ μεγάλο, μειώνεται από τα μεγάλα σκάφη και κυρίως δηλαδή από τις

0: 5-10 επισκέπτες, να έχεις και κάτι άλλο. Δηλαδή, σου δίνει δυνατότητες, σαν να σου λέει, κοίτα προς τα εκεί. Μην κοιτάς εκεί που κοιτούσες.
1: Εσύ ψυχρά, ως επιστήμονας ιχθυολόγος, επαγγελματίας όμως αλλιεύς και όλα τα μέλη σας, να κλείσουμε με αυτό. Το βλέπετε θετικά ή έχει και μερικούς έτσι προβληματισμούς?
0: Πάντα υπάρχουν αυτοί που βλέπουν το μέλλον στην εξέλιξη και πάντα υπάρχουν και αυτοί που είναι πιο στατικοί ή πιο προσιλωμένοι στο παρελθόν. Οπότε υπάρχουν και οι δύο αντιδράσεις, υπάρχουν και αυτοί που το βλέπουν ότι ευκαιρία να αλλάξουμε κομμάτι και υπάρχουν και αυτοί που λένε τώρα δεν είμαστε σε τέτοιες ηλικίες να αλλάζουμε τρόπο που δουλεύαμε. Μην ξεχνάμε ότι ο μέσος όρος ηλικίας των ψαράδων είναι πολύ μεγάλος. Είναι πάνω από τα 55 χρόνια ο μέσος όρος ηλικίας. Οπότε δεν είναι εύκολο σε ένα πολύ μεγάλη ηλικία να το αλλάξεις κατεύθυνση που βλέπει.
1: Άρα εμείς να το δούμε όμως θετικά. Ήταν κάτι αναγκαίο και ήταν καθυστερημένο. 21-27, φτάσαμε 26-27, πάντοτε εκτός των προγραμμάτων, πάντοτε τελευταίοι και καταϊδρωμένοι. Όμως η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει και ζούμε με την ελπίδα. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά Γιώργο, ευχαριστώ και εγώ που τα είπαμε και όποτε χρειαστείτε είμαστε στη συνδιάθεσή σας για κάθε ενημέρωση.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλές ψαριές.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο.
1: Δημήτρη μου, να ακούσουμε λίγο τον Παντελή Θαλασσινό. Να αγαπάμε τα βουνά, να αγαπάμε τη θάλασσα, να αγαπάμε πιο πολύ και τους ανθρώπους και να συνδεθούμε με τον καλό φίλο να μας πει τα φοροτεχνικά, τον Χρήστο Μπατσιά στη Χαλάστρα και πρώην αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελλάδος.

0: Αγαπητέ μου Χριστό, Χριστός Ανέστη.
1: Καλή σας μέρα Γιώργο. Σας και στους ακροατές σας.
0: Καλησπέρα, να πούμε και τα χρόνια πολλά σε όλους τους φίλους μας εκεί, στη Χαλάστρα, στο Δήμο Δέλτα. Αγροτοκτηνοτρόφους, ψαράδες. Σήμερα είναι μεγάλη γιορτή, Κωνσταντίνο και Ελένης.
1: Και όλοι... Γιορτάζουν σχεδόν οι μισοί Έλληνες.
0: Μισοί Έλληνες. Όλοι θα έχουμε κάποιον δικό μας άνθρωπο που γιορτάζει.
1: Βεβαίως.
0: Ο Δημήτρης, συγγνώμη, Παντελής ο Φαλασσιλός λέει να αγαπάς τα βουνά και τη θάλασσα και πιο πολύ τους ανθρώπους. Τι έχεις να πεις πάνω σε αυτό, Χριστό μου, τι έχεις να πεις πάνω σε αυτό που ζεις με ανθρώπους της υπαίθρου, της καθημερινότητας.
1: Γιώργο, όταν ακούω την εκπομπή σου, πάντα έρχομαι εγώ σχεδόν στο τέλος, ενώ οι άνθρωποι λένε τις ανησυχίες τους, λένε τις προσπάθειές τους, έχω εγώ αυτός ως εντός εισαγωγικών ως ο κακός.
0: Όχι.
1: Που λέω ότι πρέπει να πληρώσουμε στο κράτος.
0: Ναι, αλλά και τι μπορούν να γλιτώσουνε. Γιατί ο φοροτεχνικός και ιδιαίτερα ο Χρήστος Πατσιάς, που είναι γέννημα θρέμα της περιοχής και ζει με τους ανθρώπους αυτούς της καθημερινότητας και της παραγωγής, θα έχει να τους προστατεύσει, αλλά εσύ είσαι ίσως ο πιο ωφέλιμος ταμιακά.
1: Ταμιακά, ναι, σωστά, σωστά.
0: Τώρα,
1: τα δηλώσεις ανοίξανε, Γιώργο, έχουν ανοίξει δηλώσεις, έχουν κατηθεί πάνω από 1 εκατομμύριο δηλώσεις φυσικών και εταιριών. Μέχρι στιγμής τη διαδικασία προχωράει σωστά. Υπήρχαν κάποια προβλήματα που σαν ομοσπονδία τα έχουμε λύσει, για παράδειγμα για αυτούς που κάνουν μετάτεξη

0: ελληνικό καθεστώς, στο καλλινικό καθεστώς. Το προλάβαμε σαν λογιστές και το προχωρήσαμε, αλλά αυτά ουσιαστικά δεν αφορούν το πολύ τον κόσμο. Αυτό το οποίο καταφέραμε αυτή τη στιγμή είναι να είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο, έτσι, για να προσπαθήσουν οι άνθρωποι να πάρουν όποια ωφέλεια μπορούν, σε όποιους βγάζουν κέρδη. Βέβαια, γιατί φέτος, ειδικά στην περιοχή μας, δύσκολα να βρεθούν αγρότες που να βγάζουν κέρδη φορολογικά.
1: Τώρα, τι πρέπει να προσέχουν, ήδη άνοιξε, είπαμε, η διαδικασία, να έχουν κατά νου, πάντοτε με τη σύμφωνη γνώση και γνώμη, γιατί πλέον είστε, θα έλεγα, ο απόλυτος συμπαραστάτης. Εσείς είστε που προστατεύετε τους ανθρώπους της παραγωγής.
0: Αυτό ισχύει. Όλοι οι συνάδελφοι κάνουν πάρα πολλές προσπάθειες. Αυτό το πράγμα, το οποίο έχει έρθει ένας νόμος πριν από 2 χρόνια και που παίρνουν ωφέλη οι αγρότες που πληρώνουν το μισό φόρο, λόγω του ότι είναι αγρότες, υπάρχουν 2 προϋποθέσεις. Μία προϋπόθεση να είναι μέλη συνεταιρισμών ή ομάδες συνεταιρισμών, και η δεύτερη προϋπόθεση να είναι να έχουν κάνει συμβάσεις με ιδιώτες, να έχουν συμβολιακή γεωργία. Η οποία αυτή τι κάνει, όταν κάποιος βγάζει να πληρώσει 1.000 ευρώ φόρο, το κάνουν 500 ευρώ το φόρο.
1: Μεγάλη υπόθεση. Είναι, βεβαίως, ουσιαστικά βεβαίως. Στηρίζει αυτός ο νόμος τους συνεταιριστές, το εμείς.
0: Τους συνεταιριστές, τις ομάδες,
1: και την οργανωμένη παραγωγή, όπως είναι παύλα και η συμβολιακή καλλιέργεια.
0: Ναι, σωστά. Αυτό λοιπόν τεχνικά γίνεται συμπληρώνοντας κάποιους κωδικούς στο Ε3, που αυτά τα κάνουν οι συνάδελφοι, πάνε στην τρίτη σελίδα και συμπληρώνουν αυτούς τους κωδικούς, για να μπορέσουν οι φορολογούμενοι, ενώ να δείξουν το μεγάλο του εισόδημα, να μην φορολογηθούν, να μειωθεί ο φόρος τους. Οι επιδοτήσεις φέτος πάλι με την ίδια φιλοσοφία την περσινή, δηλαδή οι επιδοτήσεις μέχρι 12 χιλιάρικα, εκτός από τη βασική, η οποία βασική είναι η επιδότηση η οποία φορολογείται από το πρώτο ευρώ, οι υπόλοιπες επιδοτήσεις πρέπει να φτάσουν τις 12.000 ευρώ και από εκεί και πάνω πλέον φορολογούνται. Αυτά δεν έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές. Αυτό που έρχεται καινούριο και μεγάλη προσοχή σε όλους τους αγρότες, και όχι μόνο, είναι το καινούριο μας Ε9 εντός εισαγωγικών, είναι ένα έντυπο το οποίο θα πρέπει να συμπληρώσουμε όλα τα κινητά μας, και παίρνει μεγάλη προσοχή για τα συμβόλαια, τα μισθωτήρια, και προς τους που παίρνουν οι αγρότες, αλλά και οι ιδιοκτήτες των ακινήτων. Γιατί αυτό, κέρδος, είναι η κύρια αιτία που δημιουργήθηκαν προβλήματα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έτσι, τα συμβόλαια, τα μη σωστά συμβόλαια, η μη σωστή καταχώρηση των συμβολέων, η έλλειψη των κωδικών κτλ. Αυτά είναι, Γιώργο. Δεν έχει ιδιαίτερες, πώς το λένε, ιδιαιτερότητες φέτος σε σχέση με τις επόμενες χρονιές. Απλώς πρέπει να ξέρουν οι αγρότες, και όχι μόνο, ότι πρέπει να φορολογούνται για αυτά που βγάζουν και να μην αφήνουν τιμολόγια, να μην τα παίρνουν, να τα αφήνουν έξω, να μην τα, όπως το λένε, σουλάρες, να μην σε κόψει τιμολόγια. Όχι, θα παίρνουν όλα τα τιμολόγια, γιατί αλλιώς θα πληρώσουν φόρο, το οποίο σε αυτός φόρος δεν υπάρχει λόγος να πληρώσει το ελληνικό δημόσιο.
1: Η όλη διαδικασία έχει κάποια διαφορά για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ή τους μη?
0: Ναι, κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, γιατί χαρακτηρίζονται, πάντα υπάρχει αυτό το πρόβλημα με την πιστοποίηση του αγρότη να είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότη, γιατί αυτοί παίρνουν και το αφορολόγητο. Πάνω, δηλαδή, φορολογούνται όπως φορολογούνται οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί. Δηλαδή έχουν τα 8 χιλιάρικα αφορολόγητα. Τα πρώτα 8 χιλιάρικα. Δηλαδή σε ένα μικρό αγρότη, έχοντας τα 8 χιλιάρικα αφορολόγητα στα εισοδήματά του, έχοντας και επιδοτήσεις μέχρι 5, 6, 8, γιατί οι επιδοτήσεις έχουν μειωθεί πάρα πολύ, 10.000, άρα λοιπόν έχει ένα εισόδημα 18.000 χωρίς να, ή 20.000, στην κυριολεξία 20.000, χωρίς να πληρώσει ούτε 1 ευρώ φόρο.
1: Αυτό είναι κάτι καλό. Κάτι καλό.
0: Αυτό ισχύει εδώ και αρκετά χρόνια.
1: Ναι, έτσι, αυτό είναι κάτι καλό. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση, Χριστό. Όταν είναι να δοθούν, έχουμε τέτοια θέματα, επιδοτήσεων που καθυστερούν και από τα προηγούμενα χρόνια και έρθουν, ας το πούμε, που δεν έρχονται τώρα, έχουν πλέον αυτά, θα έλεγα, ας μην κακολογώ, τα περιμένουν οι αγρότες μας, δυστυχώς δεν έρχονται χρήματα από επιδοτήσεις, αλλά όμως φορολογικά να πούμε καθυστερούν κάποιες του 23, του 24, του 25 και έρχονται μαζικά, θα είναι και προεκλογική περίοδος από εδώ και πέρα κυρίως για το 26-27. Τι γίνεται εκεί, η φορολόγηση?
0: Εκεί έχουμε δύο δυνατότητες. Η μία δυνατότητα είναι, για να μην κάνουμε τροποποίηση προς τα πίσω χρόνια, να μπορέσουμε να βάλουμε τις επιδοτήσεις στην χρονιά η οποία την εισπράττουμε. Αυτός είναι ο κανόνας. Έξω από τα λογιστικά πρότυπα, έξω από τα λογιστικές φιλοσοφίες, είναι καθαρά πρακτικό. Σου λέει, τη χρονιά που τα παίρνεις, εκείνη τη χρονιά θα τα φορολογηθείς. Παρ' όλα τα αυτά όμως, έχεις δυνατότητα να κάνεις τροποποιητικές προηγούμενες χρονιές και να δηλώσεις τη χρονιά που αναλογούνε, που αναλογούν επιδοτήσεις, έτσι, τηρώντας τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα. Με μια, πώς το λένε, έτσι, συμμόρφωση στην εφορία, μπορείς να κάνεις τροποποίηση επί του θέματος. Να πας να πεις, παιδιά, εγώ αυτά δεν αφορούν το 2025, αφορούν το 2023, το 2021. Ειδικά από κάποιους αγρότες, οι οποίοι για κάποιο λόγο έχουν χάσει τις επιδοτήσεις, γιατί για... όχι έχουν χάσει, είναι στην διαδικασία ένστασης. Και τις εισπράττουνε τώρα, υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, επιδοτήσεις το 2021. Θα αναγκαστούμε λοιπόν να πάμε στο 2021 να κάνουμε μια τροποποιητική δήλωση και να βάλουμε τα εισοδήματα που παίρνουμε σήμερα για τότε. Ένα άλλο θέμα το οποίο περιμένουμε, το de minimis.
1: Αχ, και θα το ρωτούσα, γιατί βγει στην περιοχή, ναι, τώρα, περιμένουμε για τα ρύζια, περιμένουμε εδώ, πριν εδώ, το Πάσχα. Τι γίνεται με το de minimis?
0: Ναι, ναι, έχει υπογραφεί από το Υπουργείο Γεωργίας, αλλά δεν το εγκρίνει ο Υπουργός Οικονομικών, γιατί δεν μπορεί να βρει ακόμα τα κεφάλαια. Εδώ είναι σοβαρό πρόβλημα επιβίωση πλέον.
1: Αφού τα είπαμε, τα ρουφήξαν οι χασάπιδες, οι φραπέδες, εκεί όλοι οι διάφοροι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Είπαμε τις.
0: Εδώ λοιπόν περιμένουμε να συμμορίας. Δούμε πρώτα πώς θα βγει από εκεί το de minimis και δεύτερον θα βρεθούμε πώς θα φορολογηθεί. Όταν βγαίνει μια επιδότηση, γιατί αυτό πρόκειται περί επιδότησης σε μορφή επιδότηση. Ακόμα αυτά που άκουγα προηγουμένως από τον πρόεδρο για τις επιδοτήσεις που παίρνουν και τα σκάφη κτλ. Αυτά συνήθως δεν φορολογούνται ή μειώνουν το κόστος της δαπάνης. Δηλαδή τι θέλω να πω. Αγοράζουμε ένα μηχάνημα, αγοράζουμε μια βάρκα, παίρνουμε μια επιδότηση το 80%. Άρα λοιπόν το έξοδο που κάναμε για αυτό το μηχάνημα, για αυτό οποιοδήποτε έξοδο κάναμε, το μειώνουμε κατά 80%. Ουσιαστικά φορολογούμαστε, αλλά δεν φορολογούμαστε γιατί 10.000 ευρώ πήραμε το τιμολόγιο, τα 800 ευρώ πήραμε επιδότηση. Στα 200 είναι αυτά που θα εκπέσουμε σαν έξοδο. Δεν φορολογούνται δηλαδή αυτά. Πραγματικά.
1: Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα τα τόσο πολύτιμα και εγώ προσωπικά, αλλά και οι ακροατές μας, γιατί είπαμε εσύ να ξέρεις είσαι που ελέγχεις το Ταμείο εντός εισαγωγικών τι θα μείνει στους αγρότες εφόσον κάνουν τη σωστή φορολογική δήλωση, και είπαμε πάντοτε σε ανθρώπους όπως εσένα, σε συναδέλφους σου πιστοποιημένους, διότι ο αγρότης δεν έχει τη δυνατότητα για την πολυτέλεια, αφού θα λέγαμε με τα χέρια του σκάβει, θα το πω έτσι λίγο φιλοσοφικά, τη γη, παλεύει με τις λάσπες να τα ξέρει αυτά τα ζητήματα. Αυτό που ξέρει όμως και δεν χωρά αμφιβολία είναι να έχουν ως συμπαραστάτες, ως ανθρώπους με πολύ σοβαρότητα ελέγχουν τα οικονομικά τους, τους προτείνουν δηλαδή τι πρέπει να γίνει για να μην βρεθούν προαδιεξόδου, πάντοτε με επαγγελματίες του κλάβου των φοροτεχνικών, αναγνωρισμένης πιστοποίησης, ικανότητας, και επειδή είστε και σε μικρές κοινωνίες, έχει πολύ μεγάλη σημασία όταν ξέρουν ποιος είναι ο λογιστής τους. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά που είπες. Να είσαστε καλά. Φτάσαμε στο τέλος. Δημήτρη, αν προλαβαίνουμε να βάλουμε έτσι λίγο να τονωθεί ψυχικά λίγο, θα λέγαμε, η ψυχολογία μας. Αχ, Ελλάδα, σ' αγαπώ, Νίκος Παπάζογλου, και αναλαμβάνει σε λίγο ο Λάζαρος Λαζάρου. Ευχαριστώ με όλη μου την ψυχή τον Δημήτρη τον Σχιζοδήμο, τους καλούς φίλους που πήραν μέρος, τον Φάνη τον Καρίδα, τον ιχθυολόγο και γραμματέα του Αγροαλιευτικού Συλλόγου Φερμαϊκού, τον Χρήστο τον Μπατσιά, τον φοροτεχνικό μας πρώην αντιπρόεδρο της ΠΟΦΕ από την περιοχή του Δήμου Δέλτα, και όχι μόνο για τα τόσα χρήσιμα που είπε, και φυσικά τον πρόεδρο του Κυνηγητικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Δημήτρη Παντελάκη, όπου έχουν τις αρχαιρεσίες και είναι ανοιχτές, μπορεί να καθίσει να πάει στο Φιλίππιο, από τις 9 η ώρα το πρωί στο Σέιχ σου, να παρακολουθήσει και να γνωρίσει εκτός των διαδικασιών και τους ανθρώπους που είναι οι πραγματικοί φύλακες της φύσης, οι κυνηγοί μας.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Oh, Mamma Mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
3: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8, στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι!
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Καλησπέρα σας πολύ, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε στον Flash, καλώς ορίσατε στη συχνότητα της ενημέρωσης. 5η 21 Μαΐου. Είμαι ο Λάζαρος ο Λαζάρου και θα είμαστε μαζί μέχρι νεοτέρας. Γιώργης Πανάρετος βεβαίως στη ρύθμιση του ήχου.

στους 27 έφτασε σήμερα η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στους 24 αυτή την ώρα. Με συννεφιά και μετρίους ανέμους. Ωστόσο από αύριο αναμένεται να δροσίσει. Θα έχουμε μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας στις τάξεις των 3 βαθμών. Αραιές βροχοπτώσεις την Παρασκευή και το Σάββατο, ενώ την Κυριακή αναμένονται καταιγίδες. Αυτά λένε οι φίλοι μας οι μετεωρολόγοι, οι οποίοι βεβαίως δεν πέφτουν πάντοτε μέσα, αλλά τους αγαπάμε γιατί είναι καλά παιδιά.

0: Ελπίδα για τη Δημοκρατία είναι το όνομα της, του κόμματος της Μαρίας Καρισιανού, η ιδρυτική διακήρυξη του οποίου παρουσιάζεται αυτή την ώρα στο Ολύμπιον. Έχουμε live σύνδεση. Ναι, κύριε Βανάρετε, παρακαλώ.
1: Δεν είναι επαγγελματίας πολιτικός του σάπιου πολιτικού συστήματος που έχει οδηγήσει τη χώρα σε μια πρωτοφανή υπαρξιακού τύπου κρίση. Γιατί αυτό το πολιτικό σύστημα δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις στα μεγάλα προβλήματα της χώρας. Γιατί αυτό τα δημιούργησε. Δεν είναι η λύση αλλά το πρόβλημα για τους εκατοντάδες χιλιάδες νέους που εγκαταλείπουν τη χώρα και δίνουν εκρηκτικές διαστάσεις στο δημογραφικό. Για την καταστροφή της παραγωγικής βάσης και του πρωτογενούς τομέα. Για την εγκατάλειψη της ελληνικής επαρχίας και την περιβαλλοντική υποβάθμιση. Για την ακρίβεια που φτωχοποιεί το λαό. Για τα 800 ευρώ που αμείβονται οι νέοι μας. Για τον υπέρμετρο πλουτισμό μιας μικρής πλειοψηφίας που εκποιεί τον εθνικό πλούτο και έχει μετατρέψει τη χώρα σε αποικία χρέους και προτεκτοράτο. Για όλους αυτούς τους λόγους είμαι μέρος αυτού του μεγάλου κινήματος που έχει μόνο μια επιλογή. Με τη συμμετοχή του λαού να κερδίσουμε τις ζωές μας και την πατρίδα μας.
2: Είμαι και εγώ μαζί σε αυτή την προσπάθεια για να αλλάξουμε τη χώρα. Η Μαρία Καρισιανού έκανε κάτι απίστευτα δύσκολο, σχεδόν ακατόρθωτο. Πήρε κάτι κακό, ένα έγκλημα, μια εγκληματική αμέλεια, μια προσωπική τραγωδία και τη μετέτρεψε κάτι καλό. Σε έναν σπόρο της δημοκρατίας. Είναι μαζί. Είναι μαζί. Είναι μαζί. Είναι μαζί. Είναι μαζί. Είναι μαζί. Είναι μαζί. Είναι μαζί. Είναι μαζί. Είναι μαζί. Είναι μαζί. Είναι μαζί. Είναι μαζί. Είναι μαζί. Είναι μαζί. Είναι μαζί. Είναι μαζί. Είναι μαζί. Είναι μαζί. Είναι μαζί. Είναι μαζί. Είναι μαζί. Είναι μαζί. Είναι μαζί. Είναι μαζί. Είναι μαζί. Είναι μαζί. Είναι μαζί. Είναι μαζί. Είναι μαζί. Είναι μαζί. Είναι μαζί. Είναι μαζί. Είναι μαζί. Είναι μαζί. Είναι μαζί. Είναι μαζί. Είναι μαζί. Είναι μαζί. Είναι μαζί. Είναι μαζί. Είναι μα

Αργότερα θα ακούσουμε και ένα απόσπασμα από την ομιλία της Μαρίας Καριστιανού. Παραμένουμε συνδεδεμένοι. Θέλω να δούμε πώς θα διαμορφωθεί το σκηνικό, το πολιτικό σκηνικό στη χώρα μας. Τόσο από τα νέα κόμματα τα οποία ανακοινώνονται, και όχι θα ανακοινωθούν, αλλά ανακοινώνονται, της Μαρίας Καριστιανού και του Αλέξη Τσίπρα, να δούμε τι θα κάνει και ο Αντώνης Σαμαράς. Και όχι μόνο βεβαίως από την ανακοίνωση των κομμάτων, από την ίδρυση των κομμάτων μάλλον, αλλά και από το κλίμα το οποίο διαμορφώνουν τα υπάρχοντα κόμματα στη Βουλή.

Νωρίτερα η Μαρία Καρισιανού έγινε αποδεκτή με χειροκροτήματα και επιφημίες, καθώς και μηνύματα υποστήριξης μέσα στο κίνημα Αλλοθέατρο Ολύμπιον. Αυτή την ώρα γίνεται η παρουσίαση. Δεν έχει μιλήσει ακόμη η Μαρία Καρισιανού. Θα την ακούσουμε όταν μιλήσει. Μέχρι το τέλος, αλλά δεν είναι τόσο μακριά το τέλος. Φτάνει το τέλος της διαφθοράς, είπε η ίδια απευθυνόμενη στους δημοσιογράφους. Στις 7 και 4 το έφτασε. Στο Ολύμπιον.

πάμε να πω κάτι το οποίο θα σας ακουστεί ως πάρα πολύ δυσάρεστη έκπληξη, και είναι: καθώς μετά από 24 χρόνια φυλάκισης βρίσκεται πλέον εκτός φυλακής ο φερόμενος ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Ο Γιωτόπουλος, ο οποίος εξέτειε ποινή 17 φορές ισόβια και επιπλέον 25 χρόνια, αφέθηκε ελεύθερος με απόφαση του αρμόδιου συμβουλίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι από το 2022 ο Γιωτόπουλος ως ηθικός αυτούργος των εγκλημάτων της οργάνωσης, καταδικασμένος ως ηθικός αυτούργος των εγκλημάτων της οργάνωσης, λάμβανε τακτικές άδειες από τις φυλακές, τις οποίες τις είχε τηρήσει. So much, you're the fear, I don't care, 'cause I've never... Να θυμίσω ότι είχε συλληφθεί στους Λειψούς το 2002 από την πρώτη στιγμή είχε αρνηθεί όλες τις πράξεις που του αποδόθηκαν, όπως και ότι είχε οποιαδήποτε σχέση με τη 17 Νοέμβρη. Τώρα, μετά την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου, στις φυλακές παραμένουν εκτείοντας τις ποινές τους για τα εγκλήματα της 17 Νοέμβρη οι Δημήτρης Κουφοντίνας, Σάβας Ξηρός και Χριστόδουλος Ξηρός.

Προθεσμίες τώρα για τις 5 Ιουνίου έλαβαν από τους Ευρωπαίους Αγγελείς οι πρώτοι από τα μη πολιτικά πρόσωπα που κλήθηκαν σε εξηγήσεις για τις υποδιερεύνηση επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021. Η διαδικασία των εξηγήσεων για την υπόθεση που ερευνούν οι Έλληνες ανεταλμένοι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς ξεκίνησε σήμερα για περίπου 50 ελεγχόμενους. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους ελεγχόμενους βουλευτές, διότι προφανώς γι' αυτό θέλετε να ακούσετε, οι κλήσεις τους είναι για αύριο το πρωί. 9 από αυτούς καλούνται με την ιδιότητα του υπόπτου για πλημελήματα, ενώ 2, ο Κώστας Καραμαλής και η Κατερίνα Παπακώστα, κλήθηκαν για εξηγήσεις ως υπόπτη για διάπραξη αδικήματος σε βαθμό κακουργήματος. Η συντριπτική πλειονότητα των ελεγχόμενων, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω των δικηγόρων τους, θα ζητήσει προθεσμία για τις εξηγήσεις, ώστε να ενημερωθούν για τη δικογραφία και να ετοιμάσουν υπομνήματα με τις θέσεις τους.

Πάντως υπήρξε εντονηλεκτική αντιπαράθεση κατά τη συζήτηση για την προανακριτική για τον ΟΒΚΠΕΡ μεταξύ του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, του Δημήτρη Κερίδη και των εκπροσώπων του ΠΑΣΟΚ, του Δημήτρη Μάντζου, του ΣΥΡΙΖΑ, του Χρήστου Γιαννούλη, του συναδέλφου, ενώ η παρέμβαση της Προέδρου της Πλαίσης Ελευθερίας πυροδότησε ακόμη περισσότερο το κλίμα. Δεν συνάδουν σε καμία των περιπτώσεων τα όσα ακούστηκαν με την λογική, με τη φιλοσοφία αυτού που ονομάζουμε ευρύτερα πολιτικός πολιτισμός. Είναι δεδομένο αυτό.

0: Λοιπόν, ναι, έλεγα πριν ότι δεν είναι πολιτικός πολιτισμός αυτό, τώρα, αυτό το οποίο εξελίσσεται στη Βουλή, και, δεν, και να πω κάτι, εγώ δεν θα τα ρίξω μόνο σε συγκεκριμένα πρόσωπα, εγώ θα τα ρίξω σε όλους. Με νοιάζει τώρα ποιος το ξεκίνησε και ποιος πυροδότησε τις καταστάσεις, και όσοι τις συνεχίζουν την ίδια ευθύνη έχουν, άντε να έχουν λίγο μικρότερη. Καλησπέρα κύριε Κουβέλα.
1: Καλησπέρα σας κύριε Λαζάρου, καλησπέρα σας ακροατές.
0: Ναι, τώρα δεν είναι εμφάνιση κοινοβουλίου τώρα αυτή. Έτσι να λέει ο άλλος σε πολιτική αρχηγό θα τη, για, ότι είναι για φυλακή, ότι είναι... Ξέρω εγώ, ότι είναι ίδια η Χρυσή Αυγή.
1: Μην χάσουμε.
0: Να μην το χάσουμε, αλλά δεν γίνεται και να ακούγονται και τέτοια πράγματα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Σίγουρα μην το χάσουμε.
1: Μην χάσουμε τα λογικά μας, κύριε Λαζάρου. Βλέπω ότι έχετε διάθεση υπότη και ως τέτοιος να υπερασπιστείτε μία γυναίκα, αλλά εδώ...
0: Δεν υπερασπίζομαι κανέναν. Υπερασπίζομαι τον πολιτικό πολιτισμό, ο οποίος θέλω να διέπει το ελληνικό κοινοβούλιο από αρχή που ξεκίνησα τη δημοσιογραφία στα 17 μου. Και τώρα είμαι κύριε Κουβέλα.
1: Οι ευθύνες βαρύνουν αποκλειστικά την κυρία Κωνσταντοπούλου για αυτές τις εικόνες ντροπής που η ίδια προκαλεί και τους διαλόγους που η ίδια προκαλεί στο ελληνικό κοινοβούλιο. Και θα έλεγα μάλιστα ότι οι αντιδράσεις είναι πάρα πολύ συγκρατημένες. Θα πρόσθετα μάλιστα ότι κατά παράβαση του κανονισμού δεν τις στερούν τη δυνατότητα να εκτρέπεται η κυρία Κωνσταντοπούλου. Αυτή η συμπεριφορά είναι αντικοινοβουλευτική, είναι απειλητική, είναι εκβιαστική σε βάρος ανδρών και γυναικών, βουλευτών, υπουργών, συνεργατών της στο κοινοβούλιο, υπηρεσιακών παραγόντων, είναι άνω ποταμών, είναι έξω φρενών. Και βέβαια δεν μπορούμε εμείς να λύσουμε τα θέματα που την απασχολούν ή τα προβλήματα που η ίδια μπορεί να έχει, την νευρικότητα που τη διακρίνει και τη διακατέχει συνεχώς, αλλά δεν φταίμε από την άλλη. Και θα συμφωνήσω μαζί σας ότι τελικά καταλήγει η εικόνα να είναι στην καλύτερη περίπτωση θλιβερή. Στην καλύτερη περίπτωση.
0: Στην καλύτερη περίπτωση.
1: Ναι, είναι λυπηρό. Δεν ξέρω. Θα πρέπει ο κανονισμός να εφαρμοστεί αυστηρά στην περίπτωσή της, όπως και σε κάθε συμπεριφορά η οποία εκτρέπεται των κοινοβουλευτικών ορίων. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνουμε, αυτό συμβαίνει στο κοινοβούλιο, συμβαίνει όταν βρίσκεται έξω στον δρόμο, συμβαίνει όταν είναι στα ακροατήρια των δικαστηρίων.
0: Τώρα, να σας πω κάτι.
1: Όταν είσαι διαδρόμος.
0: Εγώ δεν μπήκα στη διαδικασία να υπερασπιστώ τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Εγώ μπήκα στη διαδικασία να πω ότι.
1: Ελπίζω.
0: Έλεος πια με τα όσα ακούγονται στη Βουλή. Και ότι δεν είναι πολιτικός πολιτισμός αυτό. Εσείς το πήρατε μονοκούκι να κατηγορείτε την Κωνσταντοπούλου. Δεν λέμε το ίδιο πράγμα, σας ενημερώνω. Εγώ δεν έχω καμία διάθεση εδώ πέρα να παριστάνω τον υπερασπιστή, τον υπότη, όπως είπατε, των γυναικών του κοινοβουλίου. Εγώ υπερασπίζομαι τον πολιτικό πολιτισμό, αν θέλετε. Εντάξει. Και αυτό το πράγμα το οποίο βιώνουμε όσοι παρακολουθούμε τα τεκτενόμενα στη Βουλή, και δεν είμαστε και πάρα πολύ, ξέρετε.
1: Θα έλεγα ότι είναι περισσότεροι από όσοι φαντάζεστε.
0: Και μάλιστα αρκετοί το κάνουμε και από αγκαρία, διότι πρέπει να έχουμε να πούμε και μια κουβέντα στον κόσμο που μας παρακολουθεί. Αλλιώς δεν θα το κάναμε καν. Σας ενημερώνω και για αυτό. Λοιπόν,
1: είναι περισσότεροι από όσοι φαντάζεστε.
0: Δεν είναι πολιτικός πολιτισμός αυτό. Και εγώ θα έλεγα ότι δεν φταίει μόνο η μία πλευρά η οποία προκαλεί, φταίει και αυτός ο οποίος σηκώνει το γάντι και απαντάει. Έτσι.
1: Δεν θα ήθελα να συνεχίσουμε.
0: Είναι άλλο πράγμα. Εντάξει, είναι άλλο πράγμα η πέτρα του σκανδάλου, τελεία, και άλλο πράγμα είναι να σηκώνεις την πέτρα και να την επιστρέφεις εκεί που, σε αυτό που την πέταξε. Αυτό λέγεται πετροπόλεμος. Να μην πω κοκορομαχία τώρα και γίνω.
1: Όταν σας συκοφαντούν και σας υβρίζουν, εκεί έχετε συγκεκριμένα περιθώρια αντίδρασης. Το πρώτο είναι να πεις μια κουβέντα, Προφανώς όχι στο ίδιο ύφος.
0: Το δεύτερο είναι να πεις πολλές κουβέντες και ούτω καθεξής. Λοιπόν, γιατί ο Γιωτόπουλος είναι ελεύθερος, κύριε Κούβελα, είσαστε, επικαλούμε και τη δικηγόρική σας ιδιότητα τώρα. Γιατί ο Γιωτόπουλος είναι ελεύθερος και γιατί δεν έγινε γνωστό ότι θα απελευθερωθεί πριν απελευθερωθεί. Γιατί?
1: Δεν είμαι πρόχειρος.
0: Του χρωστούσαμε την ελευθερία αυτού του ανθρώπου ως χώρα. Δεν κατάλαβα.
1: Όχι, προφανώς. Δεν είναι.
0: Από το 2022 λέει, λάμβανε άδειες τις οποίες συστηρούσε. Καλό παιδί. Καλό παιδί. Και έκανε και τις αποφυλάξεις και έγινε δεκτή. Το συμβούλιο αποφάσισε την αποφυλάξησή του. Μια χαρά. Μια χαρά παιδί. Μια χαρά παιδί. Μετά από ούτε 25 χρόνια με 17 φορές ισόβια στην πλάτη του, αφέθηκε ελεύθερος. Μια χαρά παιδί ο Γιωτόπουλος.
1: Κύριε Λαζάρο, εδώ προφανώς υπάρχουν τα δικονομικά της υπόθεσης, τα οποία δεν έχουμε υπόψη μας σε λεπτομέρειες. Για να γίνει δεκτή μια τέτοια αίτηση, προφανώς εξετάστηκε πολύ προσεκτικά.
0: Όπως τι, ότι έγινε με τα μέληση, ας πούμε.
1: Θα πληρώσει.
0: Δεν θα ξανασκοτώσει, ας πούμε, ή δεν θα ξαναβάλει τους εκτελεστές του να σκοτώσουν. Αυτό με τα μέληση. Έγινε άλλος άνθρωπος.
1: Δεν είναι σαν
0: ξέρω εγώ τώρα. Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας τώρα, κύριε Κούβελα.
1: Υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να γίνει δεκτή μία ηφόρον απόλυση. Έχουν επιβληθεί κάποιοι περιοριστικοί όροι. Το σύστημά μας και ο δικαιικός πολιτισμός μας έχουν συγκεκριμένες διατάξεις και πλαίσιο. Προφανώς...
0: Ο πολιτισμός μας θέλει τον αρχηγό της 17 Νοέμβρη σπίτι του. Προφανώς, σοβαρά μιλάμε τώρα. Αυτό θέλει ο πολιτισμός μας. Ο πολιτισμός μας είναι αυτός... Είναι αυτός που δεν τον καταδίκασε σε θάνατο, αν θέλετε. Αυτός είναι ο πολιτισμός μας. Ο πολιτισμός μας εξήγησε τα όρια του. Έτσι. Και ούτε κανένας είπε καμιά κακή κουβέντα ότι θα έπρεπε να εκτελεστεί αυτός ο άνθρωπος. Κανένας δεν είπε κάτι τέτοιο. Ο πολιτισμός μας δεν τον έστειλε στην ηλεκτρική καρέκλα, ούτε στην εκτέλεση. Ο πολιτισμός μας τον κράτησε ζωντανό εντός των φυλακών. Ο πολιτισμός μας είναι αυτός που τον αφήνει και ελεύθερο. Τι λέτε τώρα?
1: Έτσι είναι, τον αφήνει ελεύθερο. Δεν ξέρω ποια είναι ακριβώς τα περιθώρια να επανεξεταστεί αυτή η απόφαση, αλλά δεν μπορώ κάτι περισσότερο να πω, με την έννοια ότι δεν έχω δει το σκεπτικό, ούτε την αίτησή του, ούτε το σκεπτικό με βάση του οποίου το Συμβούλιο Εφετών αποφάσισε την αποφυλάκησή του, με περιοριστικούς όρους βέβαια, έτσι. Θα πρέπει να εμφανίζεται συστηματικά στο αστυνομικό τμήμα και προφανώς δεν μπορεί να φύγει από τη χώρα. Άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι μπορώ να κάνω άλλο σχόλιο. Αν θέλετε τη γνώμη μου, ο Γιωτόπουλος θα έπρεπε να παραμείνει στην φυλακή. Τελεία.
0: Μάλιστα.
1: Τελεία. Δεν έχω να πω κάτι περισσότερο.
0: Μάλιστα. Πάμε λίγο να μιλήσουμε, σας παρακαλώ, για τις υποκλοπές πριν κλείσουμε, αν έχετε τη διάθεση. Αν έχετε τη διάθεση, τι συμβαίνει τώρα ακριβώς? Τι συμβαίνει με αυτή την ιστορία? Υπάρχει άκρη σε αυτό το κουβάρι, κύριε Κούβελα, κατά την άποψή σας? Υπάρχει. Μπορούμε εν πάση περιπτώσει να πούμε ότι, ξέρεις, αυτή η ιστορία ξεκινά εδώ, τελειώνει εδώ?
1: Έχω την εντύπωση,
0: σε ό,τι αφορά την ΑΕΠ. Σε ό,τι αφορά το Predator, ξεκινά από εδώ, τελειώνει εκεί. Σε ό,τι αφορά τις παρακολουθήσεις της αστυνομίας, ξεκινάει από εδώ, τελειώνει εκεί. Εδώ πέρα έχουμε κάνει ένα ενημερωτικό αχταρμά καθημερινά. Μπερδεύουμε τον κόσμο, μπερδεύουμε τους ανθρώπους που ρωτάμε, μπερδεύουμε και τους ίδιους μας τους εαυτούς που διαβάζουμε όλα μαζί μπερδεμένα. Ελάτε.
1: Θα σας απαντήσω αμέσως.
0: Παρακαλώ.
1: Με ευθύνη του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του κ. Ανδρουλάκη, αλλά και των άλλων κομμάτων, αυτός ο αχταρμάς παραμένει ζεστός, μάλλον ξαναζεσταίνεται με κάθε ευκαιρία.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν έχουμε την νόμιμη παρακολούθηση του κυρίου Ανδρουλάκη.

0: προσώπων να υπάρχει ακόμη και η έγκριση, η γνωστοποίηση τουλάχιστον στον πρόεδρο της Βουλής όταν είναι εν ενεργεία βουλευτής, και προφανώς μπορεί αυτό να αφορά και έναν πολιτικό αρχηγό. Το προσθέσαμε και αυτό, προσθέσαμε μάλιστα και την υπογραφή δεύτερου εφέτη στα αιτήματα για παρακολουθήσεις πολιτών από την ΕΕ. Άρα λοιπόν θωρακίσαμε ακόμη περισσότερο την διαφάνεια του συστήματος. Παράλληλα σας θυμίζω, απαγορεύσαμε τη διακίνηση και τη χρήση αυτών των λογισμικών παρακολούθησης από ιδιώτες των λογισμικών τύπου Predator. Αυτά όσον αφορά την ΕΕ. Όσον αφορά τις παρακολουθήσεις από ιδιώτες, είχαμε μάλιστα και την πρόσφατη απόφαση του Πρωτοδικείου της Αθήνας που καταδίκασε αυτούς που χρησιμοποιούσαν το Predator, τους ιδιώτες, για να παρακολουθούν διάφορα πρόσωπα, ανάμεσα στα οποία επιχείρησαν να παρακολουθήσουν και τον κύριο Αντουλάκη, αλλά όπως ο ίδιος εξηγεί, δεν τσίμπησε, δεν πάτησε το link που θα προκαλούσε την παράνομη παρακολούθησή του. Το τρίτο θέμα που θέσατε, κανάλι παρακολουθήσεων, είναι αυτά που κάνει η οικονομική αστυνομία, που κάνει το ελληνικό FBI, πάλι μετά από διαδικασίες νόμιμες, το οποίο όταν κρίνεται πως πρέπει να κάνει τέτοιες παρακολουθήσεις και έχουμε στο φως της δημοσιότητας δει διάφορους διαλόγους που από αυτή τη διαδικασία έχουν προκύψει, είναι μια άλλη τρίτη ιστορία. Κανείς δεν μιλάει όμως πως αυτό είναι προβληματικό, ούτε οι παρακολουθήσεις της ΕΕ είναι προβληματικές. Ο κ. Αντουλάκης μπερδεύει τα πράγματα, γιατί έτσι τον εξυπηρετεί αυτή τη στιγμή, και επιμένει να ζητάει εξεταστική επιτροπή για το ίδιο θέμα για το οποίο συνήλθε εξεταστική επιτροπή ήδη το 2022. Αμέσως μόλις
1: είναι σε εξέλιξη το θέμα. Είναι σε εξέλιξη το θέμα τώρα. Σήμερα, επειδή σας ζόρισα με τα υπόλοιπα, δεν σας ζόρισα.
0: Να θυμίσω επίσης ότι οι διάλογοι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι οδήγησαν στην άρση ασυλίας περισσότερων βουλευτών, οι οποίοι θα ελεγχθούν, αν και κατά πόσο οι συμπεριφορές τους έχουν ποινικό αποτύπωμα, αυτοί ήταν μετά από παρακολουθήσεις της οικονομικής αστυνομίας. Αυτό ήταν καλό λοιπόν. Αυτό ήταν καλό προφανώς. Αλλά ο κύριος Αντουλάκης, όταν με βάση νόμιμες διαδικασίες βρέθηκε να παρακολουθείται από την ΕΕ και έχει κλείσει αυτός ο φάκελος, όπως όλοι ξέρουμε, επιμένει τώρα να τα μπερδεύει όλα μαζί και να μην τελειώνουμε ποτέ. Προφανώς προσπαθεί να εκμεταλλευτεί πολιτικά το ζήτημα, αλλά αυτό πρέπει να έχει και ένα τέλος. Αύριο είναι η συζήτηση. Μετά από αίτημα του Πασόκ και
1: περιμένουμε, πάλι. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει λοιπόν αύριο.
0: Μία από τα ίδια. Ελάτε. Τολμώ να σας έτσι προδικάσω ότι ένα τέτοιο αίτημα δεν μπορεί να γίνει δεκτό. Πάλι τα ίδια θα συζητάμε. Πάλι. Έλος.
1: Προφανώς αυτό θα γίνει.
0: Αυτό θα γίνει. Πιο αιμονικό από την στάση της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
1: Ελάτε να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.
0: Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα.

0: 5η 21 Μαΐου. Μέχρι νεότερας εδώ στον Flash. Τις τελευταίες μέρες είχα χάσει το φίλο μου το Χάρη το Μαμουλάκι. Τελικά τον βρήκα όμως. Καλησπέρα, τι γίνεται, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Καλησπέρα κύριε Λαζάρου, καλησπέρα στα ακροατές και ακροατές μας. Ναι, ναι, τα καταφέραμε, είχαμε μια δυσκολία.
0: Αντιλαμβάνομαι πλήρως το ότι θέλετε λίγο να μείνετε αποστασιοποιημένος μετά από τα

0: φαινόμενα στον ευρύτερο χώρο της κέντρο-αριστεράς, αγαπητέ κύριε Μαμουλάκη.
1: Ασφαλώς, και δεν έχω ποτέ πρόβλημα
0: και
1: μαζί
0: και ο μόνος. Ναι, το ξέρω.
1: Εγώ δεν πήρα αποστάσεις, μιλάμε από ό,τι αντιλαμβανόμαστε τώρα.
0: Το ξέρω ότι δεν είναι. Το ξέρω ότι το πρόβλημα δεν ήταν μαζί μου. Το πρόβλημα ήταν γενικότερο ότι εντάξει. Και είναι καθόλου δικαίωμα του εκάστοτε πολιτικού ανδρός ή γυναικός ή της εκάστοτε πολιτικού γυναικός να παίχει για λίγο, για ένα δεκαπενθήμερο, ξέρω εγώ, μέχρι να δει τι θα γίνει.
1: Όπως έλεγε και ένας παλιός πολιτικός.
0: Το θέμα είναι ότι τα πράγματα από τότε που σταματήσατε.
1: Μιλάω όταν έχω κάτι να πω.
0: Πολύ σωστά. Το θέμα είναι ότι από τότε που σταματήσατε να μιλάτε λόγω της κατάστασης όπως είχε διαμορφωθεί μέχρι τα σήμερα. Που επιστρέψατε, γιατί σας άκουσα και το πρωί, μιλήσατε σε κάπου στο Open. Τα πράγματα είναι χειρότερα από ό,τι τα αφήσατε.
1: Υπό ποια έννοια χειρότερα για την κυβέρνηση, φαντάζομαι.
0: Όχι, δεν είναι γιατί. Θα το έλεγα αυτό. Γιατί καταρχήν δεν ήταν οι λόγοι. Δεν ήταν οι λόγοι της ολιγοήμερης αφωνίας, δεν ήταν, θεωρώ, οι κυβερνητικές.
1: Δεν είναι θέμα αφωνίας, είναι θέμα μη, όπως σας είπα, θέλω να μιλάω όταν έχω κάτι να πω και είναι σημαντικό.
0: Δεν ήταν οι κυβερνητικές πολιτικές όμως ο λόγος που θέλατε, που δεν είχατε κάτι να πείτε, ήταν ότι δεν θέλατε να εμπλακείτε σε αυτό το γαϊτανάκι δηλώσεων που έβγαινε από πλευράς του ευρύτερου προοδευτικού. Γιατί προοδευτικός χώρος, δηλαδή οι υπόλοιποι δεν είναι προοδευτικοί, δεν είναι προοδευτικοί οι υπόλοιποι?
1: Όχι, δεν είναι το ζήτημα.
0: Εγώ δεν είμαι προοδευτικός, δεν υποστηρίζω την πρόοδο, λέτε.
1: Θα σας πω ποιος είναι ο προοδευτικός και ποιος είναι ο συντηρητικός.
0: Επειδή αγαπώ Μακεδονία και δεν συμφωνώ με τη Συμφωνία των Προεσπών, δεν είμαι προοδευτικός.
1: Δεν έχει καμία σχέση με αυτό.
0: Για πείτε μου.
1: Προοδευτικός είναι ο άνθρωπος.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ερώτηση.
1: Να μιλήσω, ναι. Λοιπόν, περί προόδου και συντήρησης ο λόγος. Προοδευτικός είναι ο άνθρωπος που κατά την υγειονομική κρίση, την εποχή του αυτοεγκλεισμού μας, στα σπίτια μας, σκεφτόταν αν θα πρέπει να βγει έξω, μιλάω για την εποχή του COVID, σκεφτόταν ο προοδευτικός άνθρωπος αν θα πρέπει να βγει έξω, μην τυχόν και κολλήσει άλλους ανθρώπους. Ο συντηρητικός άνθρωπος την περίοδο του COVID σκεφτόταν αν θα πρέπει να βγει έξω, μην κολλήσει ο ίδιος. Αυτή είναι η διαφορά.
0: Α, καλά, τώρα με έχετε αποστομώσει με αυτό που είπατε.
1: Όχι, είναι. Ναι. Νομίζω και οι ακροατές μας έχει την.
0: Δεν ήξερα ότι είναι. Δεν ήξερα ότι το ενδιαφέρον για το κοινό καλό έχει ιδεολογική βάση, αγαπητέ μου.
1: Όχι, είναι ο ατομικισμός.
0: Εγώ νόμιζα ότι ο καθένας αποφασίζει για τον εαυτό του και για τους άλλους και το δοκούν. Γιατί έχει αυτή την ελευθεριότητα. Δίχως αυτό να σημαίνει ότι είναι κομμουνιστής, δεξιός, ακροδεξιός ή ακροαριστερός. Αυτή την εντύπωση είχα. Συγγνώμη.
1: Ο φιλελευθερισμός είναι πιο επιβεβλημένος από ποτέ. Εγώ θεωρώ εαυτόν φιλελεύθερο άνθρωπο. Ότι πρέπει να πιστεύουμε όμως, υπάρχει το εξής. Ο ατομικισμός είναι χαρακτηριστικό του συντηρητικού ανθρώπου και ο άκρατος υλισμός. Εξού και ο καταναλωτισμός που θρέφεται ο καπιταλισμός από αυτόν και η συντήρηση. Στην πρόοδο είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Η κοινοκτημοσύνη είναι μια έννοια που κυριαρχεί σε προοδευτικές αντιλήψεις πολιτών. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί να μιλάμε ώρες γι' αυτό, αλλά υπάρχουν σαφή διαφορετικά όρια.
0: Ας μιλήσουμε ώρες, αρκεί να φτάσουμε κάπου. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση. Ναι, να μιλήσουμε ώρες, κύριε Μαμουλάκη. Αρκεί να φτάσουμε κάπου.
1: Παρέθεσε το παράδειγμα της εποχής COVID, γιατί νομίζω είναι χαρακτηριστικό και όλοι μας λίγο πολύ. Είχαμε παραπλήσιες σκέψεις, ανεξάρτητα από ποιο πρίσμα τις σκεφτόμασταν. Αλλά είναι κάτι που νομίζω ότι έχει το ενδιαφέρον του, ναι.
0: Όπως σε κάθε περίπτωση.
1: Μόλις βγήκα από τη Βουλή να δώσουμε σε λίγο κλίμα.
0: Δώστε μας λοιπόν λίγο κλίμα. Ναι. Ποιες λοιπόν, είναι οι εντυπώσεις
1: είναι
0: από τη σημερινή συνεδρίαση?
1: Είναι υπολοκλήρωση αυτή η διαδικασία, ναι. Και αναφέρομαι τη διαδικασία περαιτέρω συγκαλύψεως της υπόθεσης του Πεκεμπλέ. Σήμερα έχουμε την κυρία Ραμπατζή και τον κύριο
0: Ο Πεκεμπλέ είπατε Λιβανό. Ήταν Σαρδάμ αυτό ή οι επίτηδες το κάνατε?
1: Α, νομίζω ότι η προσθήκη του Λάμδα έχει τον συμβολισμό της.
0: Καλά, δεν είναι, τώρα. Μπλε δεν είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία τώρα, μην είσαι στάδικος.
1: Όχι,
0: μπλε είναι και ο ουρανός.
1: Ναι, το λέει και το σύνθημα του κυβερνώντος κόμματος, ο ουρανός να γίνει πιο γαλανός. Σίγουρα έγινε πιο μοβ από τα 500 ευρώ που έκλεβαν από τους αγρότες. Είχα τα γαλάζια στελέχη, γαλάζιες ακρίδες. Το λέω, κυρία Ελαζάρου, γιατί εγώ το βίωσα, συγγνώμη, αλλά όπως έχετε εσύ βιωματική αντίληψη άλλα, εγώ το βίωσα μπροστά μου. Οι τραπέδες και οι χασάπιδες με πολέμησαν όσο ελάχιστοι πολιτικά το 2023, έχοντας απίστευτους πόρους οικονομικούς από το κλέψιμο. Έναντι των αγροτών, των έντιμων αγροτών, έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους, εξαγόρασαν συνειδήσεις για να βάψουν την Κρήτη μπλε πρώτη φορά μετά από 110 χρόνια από την ένωση με τη μητέρα πατρίδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Μάλιστα. Να έρθουμε λίγο στα δικά σας.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί δεν γίνεται να μην ρωτήσω και για τα δικά σας.
1: Βέβαια, λογικό.
0: Δεν υπάρχει. Ναι, ναι. Καταρχήν, ξεκινώ από εσάς. Τι θα κάνετε?
1: Παρακολουθώ με πάρα πολύ ενδιαφέρον, προφανώς, τις κινήσεις του πρώην Πρωθυπουργού. Το ξέρετε άλλωστε ότι την χάνει να έχω μια στενή φιλία με τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι ο άνθρωπος που ήταν η αιτία, η αφορμή, η γενεσιουργός, θα έλεγα, αφορμή για να ασχοληθούμε με την κεντρική πολιτική σκηνή το μακρινό 2019. Όντας εκείνη την εποχή αυτοδιοικητικός και αναπληρωτής δήμαρχος στο Ηράκλειο Κρήτης. Άρα, υπό αυτή την έννοια, ο πρώην Πρωθυπουργός, με τη διαδρομή που έχει και τη σχέση που διατηρώ, σίγουρα μου προκαλεί το ενδιαφέρον και με ενδιαφέρον παρακολουθώ τις εξελίξεις. Αλλά με υπομονή και παρατηρητικότητα, είναι πολύ σημαντικό να δούμε αυτό το εγχείρημα, το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, του κυρίου Τσίπρα, και από ποιους θα περιβάλλεται αφενός, ποια προτάγματα πολιτικά θα υπάρχουν, γιατί μέτωπο.
0: Πείτε μου κάτι καινούργιο, κύριε Μαμουλάκη, αυτά τα ακούω όλη μέρα. Πείτε μου κάτι καινούργιο.
1: Έχω να πω γιατί κάτι, νομίζω, που έχει ενδιαφέρον.
0: Και οι ακροατές τώρα και που σας ακούν αυτό λένε, αμάν, όλη μέρα τα ίδια και τα ίδια ακούμε. Πείτε μου κάτι καινούργιο.
1: Λοιπόν, να μιλήσουμε για μας.
0: Συγγνώμη κιόλας, αλλά πείτε μου κάτι καινούργιο. Όποιος τέλεχος και αν δείτε σε οποιοδήποτε πάνελ, σε οποιοδήποτε τηλεοπτικό σταθμό, λέει ακριβώς τα ίδια πράγματα. Ελάτε, προδοτήστε λιγάκι. Εσείς είστε σε άλλο επίπεδο.
1: Προοδευτικό μέτωπο, χωρίς την ύπαρξη της σοσιαλδημοκρατίας δεν μπορεί να υπάρξει. Ναι. Και αυτό είναι ένα νέο στοιχείο που περιμένω να το δω στην πράξη. Ναι. Διότι καλές είναι οι κεντροαριστερές αντιλήψεις γενικότερα, αλλά χωρίς σοσιαλδημοκρατία δεν μπορεί να συζητάμε για ένα ισχυρό μέτωπο της κεντροαριστεράς για να ανατραπεί αυτή η φαύλη και διεφθαρμένη κυβέρνηση. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Καθόλου εύκολο, αλλά είναι η βούληση του κόσμου, το βλέπετε στις μετρήσεις, το ζητάει επιτακτικά ο ελληνικός λαός, πάνω από 7 στους 10 Έλληνες πολίτες θέλουν επιγόντως πολιτική αλλαγή. Το κλίμα που έχω, που προσλαμβάνω από τη Βουλή, που σας είπα, που έχει άπειση σχέση, είναι κλίμα κατήφιας των κυβερνών των βουλευτών, μετράνε πλέον αντίστροφα, η εικόνα είναι ξεκάθαρη. Κατήφιας, ναι, κατήφιας. Ξέρετε, κατήφιας γιατί οι μισοί από αυτούς που βρίσκονται τώρα στο κοινοβούλιο, αναφέρομαι στη Νέα Δημοκρατία των βουλευτές, δεν θα βρίσκονται στο επόμενο κοινοβούλιο. Και αυτή η υπεποίθηση πια που τους διακατέχει, τους δημιουργεί ένα αρνητικό φορτίο συναισθηματικό. Κατανοητό, ανθρώπινο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνουν οτιδήποτε διατάξει ο κύριος Μητσοτάκης για αυτόν. Δηλαδή, παράδειγμα, σήμερα είναι αδιανόητο να παρακάμπτουν το Σύνταγμα ουσιαστικά, δηλαδή να μην επιτρέπουν να ελεγχθούν υποθέσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ΟΠΕΚΕΠΕ, των δύο αυτών πρώην υπουργών. Είναι αδιανόητο όταν η κυρία Ραμπατζή ζήτησε η ίδια να προχωρήσει η διαδικασία, να σταματάει η δικαστική έρευνα με την ψήφο των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μιλάμε πια για καθεστώς. Μιλάμε για συνταγματική εκτροπή. Επιτέλους να σταματήσει ο κατήφορος. Αύριο ετοιμάζουν άλλο πραξικόπημα αύριο. Έχουμε την εξεταστική για τις υποκλοπές, για το μέγα σκάνδαλο, το μεγαλύτερο σκάνδαλο, συνταγματικό σκάνδαλο στον τόπο.
0: Αυτό
1: το παραδέχονται όλοι. Αύριο. Και
0: αύριο είχαμε τα προεόρτια σήμερα και μόνο συζήτηση δεν είδαμε στη Βουλή, έτσι.
1: Φοβερό.
0: Μόνο συζήτηση δεν είδαμε στη Βουλή.
1: Τι ντροπή όμως για τον Πρωθυπουργό της πατρίδας.
0: Για όλους. Για όλους.
1: Μα συγγνώμη, αλλά εδώ κάποιος έχει την ευθύνη, κάποιος διοικεί. Άλλο είναι να είσαι αντιπολίτες και άλλο κυβερνά στον τόπο. Έχει ευθύνη. Δεν μπορεί ένας βετεράνος σταγματάρχης του Ισραηλινού στρατού να σε εκβιάζει με ζωντανή μετάδοση και ρηθεί να μην βγάζει κιχ, κύριε Λαζάρου. Έτσι έγινε με το Μητσοτάκι. Κιχ δεν έβγαλε.
0: Τώρα, αν με ρωτάτε.
1: Είναι ντροπή αυτό.
0: Δεν μας πρέπει. Κύριε
1: Μαμουλάκη,
0: αν με ρωτάτε ως δημοσιογράφο, θα σας αρέσει πολύ αυτό που θα σας πω. Γι' αυτό ακούστε. Αν με ρωτάτε ως δημοσιογράφο, αν θα με ενδιέφερε, αν θα είχα το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον να ακούσω μια καλή απάντηση από πλευράς του Κυριάκου Μητσοτάκη προς αυτόν τον κύριο Ντίλαν, πώς τον λένε.
1: Δεν ήξερε και ο ίδιος
0: πώς τον λένε. Σας ενημερώνω λοιπόν ότι ναι, θα με ενδιέφερε πάρα πολύ. Τελεία. Σας κάλυψα.
1: Σας κάλυψα. Βεβαίως. Όπως θα ενδιαφέρε πάρα πολύ να δούμε και για ποιο λόγο μπαινόβγαινε στην ΑΕΠ με το προσωπικό του αυτοκίνητο ο κύριος Ντίλαν τόσους μήνες. Δηλαδή τεκμέρεται ξεκάθαρη η σχέση με το βαθύ κράτος, το παρακράτος του Μαξίμου. Είναι κάποια πράγματα που δεν γίνονται ανεκτά από έναν μετριοπαθή, ένα κεντρό, ένα προοδευτικό πολίτη, ο οποίος έχει αστικά χαρακτηριστικά και ψήφισε Μητσοτάκη το 19 και ίσως και το 23. Αλλά τώρα βλέπει να αναδύεται στην επιφάνεια όλη αυτή η σύψη και νομίζω ότι προκαλεί τουλάχιστον οργή, για να μην πω κάτι άλλο.
0: Πάμε λίγο να μιλήσουμε για
1: αυτά. Είναι για αύριο λοιπόν. Αν δεν έχει ενδιαφέρον να το κλείσω αυτό, νομίζω ότι με 120 λοιπόν ψήφους είναι το λογικό να προχωρήσει η διαδικασία, όπως έγινε και το 2022. Αν τυχόν αλλάξουν στάση και το πάνε και ζητήσουν 151 ψήφους, καταλαβαίνετε ότι έχουμε ομή παραδοχή, γιατί βάση συντάγματος σημαίνει ότι έχουμε θέματα εθνικής ασφάλειας. Είναι σαν να παραδέχεται ο Πρωθυπουργός της χώρας ομά και ξεκάθαρα ότι εδώ τίθενται θέματα εθνικής ασφάλειας με δική του ευθύνη. Εκεί μετά πάμε σε άλλα και ανώμαλα ρήματα, όπως καταλαβαίνετε.
0: Έλυσα. Εγώ θεωρώ ότι θα δούμε τι θα γίνει την επαύριο, αγαπητέ κύριε Μαμουλάκη, καθώς βλέπω ότι τα πάνε αρή για την ώρα. Έτσι, δεν έχει ξεκαθαρίσει η θέση της κυβερνητικής πλευράς το τι στάση θα κρατήσει.
1: Όντως.
0: Αυτό είναι δεδομένο. Οπότε το αν θα μπορέσουμε να πάμε με 120, με τη λογική των 120 ή των 151, θα το δούμε αύριο.
1: Ναι.
0: Οπότε, αν μου επιτρέπετε, πάμε λίγο στα δικά σας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα εσύ, διότι κάποια πράγματα, επειδή δεν ήθελα να σας διακόψω, τα άφησα να ακουστούν δίχως να τα συζητήσουμε. Και αν έχετε λίγο χρόνο, θέλω να μείνουμε και λίγο παραπάνω να συζητήσουμε, κύριε Μαμουλάκη. Των πραγμάτων έχουμε καιρό να τα πούμε. Τώρα, εσείς κάνατε λόγο για αναγκαιότητα συμμετοχής και της σοσιαλδημοκρατίας. Αυτό το άκουσα και από τον κύριο Τσίπρα στο μανιφέστο το οποίο εξέδωσε τις προηγούμενες μέρες. Μίλησε για την αριστερά, μίλησε για την οικολογία, μίλησε και για τη σοσιαλδημοκρατία. Δεν βλέπω να του βγαίνει αυτό. Δεν βλέπω εφόσον. Και δεν βλέπω να του βγαίνει, διότι από το ΠΑΣΟΚ έχουν βγει μπροστά οι Ταλιμπάν, βλέπε Χάρης Δούκας, έτσι. Και θέλουν αυτόνομη παρουσία στις εκλογές. Τώρα μετά τις εκλογές, την επόμενη μέρα, δεν μπορεί να το προβλέψει κανένας, δεν είμαστε στο μυαλό του Ανδουλάκη. Αλλά για την ώρα δεν βλέπω κάτι τέτοιο.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Ίσα-ίσα. Και θέλω να το θέσω παρακαλώ, διότι έχετε και το συντοπίτη σας βουλευτή, τον κύριο Πολάκη, ο οποίος βρέθηκε εκτός κόμματος από κάτι που είπε. Έτσι, δεν θα σχολιάσω τον τρόπο με τον οποίο το είπε. Το περιεχόμενο αυτού που είπε αποδεικνύεται ότι είχε δίκιο όμως. Ο τρόπος με τον οποίο το είπε, είχε δίκιο ο Φάμελος, συγγνώμη κιόλας.
1: Ναι.
0: Έτσι. Σε κάθε περίπτωση πάντως υπάρχει ένα κλίμα μέσα στο χώρο σας, το οποίο είναι τοξικό και είναι μεταξύ σας τοξικό και είναι κρίμα να συμβαίνει αυτό.
1: Πάμε λοιπόν, να τα πάρουμε ένα προς ένα.
0: Και να τα πάρουμε ένα προς ένα και ορίστε το λόγο σε εσάς. Σας είπα λίγο χρόνο παραπάνω, να μιλήσουμε για όλα.
1: Βεβαίως. Πάμε λοιπόν. Για το ζήτημα της διαγραφής Πολάκη, δεν είναι συντοπίτης μου καταρχάς, είναι εκδυσμάς ορμόμενος από την Κρήτη, είναι εκχανίων ορμόμενος βουλευτής ο Παύλος Πολάκης.
0: Εγώ είμαι βουλευτής Ηρακλείου. Εγώ είσαστε κριτικοί και οι δύο. Αυτό
1: είναι. Κάνα το ίδιο νομό, αλλά βεβαίως είμαστε κρίτες και οι δύο. Βεβαίως ο καθένας με τον δικό του τρόπο, με τεπεραμέντο και πολιτική αντίληψη.
0: Ο έτερος κριτικός βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Παύλος Πολάκης. Ήτανε μάλλον, διότι τώρα δεν είναι κιόλας. Βέβαια ο ίδιος λέει ότι είναι. Και η πλάκα ποια είναι, ότι ο ίδιος λέει ότι είναι ο τελευταίος που θα φύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ και τελικά τον διαγράψανε, τον διέγραψε ο Σωκράτης ο Φάμελος, ο οποίος φαίνεται ότι είναι πρόθυμος να συστρατευτεί με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά είναι πρόθυμος να φύγει.
1: Όχι, προφανώς ο Φάμπερς όπως και ο Παύλος ο Πολάκης ήταν αναπληρωτές υπουργοί της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα παραπάνω γι' αυτό. Ήτανε βουλευτές του Αλέξη Τσίπρα, ελάτε. Και ήταν και άνθρωποι που...
0: Απάντηση όμως, λοιπόν. Να μην σας θέλω το λόγο,
1: πάμε λοιπόν. Πρώτον, το αγοραίο ύφος στοιχίζει. Και το αγοραίο ύφος στις δημόσιες τοποθετήσεις του Παύλου του Πολάκη στο παρελθόν, τα τελευταία 7 χρόνια που έζησα εγώ, έχει στοιχήσει πολύ στο ΣΥΡΙΖΑ και έχει στοιχήσει πολύ και στον Αλέξη Τσίπρα. Το είδαμε χαρακτηριστικά σε εκλογές του 23. Αυτή η αδιανόητη, προσβλητική και με αγοραίο ύφος ανάρτηση απέναντι στο Σωκράτη το Φάμελο, συγγνώμη, δεν έχει καμία σχέση με τον κοινοβουλευτισμό. Η φράση «άκου Φάμελε», και μόνο δεν θα πω για το υπόλοιπο, λέει πάρα πολλά. Λοιπόν, ξεκάθαρα ήταν, ο τρόπος ήταν αδιανόητος και προσβλητικός και προκλητικός, άρα νομίζω νομοτέλεια ήταν η διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα. Τώρα, το ποιος θα δικαιωθεί, πότε και με ποιον τρόπο, αυτό ας το δούμε, θα το δούμε στην πορεία. Αλλά συγγνώμη, σας μιλάω και σε ένας άνθρωπος που μπήκα στα κοινά πριν από 7 χρόνια και αν δίνω σε κάτι μεγάλη έμφαση σημασία, είναι το ύφος και το ήθος.
0: Δεν του αυτό... δίνω δίκιο για τον λόγο, για τον τρόπο με τον οποίο
1: μίλησε. Ο Παύλος ο Πολάκης είναι ένα ηθικό στοιχείο.
0: Σε καμία των περιπτώσεων.
1: Ο Παύλος ο Πολάκης είναι ένα ηθικό στοιχείο, είναι ένας έντιμος άνθρωπος, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δικαιολογεί η ηθικότητά του το ήθος, το αγοραίο που δυστυχώς διέπει το δημόσιο λόγο του. Κρίμα. Τελεία.
0: Σας λέω και πάλι, δεν θέμα... του δίνω σε καμία των περιπτώσεων.
1: Ναι, ναι. Καθαρές κουβέντες. Τώρα πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω τώρα, στην ουσία.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Ναι. Η σοσιαλδημοκρατία νομίζω είναι επιβεβλημένη. Αναφέρομαι για το λαϊκό μέτωπο, το προοδευτικό μέτωπο, γιατί το βιώσαμε και στην Πορτογαλία και στην Ισπανία, αλλά και εσχάτως στην Γαλλία απέναντι στο καθεστώς, στο κόμμα της Λεπέν. Με επιτυχία και στις τρεις περιπτώσεις. Άρα το να κινηθούμε σε μια τέτοια λογική νομίζω είναι επιβεβλημένο. Τώρα, όσον αφορά το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα ή το τι θα κάνει το Πασόκ κίνημα αλλαγής ή το τι θα συμβεί με το κόμμα της κυρίας Καρισιανού που από ό,τι πληροφορούμε είναι σε εξέλιξη, ολοκληρώθηκε πριν λίγο στο Ολύμπιον η παρουσίασή του. Νομίζω ότι θα περιμένουμε και το σόφρο θα ήταν να περιμένουμε μερικές μέρες ακόμα εις τρόπον ώστε να έχουμε τις πρώτες μετρήσεις κοινή γνώμη και να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Η αίσθησή μου είναι ότι δεν τίθεται θέμα το ποιος θα είναι πρώτος μεταξύ των κομμάτων της κεντροαριστεράς. Είναι σίγουρο, νομίζω, την άποψή μου τουλάχιστον, ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα ηγηθεί και με διαφορά. Όλα βέβαια είναι εκλογές, όπως σωστά είπατε και εσείς προηγουμένως, παράξενες, παράδοξες και καινοφανείς. Για πρώτη φορά στον τόπο θα έχουμε το εξής ζήτημα. Η πρώτη κάλπη, κύριε Λαζάρου, θα παίξει καθοριστική σημασία, καθοριστικό ρόλο.
0: Γιατί
1: και εξηγούμε.
0: Γιατί για πρώτη φορά.
1: Μονές και διπλές και τριπλές εκλογές ξαναείχαμε στο παρελθόν.
0: Δεν τις χρειάζεται η Ελλάδα.
1: Προσέξτε.
0: Θα μπορούσε να έχει γίνει μια συνεννόηση μεταξύ κομμάτων νωρίτερα και να πάμε σε μια κάλπη να τελειώνουμε. Δεν χρειάζεται η Ελλάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν χρειάζεται ούτε τα έξοδα για μια δεύτερη κάλπη η Ελλάδα. Υπόψη. Να το πω και αυτό, γιατί έχει τη σημασία του.
1: Ο πατήρ Μητσοτάκης λοιπόν εκβίασε τον ελληνικό λαό εις τριπλούν μόνο και μόνο για να κάνει μια κυβέρνηση μονοκομματική, όπως και ο ιός. Θυμίζω ότι οι μονοκομματικές κυβερνήσεις, και πολύ σωστά είπατε ότι η ανάγκη συνεργασιών είναι πιο επιβεβλημένη από ποτέ, οι μονοκομματικές κυβερνήσεις, κύριε Λαζάρου, χρεοκόπησαν τον τόπο και δεν βάζουν μυαλό. Και μας μιλάνε οι κυβερνητικοί για την ανάγκη αυτοδυναμίας. Μα αλήθεια τώρα. Τα έχουν κάνει όπως τα έχουν κάνει στο κράτος δικαίου, στην ακρίβεια, στην ποιότητα της ζωής μας. Και ζητάνε αυτοδυναμία. Αυτό προκαλεί τον Έλληνα, να ξέρετε. Και εμείς τι λέμε. Εμείς λέμε αυτό που λέτε κι εσείς. Συνεννόηση και συνεργασία. Με τη συνέργεια υπάρχει και έλεγχος του ενός από τον άλλο. Είναι δυνατόν σε όλη την Ευρώπη, στην Ευρώπη των 27, η Ντούμα παντού να υπάρχουν κυβερνήσεις συνεργασίας πλην της Ελλάδος, πλην του τουρκομπαρόκου Βαλκανίου, βαλκανικού κράτους. Και το λέω γιατί η υπόθεση υποκλοπών ανάγεται σε τέτοιες λογικές. Πόσο άλλο πια θα ταπεινωθεί η αξιοπιστία του κράτους μας με αυτή την κυβέρνηση. Και επαναλαμβάνω, δεν είναι η συγκάλυψη στο έγκλημα των Ντεμπών το ζήτημα μόνο. Δεν είναι υποκλοπές και το μεγαλύτερο συνταγματικό σκάνδαλο που γνώρισε ο τόπος. Δεν είναι οι οπεκεπέδες και η διασπάθηση, το κλέψιμο ενωσιακού ευρωπαϊκού χρήματος. Είναι πολλά μαζεμένα, κύριε Λαζάρου. Η κατάσταση λοιπόν είναι στο μη παρέκει και ναι, συμφωνώ μαζί σας, πρέπει να υπάρχει μια συνεννόηση. Φαντάζομαι βέβαια μετεκλογική, με το τέρας την Κυριακή το βράδυ. Μετεκλογική, αλλά προσέξτε. Όχι, με το πέρας, την Κυριακή το βράδυ, αυτό που θα καταγράψει το κοντέρ για το κάθε κόμμα θα είναι μια νέα αρχή. Τα ποσοστά λοιπόν που θα καταλάβουν τα κόμματα την Κυριακή το βράδυ θα παίξουν καταλυτικό ρόλο και θέλω να πιστεύω.
0: Εγώ δεν συμφωνώ με μετεκλογική συνεννόηση. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι άδικο για τον κάθε Έλληνα ψηφοφόρο να ψηφίσει Ανδρουλάκη ή να του βγει Τσίπρας. Ή να ψηφίσει Μπράβο. Τσίπρα και να του βγει Ανδρουλάκης.
1: Είναι πολύ πιο τίμιο. Τι να κάνουμε που είμαστε μόνο εμείς, αυτό που λέτε εσείς. Αυτό που λέτε, λεπτό, λέμε εμείς και δεν τα ακούμε κανένα.
0: Είναι
1: και
0: πολύ πιο τίμιο
1: πορεία
0: για τον Έλληνα ψηφοφόρο να γνωρίζει ότι αν ψηφίσει Τσίπρα θα του βγει και Ανδρουλάκης λίγο. Λίγο Ανδρουλάκης. Να γνωρίζει ότι αν ψηφίσει Ανδρουλάκης θα του βγει και ο λίγο Τσίπρας.
1: Να γνωρίζει ότι αν ψηφίσει Μητσοτάκη θα του βγει ο Βελόπουλος. Να τα
0: να
1: πούμε.
0: Να γνωρίζει και αυτό βεβαίως. Να γνωρίζει τα πάντα.
1: Λοιπόν,
0: εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση σε όλα αυτά που λέτε. Εγώ θέλω τον ψηφοφόρο ενημερωμένο για όλα πριν πάει στην κάλπη.
1: Τι είπαμε λοιπόν εμείς, και σωστά νομίζω, εκείνη σε αυτή τη διαδικασία δημοσίου διαλόγου, ο Σωκράτης ο Φάμινος πριν από ένα ολόκληρο χρόνο. Τι είπε τότε ο Σωκράτης? Λέει το εξής: συνεννόηση παιδιά, πριν από την κάλπη. Βγαίνει ο Ανδρουλάκης και ο Μητσοτάκης βεβαίως, και λένε όχι, ο μεν ήθελε αυτοδυναμία, ο άλλος μιλούσε για νίκη, προσέξτε, έστω και με μία ψήφο διαφορά. Τώρα, ξέρετε, στην πολιτική είναι καλύτερο να ιτηθείς πολλές φορές παρά να γελιοποιηθείς. Όταν επικαλείσαι ότι μπορείς να κερδίσεις με μία ψήφο διαφορά ένα κόμμα το οποίο έχει υπερδιπλάσει ποσοστό από σένα χρόνια επί χρόνια, νομίζω ότι καταντά λίγο ουτοπικό, το λέω κομψά. Άρα και τα δύο κόμματα αυτά θέλανε μοναχικές πορείες, δεν θέλανε συνεργασίες. Σε αντίθεση με το ΣΥΡΙΖΑ, με την αριστερά, με τους κρατικούς που το λέγαμε με κάθε τρόπο. Αυτό που λέτε εσείς λέγαμε ουσιαστικά. Αλλά δεν βρήκαμε δίκο άουτα.
0: Πάμε να σας ευχαριστήσω. Νομίζω ότι κάναμε σήμερα μια 25 λεπτή συζήτηση γεμάτη. Ελπίζω να την ευχαριστηθήκατε κιόλας. Να πω, να μην ξαναλείψετε για τόσο διάστημα, διότι λείπει ο λόγος σας από τον πολιτικό διάλογο. Λείπει ο λόγος σας. Ειλικρινά σας μιλώ. Έχουμε. Βέβαια, διότι. Τουλάχιστον γι' αυτό σας είπα πριν, μην μιλάτε τα ίδια με τους άλλους, γιατί εσείς δεν λέτε τα ίδια με τους άλλους.
1: Αν κάτι, νομίζω ότι στην πολιτική, η πολιτική, και κλείνω με αυτό κύριε Λαζάρου, είναι ένας αέναος διαρκής και ελπίζω όχι ατέρμονος πόλεμος. Πόλεμος είναι η πολιτική, είναι το δυσκολότερο επάγγελμα του κόσμου. Όμως τα όπλα που έχει ο καθής, οι κόλχες ουσιαστικά των όπλων είναι οι λέξεις. Εν αρχή είναι ο λόγος. Καλό βράδυ.
0: Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Από τώρα δηλαδή εγώ σας πιάνω άλλα μπρατσέτα για να βγούμε και την επόμενη εβδομάδα να συζητήσουμε, διότι θα έχουμε πράγματα να πούμε πολλά την επόμενη εβδομάδα. Μετά την ανακοίνωση του μετά την ανακοίνωση Τσίπρα σας παρακαλώ.
1: Ευχαριστώ
0: πάρα πολύ. Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, ναι, πριν κλείσουμε, κύριε Πανάρετε, κρατήστε τον Ντέμι Ρούσο για την επόμενη φορά. Πριν κλείσουμε, να πάμε να συνδεθούμε με το Ολύμπιον, να πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία της Μαρίας Καριστιανού, σας παρακαλώ, η οποία βεβαίως παρουσιάζει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, της.
1: Στην ιδρυτική διακήρυξη. Πρώτον, βασικός στόχος μας είναι να βιώσουν οι πολίτες άμεσα την αλλαγή. Ήρθε η ώρα οι πολίτες αυτής της χώρας να αισθανθούν ασφαλείς. Δικαιούνται να εισπράττουν το ενδιαφέρον και να απολαμβάνουν τη φροντίδα μιας πολιτείας που επιδεικνύει μηδενική ανοχή στη διαφθορά και είναι δίπλα στον άνθρωπο. Έχει προτεραιότητα την κάθαρση, την αποκατάσταση της λειτουργίας των θεσμών, αλλά και την ευημερία των πολιτών. Δεύτερον, άμεσος και στρατηγικός σκοπός μας είναι η στήριξη της κοινωνίας. Ο πληθυσμός της χώρας συρρυκνώνεται λόγω της υπογεννητικότητας, της γύρανσης, της αυξανόμενης φτωχοποίησης και της εξώθησης των νέων σε φυγή στο εξωτερικό. Γι' αυτό και πρώτη στο μέλημά μας και το θεμέλιο της κοινωνίας και ειδικά των νέων, της ελπίδας της πατρίδας μας. Τρίτον, ανασυγκρότηση του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος. Στόχος της παιδείας... Στόχος της παιδείας είναι να προετοιμάσει ενεργούς και σκεπτόμενους πολίτες, ικανούς να ανταποκριθούν στις ραγδαίες τεχνολογικές και κοινωνικές αλλαγές, μέσα σε ένα ευχάριστο όμως και δημιουργικό εκπαιδευτικό περιβάλλον με προοπτική για τη ζωή και το μέλλον τους. Τέταρτον, προτεραιότητά μας είναι η πρόνοια για τους συμπολίτες μας της τρίτης ηλικίας. Και όλων των ευάλωτων ομάδων που οφείλουμε να στηρίζουμε με σεβασμό, αγάπη, ανθρωπιά, αλληλεγγύη και συμπερίληψη. Είμαστε δίπλα στις αυξημένες ανάγκες φροντίδας των ανθρώπων με αναπηρία και στις οικογένειές τους. Και οι συνταξιούχοι. Είναι οι άνθρωποι που κράτησαν την κοινωνία όρθια και δικαιούνται αξιοπρεπή διαβίωση με ειδική φροντίδα και αποκατάσταση των αποδοχών τους. Πέμπτον, δεσμευόμαστε για την εξυγίανση και ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και για τη στήριξη των ιατρών, των νοσηλευτών και του προσωπικού υγείας. Κάθε πολίτης, ανεξαρτήτως εισοδήματος, δικαιούται πρόσβαση σε υψηλού επίπεδου υπηρεσίες υγείας, χωρίς κρυφές συναλλαγές και ντροπιαστικές λίστες αναμονής. Σε ένα εθνικό σύστημα υγείας με δημόσιο, δωρεάν και καθολικό χαρακτήρα. Για το κίνημά μας, οι πολιτικοί είναι οι υπηρέτες του λαού. Κάθε πράξη και απόφασή τους οφείλει να υπηρετεί και να προάγει το δημόσιο συμφέρον. Στόχος είναι το κίνημά μας να αποτελέσει να συμμετέχουμε στα κοινά με ελεύθερη κρίση. Προτρέπουμε τους πολίτες να συμμετέχουν στη δημόσια διαβούλευση και να ασκούν τα δικαιώματά τους για τη διαμόρφωση αποφάσεων, όπως αυτό προβλέπεται από το Σύνταγμα. Έβδομο. Εδραίωση ενός αληθούς κράτους δικαίου. Με νόμους σαφείς που εφαρμόζονται και υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον. Ύψιστη αρχή του κινήματος, η ισονομία. Χωρίς ακαταδίωκτα, και χωρίς άλλα προνόμια. Βασικοί πυλώνες του κινήματός μας είναι η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και η διασφάλισή της. Η παύση ορισμού της ηγεσίας της δικαστικής εξουσίας από την εκτελεστική. Η διαυγής διάκριση των εξουσιών και βεβαίως η ορθή λειτουργία των θεσμών με ταχύτητα, αξιοπιστία, διαφάνεια και φυσικά λογοδοσία. Όγδο. Στόχος μας είναι ο έλεγχος όλων των δημοσίων συμβάσεων. Για να δούμε εάν έγιναν προς όφελός μας. Κατά προτεραιότητα των μνημονιακών. Ο έλεγχος της διαχείρισης των εγχώριων και ευρωπαϊκών κονδυλίων και της διασπάθησης του δημοσίου χρήματος. Η ανάκτηση και η διάθεση των οικονομικών πόρων στους νόμιμους δικαιούχους, έτσι ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών.

συνδεθήκαμε ζωντανά στο τελευταίο μέρος της εκπομπής για να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία της Μαρίας Καρισιανού και το όνομα αυτού «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Η Μαρία Καρισιανού παρουσίασε τα 20 βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματος. Τα περισσότερα εξ αυτών τα ακούσαμε στο απόσπασμα. Θεωρώ ότι θα έχουμε όλο το χρόνο τις επόμενες ημέρες για να συζητήσουμε πιο ανοιχτά τις θέσεις αυτές. Μέχρι εδώ, μέχρι νεοτέρα, σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Ελπίζω ότι κρατήσαμε ενδιαφέρουσα συντροφιά και εφόσον αυτό συνέβη θα είμαστε και πάλι μαζί τη Δευτέρα στις 8. Γιώργης Πανέρετος στη ρύθμιση του ήχου, Λαζάρος Λαζάρου στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ σε όλες, καλό βράδυ σε όλους.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Flash 99,4.
3: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Βόης κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
4: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
3: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
4: Και ραδιοφωνικά.
3: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
4: Συντονιστείτε.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
6: Στον άνεμο η σχέση μας κι εσύ, σαν δολοφόνος που το θύμα του ποθεί. Σε κυβερνάει η πλευρά

Πέρασανε μέρες και μήνες, αλλάξανε κάποιοι, κάποιοι μείναν ίδιοι. Στοχεύω για την πρώτη θέση, κοιτάζω το βράδυ, το μάτι γυαλίζει. Φυλάμε την πλάτη μας, γιατί τα λάθη μας έχουνε πάλι οργήσει. Μην βγάζεσαι να βγάλεις νόμι για μένα, δεν ξέρεις, δεν με έχεις γνωρίσει. Στρίβω τα μαξίλες και νεραλή, φοράμε

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Λάς 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anachem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anachem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anachem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
6: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
7: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
8: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
9: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
1: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
3: 8 με 9 το πρωί
1: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
4: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
5: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Βόης κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
6: Η φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Με κομμένα φρένα και το πάμε λαμπάδα. Άλλες heavy metal, άλλες μπάσα πιάνα. Χάνω λίγα μέτρα, ξαναπιάνω την μπάλα. Επιλογές πια μεγάλο συγκάμα. Μαχαίριες, πουτανιές, υπουστιές για φράγκα. Έμαθα να πιάνω το μαχαίρι από τη λάμα. Όλα τόσο mental, μα δεν χάνω το mentality. Ό,τι κάνω real, το πηγαίνω για φρυτάλι. Μπαντίτο, μα παρμάτια δύο. Σημαδεμένος, όχι σαν αλπατσίνο. Ό,τι μου είχε κάτσει δεν ήταν λαχείο. Κάθομαι το βράδυ για να κάνω ταμείο. Τι κι αν έχει ζέστη, τι κι αν έχει μείον. Άμα σε ρωτήσουν, δεν τον ήξερε τον τύπο. Ξέρω αν θα φύγω και για πόσο θα μείνω. Κράτησε τα μάτια σου ανοιχτά όσο θα λείπω. Ποιο να καταλάβω και ποιο να εμπιστευτώ. Ξέρω τις πουτάνες δεν κρατάν μυστικό. Σπούτε καν τα βγάζω μήνα με το βασικό. Σου πω 5-10 με τα λες κινητό. Τι να καταλάβει, μα το μένα είναι τα βέρες μου πως τα βέλη. Τώρα πάνω απ' όλα βάζω μόνο την αγέλη. Όλα τα προβλήματα μου λύνονται με χρήμα. Πες τα μου όλα χήμα πια δεν μου μιλάνε αγγέλη. Να, λόγια θα σε τυφλώσουν. Είπα δεν πιστεύω λέξη αυτή.

Αν η πουλά κινήθηκες έγινε στόχο. Μαθήματα 14 στο δρόμο είναι νόμο. Στα μάτια σου θα δω μέσα την πέσα και το φόβο. Μην τα λες το πιο μα, μην μιλάς από το φόβο. Άλλε θέλει τρόπο, άλλε θέλει κι άλλο κόπο. Ξέρω πότε σφίγγω, πότε λύνω, πότε κόβω κάθε κόμπο. Είμαι πάνω στη γωνία και θα πέσουν όλοι κάτω με τον πρώτο. Free fall, σαν να βάλαμε μπομ, μια Z4. Σφίξαμε την πόρτα παλιών τεφλόρ. Σήκουμε τα δόντια, ξέρω τι να πω, φύγω. Πριν αφρω την πόρτα, ρίχνω μάτι τριγύρω. Πίσω ξημερώμα, τότε χρόνο να το κλείνω. Ρίχνω όλου του στόχου, με έχω πόνου να παλύνω και μου κάνουν σινιάλο να μην πέσουν από τείχου. Σίγουρα, λέγια θα σε τυφλώσουν. Είπα δεν πιστεύω λέξη αυτή τη

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Flash 99,4.
2: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
3: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
4: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
4: Κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ. Στον Flash 99,4.
5: Με τον Bubby Μπατσάρα.
4: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
3: Με στα χαράματα.

Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη. Δεν είσαι εδώ.

Άμα με ξέρεις, το ξέρεις, δεν παίζουμε και στη γειτονιά δεν αρέσαμε. Ξέρω στη θέση μου αυτή δεν θα αντέχανε. Μα δεν θα μιλήσω για αυτούς. Κάθονται σπίτι τους και εμείς δουλεύουμε. Κι ίσως μια μέρα να ανέβουμε. Μα δεν πουλήθηκα για λίγα views.

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 1:30. Plus 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
2: Η φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
4: Μωρά μας ο Θεός, ο κόσμος ανάποδα γυρνάει.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Plus 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
3: Μες στα χαράματα.

0: Flash 99,4.
1: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου, μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.